0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

σαν, εμένα μόνο τα χέρια σου.

Καλώς σε βρήκα φίλε μου και αέρα στα πανιά σου. Δυο λόγια θέλω να σου πω και αδειάζω τη γωνιά σου. Ξεμείναμε από θαύματα, μα είναι ευχή δικιά σου. Αλήτες και παλιόπαιδα τα παιδικά όνειρά σου. Πρόσεχε τι εύχεσαι, γιατί μπορεί να γίνει. Η φύλακη που ελεύθερο νομίζεις πως αφήνει. Πρόσεχε τι εύχεσαι, η νύχτα όταν πέφτει.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

Στάση εργασίας. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Αλλά εκεί ήταν μαζεμένοι όλοι οι άλλοι Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι.
0: Έτσι. Όλοι, όλοι. Και στις μεταξύ τους κουβεντούλες, εκεί υποψιάστηκα ότι δεν θα κάνει κόμμα ο Νέος Σαμαράς.
1: Ναι.
0: Νέο κόμμα ο Σαμαράς.
1: Γιατί πήγες και άκουσες τις κουβεντούλες.
0: Τώρα πήγες και άκουσες. Είπα μεταξύ. Λέω και τη λέξη διαρροές που δεν επιτρέπεται πια. Απαγορεύεται η διαρροές.
1: Είναι κατοχυρωμένο τον κύριο Φλωρίδη.
0: Α, μου είπες κύριο Φλωρίδη.
1: Ναι.
0: Τι είπε ο στόμας του.
1: Για τις διαρροές από τον αεροπάγο.
0: Μετά τι άλλο είπε.
1: Τι άλλο είπε, δεν ξέρω.
0: Κλέβω μία τάκα του Τζίμι Πανούση.
1: Πάλι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Την ίδια, θα την κλέβω πολύ καιρό, ναι, τώρα. Γιατί, ξέρεις, πάνω από την κούπα του Ολυμπιακού ήταν αυτός ο ωραίος, έτσι. Αυτή η μήνυμη εξήγηση εκεί των δύο ανδρών. Ναι. Όταν τον ρωτήσανε τι πολίτευμα έχουμε, είπε κληρονομική δημοκρατία τηλεοπτικού τύπου.
1: Δικαίου.
0: Δικαίου. Ναι. Συγγνώμη, έχεις δίκιο.
1: Είδες, τα θυμάμαι εγώ.
0: Τηλεοπτικού δικαίου. Και την ώρα που η κληρονομική δημοκρατία τσακώνεται ανυψιώς με το τηλεοπτικό δίκαιο, Μαρινάκης,
1: ναι,
0: βγαίνει ο κύριος Φλωρίδης και λέει: έχουμε κάνει τον αθλητικό νόμο τόσο αυστηρό πια που αν ο εισαγγελέας που έχει
1: τους καταδικάσει
0: βρει κάτι μεμπτό,
1: ναι, θα πάρει φυλακή.
0: Εκεί έχει, λέει, φυλακή χωρίς αναστολή.
1: Ναι, το είπε χθες.
0: Λοιπόν, ο κύριος Φλωρίδης ξέρει ότι ο ένας εκ των δύο έχει μπάρμπα. Τώρα στην κορώνη δεν ξέρω, εσύ ξέρεις από εκεί, από Καλαμάτα και τέτοια κορώνη μεθόν, εσύ τα ξέρεις. Εσύ, ότι έχει, το ξέρει ο κύριος Φλωρίδης ότι έχει μπάρμπα.
1: Τι εννοείς τώρα?
0: Ότι ο μπάρμπας του ενός εκ των δύο είναι αφεντικό του Φλωρίδη.
1: Μισό λεπτό, περίμενε.
0: Το ξέρει.
1: Περίμενε.
0: Και θα συνεχίσω μετά.
1: Περίμενε.
0: Περιμένω.
1: Υπονοείς ότι ο νόμος δεν ισχύει για όλους.
0: Εγώ.
1: Δηλαδή.
0: Έχω πάντα τη βοήθεια τη δική σας, τα παιδιά, 69-39-943-943. Εσείς πιστεύετε
1: για να δούμε,
0: ότι
1: αν ισχύει ο νόμος
0: ισχύει
1: για όλους.
0: Λοιπόν, ο πρώτος έχει μπάρμπα. Μπάρμπα στην κορώνη. Το ξέρει ο κ. Φλωρίδης. Ο μπάρμπας είναι αφεντικό του. Το ξέρει ο κ. Φλωρίδης.
1: Το ξέρει, πώς δεν το ξέρει ο κ. Φλωρίδης.
0: Και ο δεύτερος είναι το τηλεοπτικό δίκαιο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή και
1: αυτό,
0: έχει
1: και αυτό το ξέρει.
0: Τα μέσα. Και βγαίνει και λέει ότι θα πάνε φυλακή. Γιατί να σου πω, τι θα πει ο εισαγγελέας? Ότι δεν έπεσαν δύο μπουνιές. Τι θα πει ο εισαγγελέας? Ότι είμαστε όλοι τυφλοί. Ότι δεν είδαμε τίποτα.
1: Ότι ήταν προσωπικές διαφορές.
0: Με δύο μπουνιές.
1: Δεν έχει.
0: Με δύο μπουνιές.
1: Δεν έχει σχέση.
0: Με δύο μπουνιές.
1: Ναι, ήταν
0: μέσα στο γήπεδο.
1: Ήταν μέσα σε αθλητικό χώρο, ναι, αλλά δεν έχει σχέση με αθλητικό ή οπαδισμό. Ήταν τελείως προσωπική διαφορά.
0: Άρα θα βγει και ένας εισαγγελέας και θα μας κοροϊδεύει.
1: Λέω εγώ μια ερμηνεία κάτω.
0: Όχι, διότι όλοι αυτοί που πηγαίνουν στο γήπεδο τα σπάνε και πλακώνονται, θα πούνε είχα προσωπικές διαφορές.
1: Εντάξει, όμως.
0: Μου πήραξε την κόμενα. Τι να σου πω.
1: Γιατί θα πλακώνονται λόγω ομάδας.
0: Ποιος θα το λέει αυτό?
1: Λόγω αντιπαλότητας.
0: Ποιος θα το λέει αυτό?
1: Εγώ.
0: Μέσα σε αθλητικό στάδιο δεν ήταν?
1: Ναι.
0: Σε στάδιο δεν ήταν?
1: Ναι.
0: Δύο μπουνιές δεν πέσανε?
1: Αμέ.
0: Υπήρξε κάποιος που δεν το είδε?
1: Όχι, το είδα.
0: Τι θα πει ο εισαγγελέας, ότι δεν υπήρχε τίποτα μεμπτό? Εάν το πει αυτό ο εισαγγελέας, κάποιο πρόβλημα υπάρχει. Γιατί μάλλον δεν βλέπουμε καλά.
1: Ναι.
0: Και εγώ φοράω και γυαλιά.
1: Θα πει ότι δεν ήταν οπαδική διαφορά όμως.
0: Μάλιστα. Και γιατί δεν ήταν οπαδική διαφορά? Γιατί είναι στην ίδια ομάδα.
1: Ναι.
0: Εκεί.
1: Δεν έχουν πλακωθεί. Δεν ήταν οπαδική διαφορά. Ήταν προσωπική διαφορά.
0: Δεν έχουν πλακωθεί στο παρελθόν Ολυμπιακοί με Ολυμπιακούς, Παναθηναϊκοί με Παναθηναϊκούς. Δεν έχουν πλακωθεί. Δεν έχουν τιμωρηθεί. Έχουν τιμωρηθεί. Λοιπόν, εκεί τι θα μας πει? Και αν μας πει ότι υπάρχει μεμπτό, ότι υπάρχει πρόβλημα, θα τους βάλει φυλακή? Και το λέει αυτό ο κύριος Φλωρίδης. Μπάρμπα στην κορώνη, τηλεοπτικό δίκαιο. Υπάρχει κανένας που πιστεύει ότι θα πάει φυλακή ο κύριος Δημητριάδης ή ο κύριος Μαρινάκης?
1: Δεν μπορεί να μας στείλει όποιος
0: πιστεύει. Υπουργέ,
1: όποιος να πιστεύει μπορεί να στείλει μήνυμα.
0: Κύριε Υπουργέ, κάνω τα πάντα. Παρακαλώ τον Πρωθυπουργό, μη σας πάρω από τη θέση σας, γιατί θα μας κόψετε κομμάτι της εκπομπής. Θα έχουμε να λέμε λιγότερα. Και εσείς κάνετε τα πάντα. Κάνετε τα πάντα, κύριε Υπουργέ.

0: Και μια και είμαστε στο κομμάτι και ο Νέα Δημοκρατία, είδε τι είπε ο Πρωθυπουργό στο πρωινό, στο καφέ, στον πρωινό καφέ χωρίς ρούλα. Η αντιπολίτευση λέει είναι Βαβέλ.
1: Ναι.
0: Τη Βαβέλ τη δική του την έχει κοιτάξει. Πήγε κάτω το Μέγαρο Μουσικής να δει την άλλη Νέα Δημοκρατία.
1: Γιατί να κοιτάξει τη δική του Βαβέλ.
0: Γιατί η Βαβέλ είναι και δική σου και δική μου.
1: Ναι, αλλά η δική του.
0: Εγώ βλέπω τη δική σου.

0: την Καμπούρα μου δεν τη βλέπω.
1: Όχι.
0: Την άλλη Νέα Δημοκρατία που ήταν στο Μέγαρο Μουσική, δεν την είδε.
1: Ναι, δεν θα τη σχολιάσει όμως. Ή δεν θα τη σχολιάσει.
0: Τότε μην πεις και για τους άλλους.
1: Όχι. Για τους άλλους θα πεις.
0: Α, για τους άλλους θα πεις.
1: Για τους δικούς θα πεις.
0: Την Καμπούρα σου τη βλέπεις δηλαδή.
1: Ναι, την Καμπούρα θα βλέπεις. Βασικός κανόνας επικοινωνίας.
0: Ποιος?
1: Το να μην βλέπεις τη δική σου Καμπούρα και να σχολιάσεις το αλληλού. Πολιτικής επικοινωνίας.
0: Το να μην βλέπεις τη δική σου Καμπούρα και να μην λες
1: για το αλληλού. Γιατί αν σχολιάσεις την δική σου Καμπούρα, αυτό θα ερμηνευτεί από τους πολιτικούς αντιπάλους ως εσωστρέφεια. Και ένας Κυριάκος Μητσοτάκης πρωθυπουργός δεν θα το επιτρέψει ποτέ αυτό.
0: Με το επιτελικό του κράτος.
1: Με το επιτελικό του κράτος.
0: Το οποίο όμως το Μέγαρο Μουσικής δεν το εκτιμά και πολύ.
1: Δεν εκτιμά, αποκλείεται να μην. Το Μέγαρο Μουσικής. Νόμιζα πήγα στο Μέγαρο Μαξίμου, νόμιζα.
0: Το Μέγαρο
1: Μουσικής. Λέω κι εγώ τι είπε τώρα. Το Μέγαρο Μουσικής δεν το εκτιμάει, δεν το εκτιμάει, όχι. Αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, πάμε και στα πρωτοσέλιδα.
0: Περιπάμε στα πρωτοσέλιδα. Ναι. Καλημέρα, Μιχάλη. Καλημέρα σας, κύριε. Σας ευχαριστούμε για την παρέα. Να σας πω, αν πάει φυλακή ένας από τους δύο, θα αλλάξει χρώματα το ουράνιο τόξο. Πιο πιθανό είναι να αλλάξει χρώματα το ουράνιο τόξο, πιστεύω εγώ.
1: Ναι.
0: Μιχάλη.
1: Πόσα χρώματα έχει το ουράνιο τόξο?
0: Επτά.
1: Επτά.

0: Πάμε λοιπόν να δούμε τι λένε οι αγαπητοί συνάδελφοι.
1: Πάμε να γραγιάσουμε τα πρωτοσέλιδα.
0: Θα σας κρεμάσουμε στα μανταλάκια.
1: Ναι, τα μανταλάκια. Να ξεκινήσουμε την εφημερίδα Καθημερινή. Επιστροφή του Τσίπρα με άρωμα παρελθόντος. Ελλάς το όνομα του νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα. Πάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, αποκαλυτήρια ενώπιον πλήθους κόσμου και από κάτω βόμβα στον ΑΣΕΠ, βιομηχανία πλαστών πιστοποιητικών. Τι προσφέρουν οι επιτίδη έναντι αμοιβής για διορισμό.
0: Καλημέρα Εμμανουέλα, καλημέρα Γιάννα, καλημέρα Μαρία, γεια σου Θανάση. Αυτό Θανάση έτσι όπως το γράφεις, μπορεί να μην διαφωνώ μαζί σου, αλλά έτσι όπως το γράφεις.
1: Αλλά δεν συμφωνεί κιόλας Θανάση.
0: Όχι, δεν μπορούμε να το διαβάσουμε πάνω, ναι. Έτσι όπως το γράφεις.
1: Ούτε διαφωνεί ούτε συμφωνεί.
0: Δεν θα κατεβάσω ακόμα εγώ. Εγώ δεν θα κατεβάσω
1: ακόμα.
0: Έτσι, και άμα κατεβάσω ακόμα, έχω.
1: Πόσο το ονόμασε να κατεβάσει ακόμα. Πες με ένα όνομα που σου έρχεται κατευθείαν στα γρήγορα.
0: Ελλάς.
1: Και δεν γίνεται, έχει κατοχυρωθεί άλλο.
0: Έχει προλάβει το ΕΡ.
1: Ποιο?
0: Έχει προλάβει το ΕΡ.
1: Όχι.
0: Θα βάλω μια τελεία αλλού.
1: Μάλιστα.
0: Όχι εκεί που είναι η άλλη Ελλάς με τελεία, θα βάλω μια τελεία αλλού.
1: Στο τέλος.
0: Πάμε μια τελεία στο τέλος.
1: ΙΕ τελεία ΛΑΣ.
0: Και να σου πω για κάτι.
1: Σκέψου τι θα σημαίνει το ΕΕ, τι θα σημαίνει το ΛΑΣ.
0: Κοίταξε να δεις. Μπορώ να το πω ΕΛΑΣ και να βάλω και τελεία και παύλα.
1: Σωστό. Πάμε στην εφημερίδα Απογευματινή. Αναστήθηκε ο Ανδρέας στο Θησίο. 7 δεσμεύσεις. Με αοριστίες και μισόλογο. Ελλάς, ελληνική αριστερή στην παράταξη, το νέο κόμμα του Τσίπρα. Για τις 7 δεσμεύσεις τώρα που αναφέρεται η εφημερίδα, επειδή τις άκουσα αναλυτικά, ήταν ειδικός επί του γενικού αυτό που είπε χθες ο κύριος Τσίπρας. Ήταν 7 δεσμεύσεις, γιατί είπε να παρουσιάσει ένα πολύ τις 7 δεσμεύσεις μας. Ήταν 7 πολύ ωραία λόγια, αλλά χωρίς κανένα ουσιαστικό περιεχόμενο.
0: Νομίζεις.
1: Μπορεί να τα εξειδικεύσει κάποια στιγμή. Να πει: τώρα πάμε να εξειδικεύσουμε τι θα κάνουμε ακριβώς. Αλλά ήταν τελείως αοριστείες.
0: Νομίζεις, ο Μιχάλης είχε δίκιο.
1: Ποιος Μιχάλης?
0: Ο Μιχάλης, που στείλε το μήνυμα.
1: Τι είπε ο Μιχάλης?
0: Για το ουράνιο τόξο. 7 τα χρώματα που είναι πάρα πολύ ωραία. 7 αυτά που είπε ο κ. Τσίπρας που είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Γι' αυτό σε ρώτησα εγώ πόσα είναι τα χρώματα.
0: Μήπως. Το τίποτα δεν είναι τυχαίο. Αλλά εδώ. Έχουμε 7 χρώματα. 7 δεν. Αλλά. Τόσο από την κυρία Καριστιανού. Λιγότερο φανταχτερή, έτσι. Και... Όχι,
1: ναι, ναι, καμία σχέση. Καμία σχέση.
0: Φανταχτέρο.
1: Ναι.
0: Όσο και από τον κύριο Τσίπρα, άκουσα πάρα πολύ ωραίες ευχές.
1: Και η κυρία Καριστιανού.
0: Σαν να χάρη τη γιορτή μου και να μου πούνε χρόνια πολλά και να μου ευχηθούν τα καλύτερα.
1: Και η κυρία Καριστιανού αριστολογίες είπε. Κάποιες θεωρίες, ωραία πραγματάκια. Αλλά. Okay, είναι και νέο πολιτικό πρόσωπο, μπορεί και να το περίμενες.
0: Γιατί ο κύριο Τσίπρα που.
1: Μπορεί να περίμενες να πει και κάτι πιο συγκεκριμένο.
0: Ποιο?
1: Ο Αλέξης.
0: Μα είναι νέο πολιτικό κόμμα.
1: Ναι, αλλά είναι παλιό πολιτικό πρόσωπο.
0: Πόσο παλιό, μωρέ, είναι. Νέος άνθρωπος είναι παλιό είναι πολιτικό πρόσωπο.
1: Πολιτικό ναι, πρόσωπο, όχι ναι, σε ηλικία. Πολιτικό, παλιό πολιτικό πρόσωπο.
0: Γιατί έχει, πόσο παλιό. Έχει
1: διατελέσει πρωθυπουργός.
0: Η αλήθεια.
1: Έχει ξεκινήσει η πορεία του από το Δήμο Αθήνας ως δημοτικό σύμβουλο.
0: Από το 15 μελέ.
1: Ως δημοτικό σύμβουλο.
0: Από το 15 μελέ.
1: Αυτό δεν το βάζουμε.
0: Γιατί δεν το βάζουμε. Εκεί ήταν η πρώτη προεδρία.
1: Γιατί μπορεί να μην είναι.
0: Και η τελευταία πριν την πρωθυπουργία.
1: Μπορεί να μην ερμηνεύεται για πολλούς ως πολιτική καριέρα το 15 μελέ.
0: Γιατί? Αφού στα σχολεία είναι μέσα όλα. Δεν βγαίνει.
1: Α, το μετράμε τα σχολεία.
0: Δεν βγαίνει δηλαδή. Το 15 μελέ αν δεν έχει μια στήριξη ενός κόμματος.
1: Όχι, βγαίνει.
0: Μπα.
1: Γιατί εγώ ήμουν πάντα πρόεδρος, αντιπρόεδρος από το γυμνάσιο.
0: Μάλιστα.
1: Σε πενταμελή, 15 μελή, αλλά δεν είχα σχέση με κόμμα.
0: Λοιπόν, δεν είναι τίποτα.
1: Εκτός αν είχα υπόγεια στήριξη. Έτσι.
0: Δύο τηλέφωνα είναι από δύο συμμαθητές του Πουρναρά να μάθουμε ποιο ήταν το κόμμα. Αυτά είναι απλά πράγματα. Είναι το ρεπορτάζ, ξέρεις, που κάνει παλιοί δημοσιογράφοι αυτό.
1: Λοιπόν, συνεχίζει η εφημερίδα Απογευματινή. Από κάτω, εχμές Καραμαλή και της κυβέρνησης για εθνικά θέματα και ήρεμα νερά. Και ο Δίας της Κρήτης στη μάχη κατά του καρκίνου. Επιταχυτής του Υπερόπλου με ισχύ χιλιάδες φορές μεγαλύτερη από ολόκληρη του εθνικού ηλεκτρικού δικτύου. Ρεπορτάζ λέει. Η εφημερίδα των συντακτών. 7 δεσμεύσεις προοδευτικής διακυβέρνησης. Ελλάς, ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ο Αλέξης Τσίπρας από το Θησίο ανακοίνωσε το νέο κόμμα με πηξίδα για ζωή με αξιοπρέπεια, ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλίες, ισχυρή οικονομία δίκης, ανάπτυξης και αξιοπρέπειας, κοινωνικό κράτος δικαιωμάτων απέναντι στην κερδοσκοπία, ανθεκτική χώρα σε ένα κόσμο διαρκών κρίσεων, Ψηφιακή δημοκρατία και κυριαρχία και ισχυρή Ελλάδα που θωρακίζει τα δικαιώματά της και χτίζει γέφυρες ειρήνης. Αυτές είναι οι 7 δεσμεύσεις. Τις διάβασα για να τις ξαναθυμηθούμε.
0: Ναι, να ρωτήσω κάτι.
1: Ναι.
0: Εκεί στον κύριο Τσίπρα, χτες ο Κοτζιάς δεν ήταν, πρωθυπουργός.
1: Ο Κοτζιάς δεν ήταν, όχι.
0: Δεν ήταν.
1: Δεν ήταν κι άλλοι κι άλλοι. Θα ήταν ο Κοτζιάς.
0: Για τον Κοτζιά μιλάω ειδικά, ονοείτο. Ναι. Για όλα αυτά τα ωραία που άκουσα που είπες τώρα.
1: Ναι.
0: Ο Κοτζιάς δεν ήταν εκεί.
1: Για τις πρέσπες αναφέρεσαι εσύ.
0: Όχι, δεν αναφέρομαι για τις πρέσπες.
1: Για πού
0: αναφέρεσαι. Δεν αναφέρομαι. Για την τελευταία καταγγελία του κυρίου
1: Για την τελευταία καταγγελία.
0: Για την τελευταία του δεν ήταν εκεί.
1: Ναι, δεν
0: αυτά
1: ήταν.
0: Για τα ανοιχτά, για τα
1: όχι.
0: Open, για τα αυτά,
1: όχι.
0: Για τα
1: όχι,
0: για τις κατά κόντρα, για όλα αυτά.
1: Όχι.
0: Δεν ήταν εκεί.
1: Όχι.
0: Μάλιστα. Πριν συνεχίσουμε λίγο με τους αγαπητούς συνάδελφους, καλημέρα Γιώργο, το τηλέφωνο του κόμματος είναι το 100.
1: Θα μπορούσε. Θα μπορούσε έκτακτη κλίση το 100 και σου βγαίνει η Αλέξη Τσίπρας.
0: Αυτό λοιπόν είναι η απάντηση στον πρωθυπουργό. Ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 ώρα τη νύχτα.
1: Αυτό ακριβώς, ναι. Δόθηκε η απάντηση.
0: Δόθηκε η απάντηση στον πρωθυπουργό. Ναι. Παίρνει το 100 πρόσεχε, και το σηκώνει Τσίπρας.
1: Περίμενε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε όταν χτυπήσει το τριψήφιο.
0: 100.
1: Έτσι δεν είπε.
0: 100, δεν
1: ή το κόκκινο, τηλέφωνο είπε.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, το 100 παίρνει τηλέφωνο 3 η ώρα και το σηκώνει Τσίπρας.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: και το σηκώνουν πάντα έτσι.
0: Και κατοχυρωμένα.
1: Ναι.
0: Καλά, μην φαντάζεσαι και στο 100 δεν το σηκώνουν γρήγορα.
1: Άμα έχει πολλή δουλειά, δεν το σηκώνουν.
0: Άμα έχει πολλή δουλειά, και επειδή συνέχεια έχει πολλή δουλειά, δεν το σηκώνουν γρήγορα.
1: Εντάξει. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, όχι άλλο αίμα εργατών για τα κέρδη των εργοδοτών, εργατικά συνδικάτα Αττικής. Κινητοποίηση σήμερα στις 4 του Υπουργείου Εργασίας για τα πανωτά εργοδοτικά εγκλήματα στους χώρους δουλειάς. 6 νεκροί και 12 σακατεμένοι εργαζόμενοι μέσα στην εβδομάδα. Έχουμε κινητοποίηση λοιπόν σήμερα στο Υπουργείο Εργασίας στις 4. Πάμε στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Reunion ΣΥΡΙΖΑ στο Οθυσίο. Το περιβόητο rebranding του Τσίπρα κατέληξε σε Reunion ΣΥΡΙΖΑ στο Οθυσίο. Και δίπλα κτηματολόγιο, πώς μπορούν να σωθούν τα αγνώστου ιδιοκτήτη. Και από κάτω δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Βαβέλη της Αντιπολίτευσης, απαντάμε με μεταρρυθμίσεις και στήριξη πολιτών.

0: Ο Πρωθυπουργός λέει τη Βαβέλ των Άλνουμ, έτσι.
1: Ναι.
0: Σαν την πολίτευση.
1: Την Καμπούρα του Αλνού, ναι.
0: Την Καμπούρα του Αλνού.
1: Ναι.
0: Το Μέγαρο Μουσικής, φαντάζομαι, δεν έβαλε καν το δίπτυο στην τηλεόραση.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω. Άλλωστε, είχε καμιά καλή παράσταση χθες.
0: Είχε μια πάρα πολύ ωραία παράσταση.
1: Δεν τα δείχνουν στην τηλεόραση κι αλλιώς.
0: Άλλωστε.
1: Με ένα παρεστήριο να
0: ας είμαστε πάρα πολύ σοβαροί και να μην λέμε πράγματα που δεν ενισχύουν. Ο Πρωθυπουργός ούτε ήξερε τι γινόταν στο Μέγαρο Μουσικής, ούτε οφείλε να ξέρει.
1: Αυτό εννοείται. Γιατί δεν οφείλει να ξέρει τι γίνεται στο Μέγαρο Μουσικής.
0: Εδώ δεν οφείλει να ξέρει άλλα κι άλλα.
1: Εδώ δεν οφείλει να ξέρει τι γίνεται με ζητήματα.
0: Ότι δεν πέφτει χιόνι το πρωί.
1: Αυτό.
0: Μέχρι εκεί. Μην πας παρακάτω, άντε.
1: Η εφημερίδα Μανιφέστο. Οι Ελασίτες ξανάρχονται. Η μεγάλη επιστροφή του αντάρτη σε εισαγωγικά Τσίπρα. Σόου τοξικότητας, εχθροπάθειας, παροχολογίας και αερολογίας στο Θησίο. Λίγο αριστερά, λίγο οικολογία και ο λίγων σοσιαλδημοκρατία.
0: Εμείς σε λίγο γι' αυτό έχουμε απάντηση. Θα σας τη δώσω, κύριο Πολυναρά, σε λίγο. Σε πολύ λίγο θα σας δώσω την απάντηση για τα νέα κόμματα που ακριβώς βαδίζουν. Διότι, εντάξει, αυτά που λέμε είναι γενικόλογα. Που ακριβώς βαδίζουν.
1: Ναι, εμείς θα το εξειδικεύσουμε.
0: Θα το εξειδικεύσουμε σε πολύ λίγο.
1: Ναι. Πώς κάνεις ανακοινώσεις για να κάνει μια ανακοίνωση, θα πω, για ένα pass που δίνει.
0: Πού πας?
1: Τα πας που δίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και λέει η εξειδίκευση λέει, θα γίνει σε λίγο από το Υπουργείο Οικονομικών, από τον Υπουργό και τον Υφυπουργό. Και υπάρχει live συνέντευξη τύπου μετά. Η εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός.
0: Κοίταξε, σε αυτή τη χώρα.
1: Εμείς τα εξειδικεύουμε με άλλο τρόπο, βέβαια.
0: Σε αυτή τη χώρα γίνονται τα πάντα από τον Πρωθυπουργό. Εντάξει. Ό,τι είναι να ανακοινωθεί είναι ο Πρωθυπουργός.
1: Ναι, το,
0: για καλό.
1: Το ανακοινώνει για να κάνει το επικοινωνιακό του, να ανεβάσει το βιντεάκι, αλλά μετά εξειδικεύονται.
0: Ναι, όταν είναι για καλό.
1: Ναι. Για το κακό.
0: Φταίει ο Μούτσος.
1: Για το κακό.
0: Είπαμε ο Μούτσος.
1: Γιατί να πάει να. Γιατί να βάλει το πρόσωπό του μπροστά σε κάτι κακό, να ταυτιστεί το πρόσωπό του με την άσχημη κατάσταση.
0: Ενώ έχει άλλον. Τόσους Μούτσους.
1: Ενώ έχει τόσους.
0: Καπετάνιο θα βγει στο κακό. Έτσι τα καράβια.
1: Πάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Άγριος πόλεμος χρυσών γόνων. Πώς ο επιχειρηματίας Αλέξανδρος Σαρακάκης και η πρώην σύζυγός του Ρενάτα Καρά έφτασαν από τον Χλιδά το Έγαμο Βίο στα δικαστήρια. Τύπος Θεσσαλονίκης. Αλλάζει ο συγκοινωνιακός χάρτης της Θεσσαλονίκης. Δύο μεγάλα σιδηροδρομικά έργα στην πόλη μπαίνουν στην τελική ευθεία. Προαστιακός Δυτικής Θεσσαλονίκης και σύνδεση του έκτου προβλήτα ενισχύουν μετακινήσεις και μεταφορές. Και επιστρέφει η σιδηροδρομική σύνδεση Θεσσαλονίκης με Φλόρινα. Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Νέα μεταπολίτευση με Αλέξη και Ελλάς. Αρχίζει ο ένοδος για την ανατροπή της δεξιάς. Η μεγάλη προοδευτική συμπαράταξη είναι γεγονός.
0: Εκεί στην Κόντρα, μήπως έχουν κανένα μικρό έτσι κανιά πίπα, πώς το λέμε εμείς στις εφημερίδες, είναι αυτό το ένθετο με τίποτα δηλώσει στην Κοτζιά.
1: Δεν το έχει, κάτσε να το ξαναδώ.
0: Να το ξαναδώ.
1: Να δούμε πώς είναι το πρωτοσέλιδο, κάπου μικρό.
0: Μήπως είναι κάτι για κοντζιά εκεί στην στο Κόντρα, γενικώς. Να δούμε τίποτα αν έχει κοντζιά.
1: Δεν έχει πιθανά κοντζιά, όχι.
0: Δεν έχει στο Κόντρα κοντζιά. Είμαστε σίγουροι.
1: Όχι, ούτε το πρόσωπο, τίποτα δεν έχει.
0: Εντάξει.
1: Πάμε στην εφημερίδα Ο Λόγος. Παράταση επιδότησης δίζελ για τον Ιούνιο. Το ανακοίνωσε χθες στην εισαγωγική τοποθέτηση ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Πας.
1: Λέει θα παραταθεί μέχρι τον Ιούνιο η επιδότηση στο δίζελ. Τέλος πάντων, νέο αίτημα 1,63 δις ευρώ από την Ελλάδα στο Ταμείο Ανάκαμψης. Και σύννεφα και πάλι στη Μέση Ανατολή μετά τις αμερικανικές επιθέσεις. Το Ιράν απειλεί με αφανισμό το Ισραήλ.
0: Να κάνουμε μια μικρή διακοπή. Ο Μιχάλης συνεχίζει και λέει: εντάξει κύριοι, μην εθελοτυφλούμε. Εγώ, δικό μας παιδί, δικό σου, έχω καταγωγή από Καλαμάτα.
1: Ναι.
0: Δικό σου παιδί.
1: Τι γίνεται με την Καλαμάτα.
0: Δεν κοιμάω με ένα ρωτά, αλλά δεν έχω μπάρμπα στην Κορώνη. Αν πάω να δω την ομάδα μου, την ΑΕΚ, και τσακωθώ με κάποιον, αυτεπάγγελτα με πάνε μέσα. Γιατί λοιπόν αυτοί είναι στο απειρόβλητο. Όσο κυβερνάει η μαφία, οι νόμοι ισχύουν μόνο για εμάς τους απλούς. Όταν λέμε όμως κυβερνάει η μαφία, εννοούμε ότι και πριν από αυτή την κυβέρνηση, και πριν από την προηγούμενη κυβέρνηση, και πριν από την προηγούμενη κυβέρνηση, είδες κανέναν να καταδικαστεί για κάτι? Μην μείνουμε σε αυτή την κυβέρνηση και στη λέξη αυτή την οποία δεν υιοθετούμε. Είδαμε κανέναν υπουργό σε αυτή τη χώρα να φταίει για κάτι? Δηλαδή, πραγματικά. Ο Τσοχατζόπουλος, κύριε Πουνέρα.
1: Ναι.
0: Εκτός τον Τσοχατζόπουλο. Είδαμε κάποιον άλλο υπουργό, πρωθυπουργό, καπετάνιο να βγει και να πει ότι φταίω εγώ για αυτό που συνέβη? Το διορθώνει και ο Μιχάλης, για όλες τις κυβερνήσεις μιλάω. Εδώ θα συμφωνήσω. Δεν φταίει κανένας καπετάνιος σε αυτή τη χώρα. Οι καπετάνιοι σε αυτή τη χώρα φροντίζουν μόνο για το καλό μας. Τα λάθη τα κάνουν οι Μούτσι. Η Μενεκάκη δεν έλεγε Μούτσι, έλεγε Λούτσι.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Η εφημερίδα Εστία: παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν την δημοκρατία. Βόμβες Καραμαλή. Ο κόσμος διολυσταίνει προς την διαρκή αναρχία. Κλονίζεται το αφήγημα της δυτικής υπεροχής. Ιραγωγεί τη δικαιοσύνη. Γάγκρενα τα τρόλ του διαδικτύου. Εξωφρενικός ο νόμος για την γαλάζια πατρίδα. Δυσανάλογο το κόστος από τα ήρεμα νερά. Δεν είναι αναμάρτητη η Ευρώπη στην Ουκρανία. Και υποκατάρρευση η συνοχή της Δύσεως.
0: Κοίταξε, πάνω, όσο έχει να κάνει με τις υποκλοπές. Εντάξει. Αυτές που θέλουν να λένε υποκλοπές. Κάποια παιδιά, τέσσερα παλικάρια, παίζανε Roblox.
1: Ναι.
0: Όποιος, η νέα γενιά με καταλαβαίνει. Παίζανε Roblox μεταξύ τους. Και πάνω στο παιχνίδι βρήκανε αυτό το. Πώς το λένε?
1: Predator.
0: Δύσκολη λέξη, μέχρι να τη μάθω εγώ. Εδώ τον οπεκεπέκανα πόσο καιρό.
1: Μήνες.
0: Την. Πώς την είπαμε?
1: Αδέα.
0: Ακόμα τη μαθαίνω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είδαν αυτό το νέο παιχνίδι.
1: Και σου λέει, κάτσε να το κάνουμε.
0: Βγάλα λεφτά από την τσέπη τους, τα χώσανε, γιατί χώσανε και λεφτά. Και στο Roblox, για να παίξεις και να πας μπροστά στις πίστες, βάζεις λεφτά.
1: Ναι.
0: 1, 20, 2 ευρώ, 2,5, 3, αν θες.
1: Ναι.
0: Να πάρεις περισσότερα από όπλα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ξέρω, έχω 10χρονη κόρη, τα ξέρω όλα. Λοιπόν, μαζί παίζουμε. Λοιπόν,
1: και η εκεί κόρη παίζει Roblox.
0: Να με. Και εκεί λοιπόν παίζανε Roblox τα παιδιά, βάλανε κάτι εκατομμύρια και πήραν ένα συστηματάκι να παίξει τον άλλο παιχνίδι. Πούντο το δαχτυλίδι. Όχι, είπα πούντο το δαχτυλίδι και θυμήθηκα.
1: Αυτό είναι άλλη περίπτωση.
0: Και θυμήθηκα τον υπουργό.
1: Τον υπουργό.
0: Όλο το χαρτοφυλάκιο.
1: Όλων
0: των χαρτοφυλάκιων. Λοιπόν. Και άρχισαν να ψάχνουν τον κόσμο. Παιχνίδι. Είχαν λεφτά οι άνθρωποι, πλούσιοι ήταν, τα χώσανε και παίζανε ένα παιχνίδι. Τέσσερα παλικάρια. Αυτό λοιπόν πρέπει να το κατηγορήσουμε, το παιχνίδι. Είχαν άλλο σκοπό αυτά τα τέσσερα παλικάρια, εκτός από το να παίξουν μετά το Roblox αυτό το. Πώς το πάμε?
1: Predator.
0: Αυτό, ναι. Αυτό. Δεν είχαν άλλο σκοπό. Και εσείς που διαμαρτύρεστε, όλοι εσείς που διαμαρτύρεστε, αν λοιπόν θεωρείτε θυγμένους γιατί σας παρακολούθησαν, πού είναι ο εισαγγελέα να κάνετε μήνυση? Έχει καμία διεύθυνση να του στείλουμε σε ένα μήνυμα?
1: Εγώ δεν έχω, όχι.
0: Αν έχει διευθύνσει αυτών που διαμαρτύρονται ότι του παρακολουθούσαν, έχουν κάνει μήνυση? Και το ξέρω εγώ.
1: Δεν έχουν κάνει.
0: Α, δεν έχουν κάνει.
1: Όχι.
0: Άρα λοιπόν γιατί διαμαρτύρονται? Για το παιχνίδι των άλλων παιδιών?

0: Πάμε στην εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα. Οι 10 εθνικοί κίνδυνοι και τα τάγματα τιμωρών. Παρέμβαση Κωνσταντίνου Πλεύρη με άρθρο του στην εφημερίδα. Η εφημερίδα Πολιτικά, σταθερότητα απέναντι στην πολιτική Βαβέλ. Μητσοτάκης στο Υπουργικό. Εξαγγέλλονται νέα κόμματα που επαναλαμβάνουν παλιές λογικές. Η εφημερίδα Δημοκρατία, πληρώνουμε πολύ ακριβά τα ήρεμα νερά. Βαρισίμαντα μηνύματα Καραμαλή για τα εθνικά θέματα. Ο πρώην Πρωθυπουργός αποδόμησε την κατευναστική πολιτική Μητσοτάκη έναντι της Άγκυρας, αναλύοντας γιατί ο νόμος της γαλάζιας πατρίδας αποτελεί μείζωνα εθνικό κίνδυνο. Another chapter, another place. I hear the call of... Πάμε στην εφημερίδα Star. Αυτή είναι η πυροβολημένη Καφρίτσα. Έρευνες στο στενό οικογενειακό περιβάλλον για το αιματηρό περιστατικό στον Χολάργο. Λοιπόν, Γιώργο, αυτές ήταν οι εφημερίδες.
1: Πραγματικά αυτό το αστυνομικό δελτίο τις τελευταίες μέρες είναι τόσο πλούσιο όσο δυνατόν δεν αντέχεται πια. Δηλαδή, τροχαίο με νεκρούς στη Μυτιλίνη. Το ίδιο
0: ναι,
1: στη
0: δύο, και δύο μικρά παιδιά έτσι.
1: Το ίδιο στη Σαχάρο.
0: Στο Χολαργό.
1: Το ίδιο στην Ιωνία Οδό. Στο νεκρού στο Χολαργό. Κρεμασμένο στην Πάτρα. Στον πύργο, συγγνώμη. 34χρονη που πέφτει από τον μπαλκόνι. Παιδιά, το αστυνομικό δελτίο είναι έλεος αυτές τις μέρες, τις τελευταίες μέρες. Δηλαδή δεν μπορεί να το παρακολουθήσεις. Δυστυχώς δεν μπορείς να το παρακολουθήσεις.
0: Ολοκληρώνουμε κάπου εδώ την πρώτη ώρα. Θες να πεις κάτι άλλο?
1: 6939-943-943 τα μηνύματά σας στο Viber. Τώρα η αλήθεια είναι το ότι πρέπει να πω στην Ιωάννα, μας αντιμετωπίζουν σαν λάφυρο. Και ο Τσίπρας που είπε.
0: Ναι.
1: Ποιοι μας αντιμετωπίζουν σαν λάφυρο? Αυτή η κυβέρνηση, η προηγούμενη κυβέρνηση ή η επόμενη κυβέρνηση?
0: Μπορεί και όλες.
1: Μπορεί και όλες.
0: Ναι.
1: Πολλές είναι.
0: Εντάξει, είναι αρκετές.
1: Είναι αρκετές.
0: Ναι.
1: Τουλάχιστον θα είναι αρκετοί μάλλον για να δημιουργηθεί μια νέα κυβέρνηση μετά τις εκλογές όπου έρθουν.
0: Πάμε να.
1: Βοηθήστε μας το
0: 69.
1: Όχι, άμα αρχίσει και μετράει ο Πουρναράς, ναι. Πάμε στο διάλειμμα μας και μετά θα έρθουμε για να εξειδικεύσουμε,
0: ναι, ερχόμαστε
1: τα
0: με
1: δύο νέα κόμματα ακριβώς τι λένε και πού απευθύνονται.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Μείνετε εδώ, ερχόμαστε.
2: Ελλάδα Sports έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 8.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
4: Ευνόησης, επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης, ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης, είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
5: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
6: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
2: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πρωιναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
7: Η ώρα είναι 8.
8: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
9: Η μπάλα είναι το μόνο πράγμα που υπακούει σε νόμους φυσικής και όχι πολιτικής. Ναόμι Κλάιν, δημοσιογράφος και ακτιβίστρια.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Entrevenant Sports. Ο Γιάκομ Νέστρουπ είναι και επίσημα ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού για τα επόμενα δύο χρόνια. Στο 1,2 εκατομμύριο ευρώ ανέρχονται οι ετήσιες απολαβές του Δανού προπονητή, ο οποίος στις επόμενες ημέρες αναμένεται στην Αθήνα. Στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού επέστρεψε ο Κώστας Λούκας μετά τον τραυματισμό του και θα βρίσκεται στη διάθεση του Ερντίνα Δαμάνη για τους ημιτελικούς του πρωταθλήματος με τον ΠΑΟΚ. Αμφίβολη η συμμετοχή του Νίκου Ρογκαβόπουλου που έχει ενοχλήσει το πέλμα. Εκτός παραμένουν Φαρίτ και Κλέτζάκης. Τελέστηκε χθες η κηδεία του Παρασκευάτζα στη Δράμα. Η οικογένεια, φίλοι, συγγενείς και πρώην συμπαίκτες είπαν το τελευταίο αντίο στον βετεράνο, διεθνή αμυντικό που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών μετά από μάχη. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η επιστροφή του Κώστα Φορτούνη στον Ολυμπιακό έπειτα από δύο χρόνια παρουσία στη Σαουδική Αραβία. Συνεχίζονται οι επαφές με τον 30χρονο μέσο της Ράγιο Βαγεκάνο, Ουνάι Λόπεθ, όπως αναφέρουν οι Ισπανοί. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να γίνει γνωστό το πότε και πού θα διεξαχθεί ο τελικός του Super Cup ανάμεσα σε ΑΕΚ και Όφη. Το επικρατέστερο σενάριο είναι να γίνει στο Παγκρίτιο Στάδιο στις 12 Αυγούστου. Ο Αλέξανδρος Κιζηρίδης της Χάρτς και ο Θανάσης Ανδρούτσος του Όφη κλήθηκαν στην Εθνική Ελλάδα στο πλαίσιο των φιλικών κόντρα σε Σουηδία στις 4 και Ιταλία στις 7 Ιουνίου. Εκτός έμειναν Κωνσταντίνος Καρέτσας και Γιάννης Κωνσταντέλιας λόγω μικροτραυματισμών. Στο τένις γυναικών, η Μαρία Σάκαρη επικράτησε 2-0 της Τσέχας Λίντα Νόσκοβα, νούμερο 12 του κόσμου, και πήρε την πρόκριση για το δεύτερο γύρο του Ρολάν Γκαρός. Επόμενη αντίπαλο στην πέμπτη η Αμερικανίδα Κλέρ Λιού, νούμερο 182 της παγκόσμιας κατάταξης. Στους άνδρες, ο Στέφανος Τσιπάς προκρίθηκε στο δεύτερο γύρο του γαλλικού Grand Slam έπειτα από εγκατάλειψη του αντιπάλου του Αλεξάνδρ Μίλλερ λόγω τραυματισμού στο δεξί πόδι, ενώ ο Έλληνας αθλητής προηγούταν 1-0. Επόμενος αντίπαλος την πέμπτη, ο Ιταλός Ματέο Αρλάντι, νούμερο 104 της παγκόσμιας κατάταξης. Στο πόλο άνδρων, ο Ολυμπιακός επικράτησε 15-12 του Παναθηναϊκού στο Παπαστρατίου για τον πρώτο αγώνα των τελικών της Water Polo League και έκανε το 1-0 στη σειρά. Στον δεύτερο τελικό της Πέμπτης, δικαίωμα εισόδου στον αγώνα θα έχουν μόνο οπαδοί του Παναθηναϊκού που έχουν εισιτήριο διαρκείας, όπως ανακοίνωσαν οι πράσινοι. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε τη ΣΑΕΚ με 29-20 στη Μίκρα, τελείωσε τη σειρά των τελικών με 3-1 και πανηγυρίζει το 7ο πρωτάθλημα της ιστορίας του στο πρωτάθλημα Handball της Α1 γυναικών. Τους ποδοσφαιριστές που θα απαρτήσουν την αποστολή της Εθνικής Ομάδας για το προσεχές παγκόσμιο κύπελο έκανε γνωστούς η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Μαρόκου με τον Αγιούμ Ελκαμπί του Ολυμπιακού και τον πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού Αζεντίν Ουναΐ να αποτελούν μέλη της. Στον πρώτο τελικό ανόδου παραμονής στην League One σε Τιέν Νις 0-0. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervention ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervention το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

0: του λαού είναι τρεις. Λοιπόν, εμείς θα δημιουργήσουμε ένα κόμμα το οποίο να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του λαού. Δηλαδή, θα είναι δεξιό, θα είναι αριστερό και κεντρό. Τίτλος του κόμματος, Ηνωμένη Δεξιο-Κέντρο-Αριστερά.
1: Μην βάζεις Ηνωμένη, δεν πάει γούρι. Όσοι χρησιμοποιήσαν τη λέξη Ηνωμένη, δεν τους πήγε γούρι.
2: Θα το πούμε Χριστιανικό Κόμμα της Ελλάδος.
1: Μπράβο, είπες το Χριστιανικό, είπες και το Ελλάδος, το πουλί μας λείπει.
0: Τίτλος που δείχνει ότι ανήκουμε σε μια συγκεκριμένη παράταξη δεν μας κάνει, διότι ανήκουμε σε όλες τις παρατάξεις.
1: Βεβαίως. Είμαστε αναρχικοί. Είμαστε βασιλικοί. Είμαστε με το κέντρο. Είμαστε με τις νέες δυνάμεις και με τις παλαιές δυνάμεις. Είμαστε με τη Νέα Δημοκρατία, είμαστε και με την Παλαιά Δημοκρατία.
3: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Νομίζω ότι ο κύριος Πουρναράς μόλις ξεκαθάρισε το μότο των δύο νέων κομμάτων.
4: Ναι, ήταν προχωρήσαμε στην εξειδίκευση των δύο κομμάτων. Βέβαια, είδες τι είπε, και ήταν αυτό που είπα και εγώ. Ότι το να έχουμε, λέει, συγκεκριμένο ιδεολογικό πρόσημο, ότι δεν μας εξυπηρετεί, γιατί εμείς ήμασταν όλων των κομμάτων.
3: Αυτό
4: είπα και εγώ. Γιατί να βάλει το αριστερή, ο Αλέξης.
3: Το βάλε.
4: Ήταν φάουλ αυτό. Έπρεπε να είναι υπερκομματικό. Τι παραπεί αριστερή. Δηλαδή, μόνο οι αριστεροί θα το ψηφίσουν.
3: Και αριστεροί.
4: Και αριστεροί.
3: Εδώ ο Βουτσάς νομίζω ότι το ξεκαθάρισε. Είμαστε
4: ενοχικοί, είμαστε με βασιλικοί.
3: Είμαστε με τη Νέα Δημοκρατία, είμαστε με την Παλιά Δημοκρατία. Είμαστε. Λοιπόν, τα δύο νέα κόμματα νομίζω ότι πραγματικά δημιουργήθηκαν σε σχέση με αυτό το μότο και πάντα τη βοήθειά σα στο 6939-943-943. Εγώ έχω να κάνω μία ένσταση, κύριε Πουρνάρα.
4: Παρακαλώ.
3: Θα πάρω ένα τηλέφωνο τον Χελάκη.
4: Ναι.
3: Όχι το Χελάκη.
4: Τον δικό μας.
3: Ναι. Λοιπόν, άκουσα αθλητικές ειδήσεις.
4: Γιώργος Χελάκης, ναι.
3: Άκουσα αθλητικές ειδήσεις.
4: Ναι.
3: Λοιπόν, είναι δυνατόν να δημιουργείται νέο ποδοσφαιρική ομάδα.
4: Και να μην είναι πρώτη είδηση,
3: Νέος Τσιπίτα Πανιόνιος.
4: Ναι.
3: Και να μην είναι πρώτη είδηση, κύριε Χελάκη, και δεν τους έχετε απολύσει όλους.
4: Αλήθεια, θα μπορούσε να είναι πρώτη είδηση.
3: Η πρώτη αθλητική είδηση είναι το νέο Τσιπίτα Πανιόνιος. Νέα ομάδα. Και με τα χρώματα κανονικά, έτσι. Τσιπίτα Πανιόνια. Αυτά είναι τα χρώματα. Τώρα το ότι θέλουμε τον Τσιπίτα Πανιόνια να τον κάνουμε Μπαρτσελώνα, βεβαίως και είναι Μπαρτσελώνα, βεβαίως και είναι Μπάρτσα, έτσι τον φωνάζουν εκεί, στη Νέα Σμύρνη. Και βεβαίως είναι και μεγάλη και ιστορική ομάδα. Αλλά τώρα είναι νέα. Κύριε Χελάκη, συγγνώμη, οι αθλητικές ειδήσεις ήταν ελιπέστατες.
4: Καλημέρα μας στον Πάμφωτο. Καλημέρα, λέει. Με υγεία και όμορφες ειδήσεις για το ψεύτικο και ιδίως των ανθρώπων φαίνεται πιο αληθινό στις μέρες μας. Καλημέρα, Πάμφωτο.
3: Αλλά πόσο εύκολα μπορεί να μπερδέψει το Χελάκης με το Χελάκης.
4: Ναι,
3: Χελάκης.
4: Γι' αυτό έκανα.
3: Χελάκης.
4: Ναι, γι' αυτό σε ρώτησα για να.
3: Όχι, Χελάκης.
4: Για να είμαι σίγουρο ότι αναφερόμαστε στο ίδιο πρόσωπο.
3: Το δικό μας τον Γιώργο, εδώ. Έχω ενστάσεις, εδώ πρέπει να πέσουν απολύσεις. Απολύσεις. Αλλιώς δεν κάνουμε δουλειά. Είναι ελπέστατες οι ειδήσεις μας. Νέα ομάδα. Αυτή η νέα ομάδα, τον πάρω τηλέφωνο μόλις τελειώσει η εκπομπή.
4: Αμέ.
3: Τι κάνουμε, ποιον απολύουμε. Και άμα δεν έχω ακριβώς πώς θα το πω, θα πάρω τηλέφωνο τον κύριο Κοτζιά να μου πει πώς γίνεται να απολύσουμε.
4: Μάλιστα.

0: Και επειδή δεν μπορώ να πω μόνο ένα πράγμα, έτσι, για τον αγαπημένο μου υπουργό. Δεν μπορώ να πω. Σήμερα ξεκινάει.
1: Θα πέσει κάτι καλό.
0: Ναι, η δίκη ξεκινάει σήμερα πάλι.
1: Ξεκινάει σήμερα η δίκη για τα Τέμπη,
0: ναι. Ναι, μετά από μεγάλη διακοπή.
1: Με τους συγγενείς να λένε πάλι ότι η αίθουσα δεν είναι κατάλληλη, δεν πληρεί τις προϋποθέσεις.
0: Οι συγγενείς τώρα ξέρουν από αίθουσες. Έχουν ξαναδεί στη ζωή του όπως ο κύριος Φλωρίδης παγκοσμίως ότι είναι η καλύτερη. Πόσο κόστησε, 1.800.
1: Ένα, νομίζω, ναι, 1.8 να κάνω.
0: Η ανακαίνιση πόσο κόστησε.
1: Δεν ξέρω.
0: Ναι, λοιπόν, εδώ υπάρχει ένα θέμα. 2 χρόνια δουλεύαμε να φτιάξουμε μία αίθουσα με 1.800.
1: Ναι, και έχουμε διαμαρτυρία.
0: Φύλλα με 4 πισίνες. Θα είχαμε φτιάξει. Όχι μία αίθουσα.
1: Με 1.8 που φτιάχνει.
0: Με 4 πισίνες, ναι. Φύλλα και πληρωμένο, ναι, και για 3 χρόνια το πουλμπόι.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, και μετά, σε πόσο καιρό κάναμε, σε ένα μηνάκι κάναμε όλες τις ανακαινήσεις.
1: Ναι.
0: Είδες η εξέλιξη. Είδες ο υπουργός όταν γνωρίζει, έχει το know-how. Κάνει την καλύτερη.
1: Τι, τα έκανε γρήγορα, δηλαδή.
0: Κάνει την καλύτερη αίθουσα του κόσμου. Η οποία είναι απολύτως έτοιμη να δεχτεί τα πάντα για αυτήν τη συγκεκριμένη δίκη για διαφάνεια.
1: Αλλά τελικά δεν ήταν.
0: Τελικά με ένα μικρό λαθάκι που έκανε κάποιος Μούτσος.
1: Δεν θα ξεχάσω εγώ τη φωτογραφία με τον κύριο Βερβεσό, που καθόταν σε ένα καρεκλάκι νηπιαγωγή.
0: Όχι νηπιαγωγή, αυτά που δίναμε αγγλικά.
1: Αυτά, ναι. Στα αγγλικά.
0: Με κάτι χιλιάδες.
1: Να έχει ανοίξει τους φακέλους και τα χαρτιά του εκεί και μέσα τον είχαμε βγάλει εδώ τον κύριο Βερβεσό και το ρωτήσαμε και ο άνθρωπος.
0: Μέσα σε ένα μηνάκι, λοιπόν. Δεν ξέρω αν απολύθηκε ο Μούτσος. Να το δούμε αυτό, να το ψάξει, κύριε Πουρνά, να κάνει ρεπορτάζ. Να δει αν απολύθηκε ο Μούτσος που έφταιγε για τα μικρά λαθάκια τη αίθουσα. Μέσα σε ένα μήνα τα φτιάξαμε όλα. Τώρα αυτοί οι συγγενείς που πάλι δεν είναι ευχαριστημένοι, μα τι λέω, τέλος πάντων. Δηλαδή, συγγνώμη, έχουμε την καλύτερη αίθουσα παγκοσμίως και τα μικρά λαθάκια τα λύσαμε. Και αυτά τα μικρά που υπήρχαν, τα λύσαμε και αυτά. 1.800 δώσαμε, συν την ανακαίνιση.
1: Ούτε καν δύο.
0: Ναι, ούτε καν δύο. Συν την ανακαίνιση. Μήπως με την ανακαίνιση.
1: Αυτό με την ανακαίνιση δεν ξέρω, μπορεί να περάσει.
0: Πάλι δεν έχει κάνει ρεπορτάζ.
1: Μπορεί να περάσει τα 2 εκατομμύρια.
0: Είδατε, η νέα γενιά δεν κάνει ρεπορτάζ. Ναι. Αυτό είναι το πρόβλημα.

0: Λοιπόν, διαβάζω, γιατί τώρα το διαβάζω και τις δηλώσεις του πρωταθλητή υπουργού.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ο οποίος δουλεύει κατά το ίμιση κλεμμένα.
1: Τι δουλεύει κατά το ίμιση κλεμμένα.
0: Ναι.
1: Για πες τι έχει γράψει, να το δούμε κλεμμένο.
0: Τι έχει πει.
1: Τι έχει πει.
0: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα το δικό του. Η επόμενη δεκαετία είναι δεκαετία επενδύσεων και το μισό είναι δικό του. Το άλλο μισό, δεκαετία τεχνολογίας. Το είπε εχθές ο Τσίπρας.
1: Ναι, αναφέρθηκε σε αυτό.
0: Ναι,
1: είναι άρα... μία από τις δεσμεύσεις.
0: Ποιος έχει κλέψει ποιον. Ο κύριος Πυραγό, ο πρωθυπουργός, ο
1: κανένας δεν έχει κλέψει.
0: Ξεκίνησε πρώτος να το αλλάζει.
1: Κανένας δεν έχει κλέψει.
0: Και έκανε πραγματικά πολύ καλή δουλειά. Και όσοι λένε ότι ήταν και μέσω κορονοϊού και καραντίνας, ναι, έγινε δουλειά. Πήγαμε μπροστά. Όχι πολύ μπροστά, γιατί οι πλατφόρμες όταν είναι να σου δώσουν πέφτουν. Όταν είναι να πάρουν είναι ανοιχτές. Λοιπόν, άρα η δεκαετία τεχνολογίας. Αυτό όμως που με ξεπερνάει. Είμαστε η πρώτη κυβέρνηση η οποία παίρνει τα βάρη από τους ώμους των επόμενων γενεών.
1: Ναι.
0: Αυτά τα βάρη από τους ώμους των επόμενων γενεών και καλά κάνουν για τα παιδιά μας. Η κυβέρνηση τα παίρνει ή εμείς οι πολίτες. Δηλαδή, πάει ο πρωθυπουργός, παίρνει το Φλωρίδη, το Γεωργιάδη, τον πρωταθλητή και τους λέει βγάλτε λεφτά από τα σπίτια σας που νοικιάζετε την τσέπη σας. Είπα και νοικιάζετε σπίτια, έχουμε και γι' αυτό. Για την τσέπη σας να πληρώσετε εσείς την ακριβότερη βενζίνη παγκοσμίως, τα ακριβότερα τρόφιμα παγκοσμίως, πανευρωπαϊκά, για να είμαστε εντάξει για τις επόμενες γενιές. Η κυβέρνηση τα πληρώνει αυτά. Έχει πάει ο πρωταθλητής υπουργός να δει σε ένα σούπερ μάρκετ, να δει πώς είναι οι τιμές. Παλιά ταινία Στάθη Ψάλτη. Στον επόμενο τόνο η τιμή στα μακαρόνια θα είναι τόσο. Έχει πάει να δει πώς είναι τα σούπερ μάρκετ απ' έξω. Γιατί ο άλλος υπουργός, ο οποίος λέει μια χαρά είμαστε, ο αντίστοιχος, ξέρεις, έχει μια θέση του. Ο ανάπτυξης.
1: Ο κύριος Θεωρικάκος.
0: Ναι, είναι εκεί, έτσι. Το ψάξαμε. Να τα ψάξουμε.
1: Ο κύριος Θεωρικάκος είναι κανονικός θέση του.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί δεν έχει φύγει ο κύριος Θεωρικάκος.
0: Γιατί τα βλέπει όλα καλά.
1: Αφού έχει βάλει και τα πλαφόν.
0: Ναι. Πού?
1: Στο σούπερ μάρκετ. Του κωδικού. Όχι τα πλαφόν, του κωδικού.
0: Στα πλαφόν τα έβαλε στα φωτεινά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εκείνη αυτή τη σκηνή, γιατί γινόμαστε, λέει. Γινόμαστε η πρώτη κυβέρνηση. Η οποία κάνει αυτό. Βγάζουν από την τσέπη του, βγάζουν από το έσχες του. Γιατί το πώ θα το ψάχνουμε ακόμα. Μόνο το έσχες ξέρουμε για του πολιτικού. Και πληρώνουν για τις επόμενες γενιές και τα παιδιά μας. Αν είναι έτσι, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ και πολύ καλά κάνουν, ναι, όντως τα δικά μας λάθη να μην το πληρώσουν τα παιδιά μας. Κύριε Πρωταθλητή, δεν είστε η μοναδική κυβέρνηση που βάζει το μαχαίρι στο λαιμό του Έλληνα πολίτη για να εισπράξει και να λέει ότι εμείς είμαστε οι καλοί. Υπάρχει και άλλοι πριν από εσάς.
1: Λοιπόν, tweet τώρα ανάρτηση το X, όχι τώρα, από τον Άδων Γεωργιάδη, πρόκειται τώρα για τον Τσίπρα. Ελλάς. Το όνομα του νέου κόμματος του Τσίπρα και το ερώτημα είναι ένα. Αφού τελικά ήθελε να γυρίσει τις κομμουνιστικές του ρίζες και να αυτοπεριοριστεί στην αριστερά και στην άκρα αριστερά, τι το ήθελε το rebranding, τους ξένους συμβουλισμούς κτλ. Ο παλιός γνωστός, αντιπαθής, ανιστόρητος και εμπαθής Αλέξης Τσίπρας.
0: Α, με αυτά τα καλά λόγια, ναι. Κύριος Γεωργιάς.
1: Στάθηκα στη λέξη αντιπαθής.
0: Ναι, με αυτά.
1: Γιατί ήταν πιο προσωπικό, δεν ήταν πολιτικό σχόλιο.
0: Με αυτά τα καλά λόγια, ο κύριος Γεωργιάς, ο κύριος Υπουργός, μήπως λέω αργότερα, μήπως λέω, ίσως, φέρει πίν, όλα τα αυτά, να θέλει να πάρει τη θέση του κύριου Καμένου, λίγο αργότερα.
1: Ποιος, ο κύριος Γεωργιάδης.
0: Ναι. Έτσι κι αλλιώς ιδεολογικά δεν είναι πολύ μακριά.
1: Του Καμένου, γιατί.
0: Δεν ξέρω, με μια συγκυβέρνηση.
1: Με τον Τσίπρα.
0: Ναι, γιατί όχι. Για το καλό του τόπου.
1: Ο Τσίπρας, ο Αλέξης με τον Άδωνη.
0: Γιατί όχι.
1: Πώς θα γίνει αυτό.
0: Γιατί το ΚΚΕ με τη Νέα Δημοκρατία, η Νέα Δημοκρατία με το ΚΚΕ, η Νέα Δημοκρατία με το Πασόκ για τους πιο παλιούς πριν 20 χρόνια. Δεν ήταν κάτι το οποίο θα λέγανε σε μια κομμάτια από το τρελός.
1: Θα βρει άλλο τρόπο, άλλο εταίρο η Νέα Δημοκρατία.
0: Γιατί.
1: Τι γιατί.
0: Τι πρόβλημα έχει.
1: Εντάξει, άμα θέλουν.
0: Με το ΚΚΕ δεν κοιτάξει η κυβέρνηση.
1: Ναι, ρε, εντάξει, για το καλό του τόπου.
0: Για το καλό του τόπου.
1: Ναι,
0: για την Ελλάδα, ρε, όπως είπε και η πρωταθλήτρια μας.
1: Για το καλό του τόπου δεν έχω πρόβλημα.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα και στην άλλη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι.
0: Υπάρχει η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη και υπάρχει και η άλλη Νέα Δημοκρατία, η οποία ήταν μαζεμένη χθες στο Μέγαρο Μουσικής. Ναι. Εσύ δεν πήγες και στα δύο.
1: Δεν πήγες στα δύο, όχι. Δεν. Ήταν την ίδια ώρα, δεν έβγαινε.
0: Και γιατί προτίμησες να πας στον Πανιόνιο?
1: Η άλλη Νέα Δημοκρατία, γιατί ήταν νέο κόμμα, εντάξει.
0: Ναι. Τι νέο κόμμα, νέο ή παλιό?
1: Ναι, νέο κόμμα.
0: Ήταν. Νέο κόμμα με παλιό.
1: Ήταν νέο κόμμα, το άλλο ήταν μια παρουσίαση βιβλίου, το άλλο δηλαδή, εντάξει, ήταν πιο περιορισμένο.
0: Λοιπόν, ο νόμος που ετοιμάζει η Τουρκία για την Γαλάζια Πατρίδα είναι εξωφρενικός.
1: Ναι. Καλά, όντως είναι.
0: Είναι εξωφρενικός.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ένα νόμο στη χώρα του κάνει. Για προσωπική κατανάλωση.
1: Ναι, είναι αυτό. Είναι για προσωπική κατανάλωση. Ένα εθνικό κοινοβούλιο, η πλειοψηφία ενός εθνικού κοινοβουλίου δεν μπορεί να αντικαταστήσει το διεθνές δίκαιο.
0: Ναι.
1: Είναι κάτι το οποίο το είπαμε και με ποιον είχαμε αυτό και το συζητήσαμε.
0: Ναι, αυτό το κάζος μπέλι, τον κύριο Κερίδη.
1: Τον κύριο Κερίδη, ναι.
0: Αυτό το κάζος μπέλι είναι στο διεθνές δίκαιο ή είναι στο δικό του?
1: Στο δικό του είναι.
0: Ισχύει ή όχι?
1: Ισχύει.
0: Ισχύει. Το πειράζουμε εμείς.
1: Ισχύει, περίμενε.
0: Το πειράζουμε.
1: Περίμενε, θα σου πω.
0: Το έχουν πειράξει.
1: Ισχύει τυπικά.
0: Τι τυπικά? Πραγματικά. Το έχουμε πειράξει?
1: Δεν το έχουμε πειράξει, αλλά.
0: Ωραία. Πάμε εμείς και να πούμε το διεθνές δίκαιο λέει αυτό. Δεν σου λένε καλό και αν πρέπει να το κάνουμε ή όχι. Αυτό δεν είναι μια πολιτική, εξωτερική πολιτική που δεν θέλω να ανακατευτώ. Αλλά η απάντηση ότι μόνοι τους το ψηφίζουν και μόνοι τους το λένε για εσωτερική κατανάλωση.
1: Ιστορική κατανάλωση.
0: Ναι, δεν ισχύει, γιατί το κάζους μπέλι. Μόνοι τους το ψήφισαν, μόνοι τους το λένε, αλλά ισχύει πραγματικά. Όχι τυπικά. Πραγματικά. Στην πράξη.
1: Στα λόγια.
0: Στην πράξη.
1: Αυτό λέω.
0: Έχουμε προχωρήσει εμείς πουθενά. Εγώ δεν λέω ξανά. Δεν παίρνω τέτοια θέση και δεν εμπλέκομαι με εξωτερική πολιτική που δεν την ξέρω. Τι ισχύει, λέω. Ισχύει κάτι που το έχουν ψηφίσει μόνοι τους.
1: Είναι σε ισχύει το κάζους μπέλι.
0: Και το κάνανε, λέμε, για εσωτερική κατανάλωση. Και τώρα το ψηφίζουν μόνοι τους και το κάνουν για εσωτερική κατανάλωση.
1: Κοίτα, η Τουρκία είναι παραδοσιακά μία δύναμη η οποία είναι άκρως αναθεωρητική. Και απευθύνεται πάρα πολύ ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν, απευθύνεται πάρα πολύ στο εσωτερικό ακροατήριο με κορώνες περισσότερο εθνικές, πατριωτικές εισαγωγικά, και προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να ανυψώσει και καλά το ανάστημά τους. Αλλά ξέρεις, όπου δεν υπάρχουν συνθήκες οικονομίας, κράτους δικαίου, δημοκρατίας, που αυτές οι συνθήκες να ευημερούν, το καταφύγιο στον πατριωτισμό και στον εθνικισμό είναι το έσχατο, λοιπόν, καταφύγιο του καθενός.
0: Πάμε στο Μέγαρο Μουσικής και στην άλλη Νέα Δημοκρατία. Στην άλλη Νέα Δημοκρατία, η οποία εκεί, εκτός από τον κύριο Καραμαλή, είπαμε, ήταν και ο κύριος Σαμαράς, έτσι, ήταν εκεί ο Ευρυπίδης Τηλιανίδης, που θα έχουμε αύριο.
1: Ωραία.
0: Θα τον ερωτήσουμε για την άλλη Νέα Δημοκρατία, αν ξέρει να μας πει. Ήταν ο Κώστας Καραμανής, ο Αχιλλέος.
1: Ο Αχιλλέος.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Ναι. Ήταν ο πατριώτης σου, ο κ. Χρυσομάλης.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Σαμαρικός ο κ. Χρυσομάλης.
0: Τώρα αυτά είναι βαριές κουβέντες.
1: Τι βαριές κουβέντες.
0: Διότι εκεί ήταν και ο Σταϊκούρας, ήταν και ο Σκρέκας.
1: Ναι, ο κ. Χρυσομάλης είναι αρκετά κοντά με τον κ. Σαμαρά. Τι βαριές κουβέντες.
0: Εκεί ήταν κοντά. Όχι Σαμαρά. Κοντά.
1: Ναι, εντάξει. Μια ιδιαίτερη συμπάθεια τον κ. Σαμαρά.
0: Συγγνώμη, καταγωγή είναι η συμπάθεια. Από τον ίδιο τόπο, Μεσίνη δεν είναι εκεί δύο? Εκεί έγινε η συμπάθεια.
1: Σε μια εκδήλωση που είχε γίνει στο Πολεμικό Μουσείο πριν κανένα ένα με δύο μήνες, είχα πάει.
0: Ναι.
1: Και ήταν ο κύριος Σαμαράς εκεί, σε μια εκδήλωση, και είχαν δώσει το παρόν, ο μόνος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας που είχε δώσει το παρόν ήταν ο κύριος Μίλτος Χρυσομάλης.
0: Ναι, γιατί, κοίταξε να τώρα. Εκεί λοιπόν στην Νέα Δημοκρατία, την άλλη Νέα Δημοκρατία, ήταν και ο Κώστας Τσουκαλάς.
1: Ποιος ήταν?
0: Ο Τσουκαλάς, και πρόσωπος τύπου του Πασόκ, ήταν εκεί.
1: Ναι.
0: Τι θέλει να πει με αυτό δηλαδή? Πάντως, ο κύριος Χρυσομάλης με τον κύριο Σαμαρά είναι Μεσίνη.
1: Αλήθεια αυτό. Τον κύριο Χρυσομάλη είχαμε μιλήσει κιόλας και στο Μεσσηνία Φόρουμ όταν είχα πάει.
0: Μεγαλώσανε μαζί, ήταν στην ίδια γειτονιά, αγαπιούνται. Γιατί φίλοι ήταν. Δεν είναι κακό αυτό?
1: Είπα εγώ ότι είναι κακό.
0: Δεν σημαίνει ότι είναι σαμαρικός. Συμπαθεί τον κύριο Σαμαρά ως άνθρωπο και την καταγωγή. Εσύ δεν συμπαθείς με εσύ τους καλαματιανούς, εσύ τους αντιπαθείς?
1: Όχι, δεν τους συμπαθώ όλους.
0: Δεν τους συμπαθείς όλους? εδώ λοιπόν είναι το νέο. Πάντως, γιατί ήταν εκεί Ο Προκόπης Παυλόπουλος. Ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης.
1: Υπερκομματικός ο Προκόπης, γιατί είναι πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας.
0: Η Όλγα Κεφαλογιάννη είναι υπερκομματική.
1: Η Όλγα Κεφαλογιάννη δεν είναι υπερκομματική, όχι.
0: Α, δεν είναι.
1: Για τον οπότε, κύριο Παυλόπουλο είπα εγώ ότι είναι υπερκομματικός.
0: Οπότε είναι και στη Νέα Νέα Δημοκρατία και στην Παλιά Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι.
0: Δηλαδή εμείς είμαστε και με τη Νέα Δημοκρατία και με την Παλιά Δημοκρατία.
1: Ναι. Το κύριε Κεφαλογιάννη δεν είναι αυτή που έπαιρνε τα χαλιά.
0: Δεν ξέρω. Αυτά είναι κακοί άνθρωποι.
1: Όχι, τα δημοσιεύματα για αυτό το Υπουργείο δεν ήταν.
0: Δεν ξέρω. Δεν γνωρίζω, δεν απαντώ. Εγώ ξέρω ότι τόσο ο κύριος Καραμαλής όσο και ο κύριος Δένδιας εξέφρασαν την αντίθεσή τους ή την ανησυχία τους για την πολιτική των ήρεμων νερών.
1: Ναι, καλά έκανε.
0: Ποια είναι η κυβέρνηση ήταν αυτή η πολιτική. Έχω μπερδευτεί τώρα. Τη παλιά τη Νέα Δημοκρατία.
1: Τη τωρινή.
0: Τη Νέα Δημοκρατία Μητσοτάκη.
1: Ναι. Άρα διαφωνούμε.
0: Ο κύριο Δένδια σε ποια Νέα Δημοκρατία ανήκει, στην παλιά Νέα Δημοκρατία ή στην Νέα Δημοκρατία. Στην άλλη Νέα Δημοκρατία ή στην.
1: Είναι στην τωρινή, αλλά με κάποιες έτσι. Με μία εσάνς διαφωνία.
0: Πώς το πες, παιδιά, μία εσάνς να δείτε πώς μιλάνε οι καλαματιανοί, πώς ξέρουν καλά τα ελληνικά. Για ξαναπες το.
1: Ανήκει στην τωρινή ο κύριο Δένδια, στην τωρινή Νέα Δημοκρατία, αλλά υπάρχει έτσι μία αίσθηση στην ατμόσφαιρα, μία εσάνς διαφωνία.
0: Αυτά τα καλαματιανά
1: ίσως
0: μαζί
1: και να
0: με ανήκει τα μαντήλια.
1: Στους αντιφρονούντες ο κύριο Δένδια.
0: Υπάρχουν τέτοιοι.
1: Υπάρχουν, ναι.
0: Πού, σε ποιο κόμμα.
1: Τους έχει επικαλεστεί ο κύριο Μητσοτάκης.
0: Τι έχει πει.
1: Για τους επαγγελματίες αντιφρονούντες.
0: Για τα άλλα κόμματα, δεν έλεγε.
1: Όχι, για τον κύριο Σαμαρά.
0: Α, για το δικό του κόμμα έλεγε.
1: Έλεγε το δικό του κόμμα. Ο κύριος Σαμαράς βέβαια έχει αποπευθεί, οπότε δεν είναι το δικό του κόμμα, είναι ανεξάρτητος.
0: Ο κύριος Σαμαράς δεν είχε ένα δικό του κόμμα παλιά.
1: Ναι, την πολιτική άνοιξη.
0: Όχι, μετά.
1: Τι μετά.
0: Μετά ήταν
1: η Νέα Δημοκρατία. Μετά,
0: ναι, αλλά είναι άλλο κόμμα.
1: Ναι.
0: Άρα η παλιά Νέα Δημοκρατία που έλεγε ο αείμνηστος Βουτσάς και η Νέα Νέα Δημοκρατία είμαστε και με τους δύο, ο Βουτσάς είχε δίκιο.
1: Αμέ.
0: Γι' αυτό ο Πουρναράς είναι πολύ μπροστά και έβαλε. Ναι, Μανώλη, θα το ξαναπαίξουμε το βίντεο, το ξανακούσετε. Ότι εμείς είμαστε με όλους. Είμαστε για όλα και εδώ με ευχολόγια όλοι. Τα δύο νέα κόμματα με πολλά ευχολόγια, αλλά και τα παλιά πάλι με ευχολόγια.
1: Πάντως, μια αναφέρθηκε τώρα και στα δύο νέα κόμματα. Βλέπεις ότι σκηνοθετικά και ως προς τις ετοιμασίες, πόσο καλύτερος ήταν. Πόσο καλύτερα ήταν η παρουσίαση του κόμματος Τσίπρα από το κόμμα της κυρίας Καρτσιανού. Επειδή τα παρακολούθησα και τα δύο εγώ. Δεν είχε καμία διαφορά. Ναι, ναι. Δηλαδή, καμία σχέση με το περιεχόμενο ή ποιος είναι καλύτερος πολιτικά. Δεν έχει καμία σχέση. Λέω καθαρά σκηνοθετικά στην παρουσίαση.
0: Θες να πεις
1: είχε το know-how η ομάδα Τσίπρα,
0: ναι.
1: Και ήταν πιο καλά σκηνοθετικά στο πώς θα στηθεί, στις ομιλίες, στα πάντα. Ήταν όλο πολύ καλύτερα. Ενώ η κυρία Καρστιανού υπήρχε ένα έλλειμμα φαντασίας, ένα έλλειμμα σκηνοθεσίας. Ήταν απλά ο κύριος Αυγερινός να προλογίσει.
0: Κάτι κοινό.
1: Ανοργανωσιά λίγο.
0: Κάτι κοινό. Απόλυτα κοινό.
1: Για πες το και να πάμε αυτό στο διάλειμμα.
0: Λοιπόν, ηθοποιούς.
1: Ναι.
0: Για να ξεκινήσω.
1: Αλήθεια, αυτό και οι δύο είναι ηθοποιούς.
0: Βεβαίως η μία πήγε κατά λάθος. Εμείς ξέραμε την προηγούμενη θα είναι πια ηθοποιός, δεν ξέραμε ποια θα είναι. Ναι. Πήγε κατά λάθος.
1: Και τραγουδίστρια, κυρία Μουτσάτσου. Καλλιτέχνης.
0: Και βρέθηκε εκεί. Και από την άλλη είδε στο know-how. Πιο γνωστούς ηθοποιούς.
1: Ναι, πιο γνωστούς.
0: Πιο καλά, πιο δυνατά ονόματα.
1: Πιο δυνατά ονόματα.
0: Ναι. Εκεί είναι το know-how. Πάμε διαλυματάκι και ερχόμαστε.

0: 943 Interveten Sports.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και παζών για δήμους και ιδιώτες. Μαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Για περιπράξεις οικοπαίδων, ένας είναι ο προορισμός. Αλέξανδρος Κώστας. Άμεση εξυπηρέτηση και εγγυημένο αποτέλεσμα. 210-5575-533. 6947-7415-23. Γιατί η ασφάλεια του οικοπαίδου σας είναι δική μας υπόθεση. Στο Σκύλος Χθένα Ψαλίδη. Η περιποίηση είναι τέχνη. Προσφέρουμε grooming, φιλοξενία και ασφαλή μεταφορά. Παραλαμβάνουμε και παραδίδουμε το σκυλάκι σας στο χώρο σας. Σκύλος Χθένα Ψαλίδη. Γιάρο 14 Αργυρούπολη. 2117-157-418. Χρειάζεστε άμεσα μετρητά. Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
5: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
4: Planisabv.gr.
6: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
7: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριάτισσα?
6: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
8: Η ώρα είναι 8 και μισή.

0: Οι τάσεις του λαού είναι τρεις. Λοιπόν, εμείς θα δημιουργήσουμε ένα κόμμα το οποίο να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του λαού. Δηλαδή, θα είναι δεξιό, θα είναι αριστερό και κεντρό. Τίτλος του κόμματος, Ηνωμένη Δεξιοκέντροαριστερά.
1: Μην βάζεις ενωμένη, δεν πάει γούρι. Όσοι χρησιμοποιούσαν τη λέξη ενωμένη, δεν τους πήγε γούρι.
2: Θα το πούμε Χριστιανικόν Κόμμα της Ελλάδος.
1: Μπράβο, είπες το Χριστιανικόν, είπες και το Ελλάδος, το πουλί μας λείπει.
0: Τίτλος που δείχνει ότι ανήκουμε σε μια συγκεκριμένη παράταξη δεν μας κάνει, διότι ανήκουμε σε όλες τις παρατάξεις.
1: Βεβαίως, είμαστε αναρχικοί, είμαστε βασιλικοί, είμαστε με το κέντρο, είμαστε με τις νέες δυνάμεις και με τις παλιές δυνάμεις. Είμαστε με τη Νέα Δημοκρατία, είμαστε και με την Παλαιά Δημοκρατία.
3: Για να πανηγυρίσει. Όλοι πλέον περιμένουν την απονομή και ο Μπαρτζόκας αρχίζει και σηκώνει τις γροθιές προς την εξέδρα. Ο Πάκος, όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού, ένα απίστευτο πανηγύρι, ξεκινά από το τη σέντερ και θα φτάσει στο Πειραιά. Ο Ολυμπιακός τερμάτισε στην πρώτη θέση της κανονικής περίοδου. Η ομάδα που σκούπισε την Μονακό, η ομάδα που έστειλε τη Φενέρμπαξε σπίτι της χωρίς να καταλάβει ότι έπαιξε το Final Four, και η ομάδα που απόψε κερδίζει τη βασίλισσα της Ευρώπης. Όλοι ζουν τις μεγάλες στιγμές.
4: Ιντερβέτεν Sports.
5: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.

0: Τα Πανιώνιος. Νέος ναι. Πανιώνιος.
1: Ναι.
0: Πήγατε μετά.
1: Ελλάς, ελλάς.
0: Αφού τα χρώματα είναι τσιπίτα Πανιώνιος.
1: Τα τσιπίτα Πανιώνιος τώρα, ελλάς.
0: Ωραία. Ναι. Μετά πήγατε σε κανένα μαγαζί, κανένα σκυλάδικο, όπως πήγανε. Η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα μετά σε σκυλάδικο.
1: Όχι, ο κύριο Τσίπρα.
0: Ο Ολυμπιακός πήρε το πανευρωπαϊκό μετά εκεί.
1: Ναι, δεν ξέρω αν πήγε μόνο του κύριο Τσίπρα.
0: Δεν πάνε μόνοι της, πάνε με τους οπαδούς της ομάδας.
1: Με τους οπαδούς δεν πήγε.
0: Δεν πήγε.
1: Όχι, το γνωρίζω.
0: Με τα στελέχη.
1: Όχι, όχι. Το γνωρίζω γιατί ο κύριο Τσίπρα έφυγε κατευθείαν.
0: Δηλαδή δημιουργήσαμε το νέο Πανιώνιο.
1: Ο κύριος Τσίπρας έφυγε κατευθείαν γιατί τον είδα κατά την αποχώρησή του.
0: Δημιουργήσαμε το νέο Πανιώνιο.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Και δεν υπήρχε πάρτι, ρε παιδάκι μου, τι να κάνουμε τώρα.
0: Οι άλλοι γιατί πάνε.
1: Δεν ξέρω γιατί πάνε. Οι άλλοι πήραν πρωτάθλημα στην ΑΕΚ που λες.
0: Α,
1: και το κατακτήσαμε.
0: Ο κύριος Τσίπρας δηλαδή.
1: Ο κύριος Τσίπρας δεν έχει πάρει πρωτάθλημα ακόμα. Έγινε σύσταση της ομάδας για το πρωτάθλημα. Όταν πάρει πρωτάθλημα, τότε θα πανηγυρίσει.
0: Και εσύ είπες στην αρχή της εκπομπής ότι δεν τον πιστεύεις.
1: Εγώ δεν είπα ποτέ.
0: Διότι δήλωσε ότι πάει για αυτοδυναμία δεν τώρα και εσύ λες ότι λέει ψέματα, πάει για τις άλλες
1: δεν. Εγώ δεν είπα ποτέ ότι λέει ψέματα.
0: Τι είπες?
1: Είπα απλά ότι εκτιμώ ότι ναι, μεν λέει αυτό, αλλά κυρίως στο μυαλό του θα σκέφτεται τις μέθ επόμενες.
0: Άρα λέει ψέματα.
1: Δεν λέει ψέματα.
0: Τι λέει?
1: Ότι στηρίζεται περισσότερο στις μέθ επόμενες εκλογές.
0: Συγγνώμη. Λέει ότι πάει για αυτοδυναμία τώρα.
1: Ναι.
0: Και εσύ λες ότι δεν πάει για τώρα.
1: Δεν λέει,
0: πάει σε άλλες.
1: Εκφράζει, λέω ότι εκφράζει αυτή τη στιγμή την πεποίθησή του. Εκφράζει την επιθυμία του, όχι την πεποίθησή του. Εκφράζει την επιθυμία του.
0: Ότι ο νέος Πανιώνιος θα πάρει το πρωτάθλημα.
1: Θα πάρει το πρωτάθλημα. Αλλά άμα δεν βγει τώρα το πρωτάθλημα, ναι, στοχεύει κυρίως στο επόμενο πρωτάθλημα. Να είναι έτοιμος.
0: Γιατί μην μου ξαναπεί Μπαρσελόνα, για την Μπαρσελόνα χωρίς Γιαμάλ, ούτε καν Λεβαντόφσκι, δεν είναι Μπαρσελόνα.
1: Δεν το λέω εγώ τον Μπαρσελόνα, αφού βγήκε με μπάλα Μπαρσελόνα, ναι, ο Αλέξης Τσίπρας. Εγώ φταίω. Μπαρσελόνα, αυτό προσδιορίστηκε στον Μπαρσελόνα.
0: Εγώ όμως τον είδαμε έτσι με τα Πανιώνιο. Νέο Πανιώνιο, έτσι.
1: Ναι, ο ίδιος όμως αυτοπροσδιορίστηκε ως Μπαρσελόνα.
0: Πάντως τα ίδια χρώματα ήταν, που ναι, μου θυμίζουν και λίγο κουκού εσωτερικού. Για τους παλαιότερους. Κύρκος για τους παλαιότερους. Ναι. Τα χρώματα.
1: Έτσι ήταν τα χρώματα.
0: Έτσι ήταν τα χρώματα, λίγο έτσι μου το θυμίζει. Εντάξει.
1: Εδώ έχει το ΕΑΜ Ελλάς τώρα. Το κουκού εσωτερικού σε πείραξε.
0: Ποιο το Ελλάς. Αυτό ήταν για να πάρουμε ψηφοφόρους από το ΚΚΕ.
1: Τους πήραμε.
0: Τους πήραμε.
1: Τους πήραμε.
0: Ελλάς με ένα λάμδα είναι για να πάρουμε τους ψηφοφόρους του Γιάννης Μενανή.
1: Ναι, τους πήραμε και αυτούς.
0: Τους πήραμε. Ναι. Το κοριτσάκι με τα άσπρα. Ναι. Όπως λέμε, το κοριτσάκι με τα σπίρτα.
1: Ναι.
0: Το κοριτσάκι με τα άσπρα είναι Ανδρέας Παπανδρέου για να πάρουμε αυτούς.
1: Η Ήρα, ναι.
0: Όχι Γιαννούλα.
1: Η Γιαννούλα ήταν του Ανδρέα Παπανδρέου, αυτή ήταν το κοριτσάκι, αυτή ήταν η Ήρα.
0: Το όλο στυλ εμφάνιση Ανδρέα Παπανδρέου είναι για να τους τσακίσουμε αυτούς.
1: Καλά, δεν έχει εμφάνιση Ανδρέα Παπανδρέου.
0: Εντελώς. Δηλαδή φτιαγμένο σαν το σόου που παρουσιάζει ο Ρουβάς. Έτσι έχουν δουλέψει επάνω του. Όχι τώρα, από τότε. Βέβαια έχει και μια προσωπική γοητεία. Γι' αυτό και κέρδισα και τότε. Δεν το ακολουθούμε. Το τηλέφωνο του Πρωθυπουργού το τελείωσε. Διότι πλέον μπορεί να παίρνει το 100.
1: Ναι.
0: Και να το σηκώνει κάποιος άλλος. Όχι ο κ. Μητσοτάκης.
1: Ναι.
0: Όχι ο Τσίπρας.
1: Ήταν πρόταση ακουρατή αυτό, έτσι, το 100.
0: Λοιπόν, άρα τους έχουμε πάρει. Είμαστε αριστεροί, είμαστε δεξιοί.
1: Και είμαστε
0: κεντρώοι.
1: Και είμαστε και πατριώτες λόγω Ελλάς. Θα πεις Ελλάς. Ελλάς. Δεν κάνει όμως ομοκαταληξία, όπως λέγαμε Ελλάς. Ελλάς, Αντώνη Σαμαράς. Δεν κάνουμε τα καλή ομοκαταληξία.
0: Φάγαμε τους Σαμαρικούς.
1: Ναι, ναι. Αυτό, φάγαμε και τους δεξιούς.
0: Ισχύει όμως το μαζί σου, Αντρέα, για μια Ελλάς νέα.
1: Ναι, αλλά πάλι με τον Ανδρέα δεν βγαίνει τώρα. Κάτι με τον Αλέξη πρέπει να πούμε.
0: Α, δεν είναι το ίδιο όνομα.
1: Δεν είναι, όχι.
0: Το
1: πρέπει
0: δεν το
1: πρέπει να βρούμε, γιατί τώρα το Ελλάς Αντώνη Σαμαράς και το πάμε, Ανδρέα, για μια Ελλάδα νέα, για μια Ελλάς νέα.
0: Για μια Ελλάς νέα.
1: Ναι, τα συνδυμάτα τα έχουμε. Απλά δεν κάνουμε καταληξία με τον Αλέξη.
0: Εντάξει, πάμε Αλέξη.
1: Κάπως πρέπει να το φτιάξουμε.
0: Να το φτιάξουμε.
1: Ναι.
0: Να το φτιάξουμε εμείς, να πάρουμε τηλέφωνο εκεί στο επιτελείο.
1: Θα πάρουμε. Εντάξει, εμείς έχουμε και επικοινωνία, θα δούμε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, καλά τα νέα κόμματα, καλά τα παλιά κόμματα. Θα αρχίσουν τώρα που άρχισαν από χτες εκεί να μαλλιοτραβιούνται και θα δούμε πότε θα γίνουν εκλογές, γιατί θα γίνουν εκλογές, γιατί τώρα, γιατί μετά. Αυτό όμως που έρχεται τώρα και έρχεται έτσι χωρίς να το πολύ καταλαβαίνουμε ή μάλλον δεν θα το πολύ καταλάβουμε, γιατί περνάει και στα ψηλά γράμματα.
1: Ναι.
0: Είναι ο νέος κώδικας για την τοπική αυτοδιοίκηση. Ναι. Το έχεις πει και προχτές εσύ.
1: Ναι, ότι φέρνει, έρχεται ο νέος κώδικας, θα φέρει πολλές αλλαγές. Μία από τις αλλαγές θα είναι η κατάργηση του δεύτερου γύρου εκλογών, έτσι.
0: Αυτή η μία από τις αλλαγές, η κατάργηση του δεύτερου εκλογών, ήταν εκεί και η μεγάλη κόντρα,
1: ναι,
0: του κυρίου Δούκα με τον πρόεδρο της ΚΕΔΑ.
1: Ναι.
0: Μεγάλη κόντρα. Δηλαδή, ο ένας έλεγε στον άλλον ότι ο νόμος αυτός είναι για σένα, για τον κύριο Δούκα. Εσύ, τα δικά σου συμφέροντα κοιτάς και. Δηλαδή, μια έτσι μεγάλη κοντρίτσα.
1: Ναι.
0: Κοντρίτσα.
1: Κοντρίτσα και δεν κατέληξε μηνύ, έτσι, για να γίνει μεγάλη αγάπη.
0: Καλά, εντάξει, θα πάνε, δεν, ναι. Κοντά είναι. Εδώ όμως έχουμε και κάτι άλλο το οποίο έρχεται και είναι και ένα νέο

0: χαράτσι στα ακίνητα, τα οποία αυτό το χαράτσι λέει θα το παίρνουν οι Δήμοι και περιφέρειες. Όλα αυτά όμως, για να μας τα εξηγήσει, είναι ο κατάλληλος, ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, ο κύριος Γρηγόρης Κωνσταντέλος και Αντιπρόεδρος ΚΕΔΕ. Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα.
1: Κύριε Δήμαρχε. Τον έχουμε τον κύριο Δήμαρχο. Όχι, να επικοινωνήσουμε.
0: Να επικοινωνήσουμε πάλι.

0: Ναι, κύριε Κωνσταντέλο, μας ακούτε τώρα?
1: Ωραία.
0: Στην αρχή είχαμε ένα προβληματάκι, το ερωθώσαμε.
1: Ωραία.
2: Λοιπόν, καλημέρα κύριε Δήμαρχε. Νέος κώδικας.
1: Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
2: Και εμείς που είστε μαζί μας, γιατί έχουμε πολλές απορίες. Και ξεκινάει από την τσέπη μας η απορία, γιατί θα πάμε και στα υπόλοιπα. Το πρώτο είναι αυτό το νέο χαράτσι που έρχεται, που θα παίρνετε, λέει, Δήμοι και Περιφέρειες.
1: Δεν είναι έτσι όμως τα πράγματα, διότι εμείς φωνάζουμε, όπως ξέρετε, εδώ και πάρα πολύ καιρό, για την υποχρηματοδότηση των Δήμων. Δεν προκύπτει καμία ουσιαστική τροποποίηση, δυστυχώς για τους Δήμους, σε επίπεδο χρηματοδότησης, γιατί δεν αγγίζει ο νέος κώδικας τα θέματα τα οικονομικά. Και αυτό το οποίο κάνει, και έχει γίνει μια πολύ βαριά και ουσιαστική παρερμηνία, και μάλιστα περισσότερο έχει γίνει από την πλευρά της Πομιδά και των ιδιοκτητών, και δεν είναι κάτι τωρινό, έχει ξεκινήσει και στο συνέδριό του πριν από περίπου 2 μήνες, το ξεγνωρίζω γιατί παρευρέθηκε εκεί και εκπροσώπησε την ΚΕΔΕ.
2: Ναι, εμείς να πούμε, συγγνώμη κύριε Δήμαρχε, ναι, εμείς να πούμε ότι είχαμε ένα τηλεφωνικό ραντεβού σήμερα με τον κύριο Κρανιούδη από την Πομιδά, δεν μπορέσαμε να τον βρούμε. Μετά τον κύριο Κωνσταντέλο θα προσπαθήσουμε να το ψάξουμε και πάλι να μας πει τη δική του άποψη.
1: Δεν είναι θέματα τα οποία, ξέρετε, κάποιος πρέπει να τα περάσει κάτω από το τραπέζι ή να τα κρύψει.
2: Εννοείται.
1: Αυτό το οποίο συμβαίνει είναι το εξής. Ο νέος κώδικας, για λόγους περισσότερο οικονομικής κανονικότητας και λειτουργίας,
2: τέλος τοπικής ανάπτυξης,
1: τι κάνει? Παίρνει 2 υφιστάμενες σήμερα χρεώσεις που έχουμε και εισπράττει η αυτοδιοίκηση, που είναι ο λεγόμενος TAP, το τέλος ακίνητης περιουσίας, και ο ΦΙΧ, ο φόρος ηλεκτροφωτιζόμενων χώρων, τα συνενώνει και ουσιαστικά αυτό το ποσό το ονομάζει τέλος τοπικής
2: ανάπτυξης. Ναι, υπερδιπλασιάζεται όμως, λένε αυτοί που το συζητούν και καταγγέλουν, ότι υπερδιπλασιάζεται.
1: Δεν υπερδιπλασιάζεται, και μάλιστα είναι εγώ προκαλώ τον οποιονδήποτε, να σας το πω διαφορετικά, η αυτοδιοίκηση συνεχίζει και ζητά χρήματα, γιατί είναι υποχρηματοδοτημένη. Αλλά δυστυχώς δεν τα παίρνει. Η λογική, αν θέλει ένας Δήμος να πάρει χρήματα, θα μπορέσει να πάει μόνος του, χωρίς να υπάρξει κανένας κώδικας, και να αυξήσει τα δημοτικά τέλη. Η λογική ότι όταν θέλεις να εισπράξεις χρήματα, κυρίως τα ανταποδοτικά, φέρνεις μια απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο και αυξάνεις τα ανταποδοτικά τέλη, τα οποία είναι το ποσό που έχουμε κανένα τετραγωνικό μέτρο το έτος. Αυτό ήταν στη διακριτική ευθεία των Δήμων και συνεχίζει να είναι. Η συγχώνευση αυτών των 2 τελών και φόρων και η αλλαγή της ονομασίας τους μεσοσταθμικά σε εθνικό επίπεδο δεν φέρνει καμία οικονομική επιβάρυνση. Γιατί τι είναι? Σήμερα μεσοσταθμικά είναι περίπου 0,55 της χιλής, και σήμερα δίνεται η διακριτική ευκαιρία στους Δήμους να κινηθούν από το 0,3 της χιλίας έως το 0,7 της χιλίας.
2: Ισχύει, κύριε Δήμαρχε, ότι όποιος Δήμος δεν θέλει να το κάνει?
1: Βεβαίως.
2: Δηλαδή, αν ένας Δήμος δεν θέλει να πάρει αυτό το φόρο, μπορεί να μην τον πάρει?
1: Όχι, δεν μπορεί να μην τον πάρει καθόλου, γιατί είναι μέρος των τακτικών εσόδων του Δήμου.
2: Άρα μπαίνει στο ρεύμα, μπαίνει στη ΔΕΗ.
1: Σήμερα πληρώνει ο καθένας στη ΔΕΗ. Και αυτό το οποίο υπάρχει τώρα σαν μια αλλαγή είναι ότι αυτό πηγαίνει, εισπράτεται πάλι μέσω της ΔΕΗ, θα συνεχίσει να εισπράτεται μέσω της ΔΕΗ. Ο υπολογισμός γίνεται με τον ίδιο τρόπο αλλά με διαφορετικό ποσοστό, μικρότερο ή μεγαλύτερο, αλλά αυτό μεταφέρεται στη συνέχεια από τους μισθωτές που πληρώνουν τους λογαριασμούς της ΔΕΗ, που εισπράττεται το συγκεκριμένο ποσό, έρχονται, μετακυλίεται στους ιδιοκτήτες, οι οποίοι πρέπει να το αφαιρέσουν αυτό σε κάποια φάση μέσα στον χρόνο από το ενίκιο.
2: Κύριε Κωνσταντέλο, εδώ θέλουμε λογιστή να μας το κάνει.
1: Γιατί
2: λογιστή θέλουμε να το κάνουμε αυτό, έτσι? Δηλαδή, οι ιδιοκτήτες με τους ενοικιαστές θέλουν λογιστή για να κάνουν αυτή τις μεταφορές των χιλιοστών, των παραχιλιοστών, των ποσών, τι ανήκει στον νέο ενοικιαστή.
1: Υπάρχει κάτι σήμερα που κάνεις χωρίς λογιστή?
2: Οπότε υπάρχει κάτι ακόμα.
1: Η ιστορία αυτή τη στιγμή όμως, για να ξέρουμε γιατί ποσά μιλάμε, να πάρουν μια ιδιοκτησία, η οποία είναι μια ιδιοκτησία μέχρι την ελληνική ιδιοκτησία, περίπου στα 100 τετραγωνικά.
2: Σήμερα, να πάρουμε και ένα κέντρο Αθήνας, Παγκράτη, Ζωγράφου, εκεί κάπου.
1: Ναι, γιατί και σήμερα ο ΤΑΠ υπολογίζεται βάσει της αντικειμενικής τιμής και αύριο με το νέο σύστημα πάλι με την τιμή της αντικειμενική τιμή της ζώνης θα υπολογίζεται. Η όλη διαδικασία, η μέγιστη επιβάρυνση που μπορεί να υπάρχει σε ετήσια βάση, γιατί για τέτοια ποσά μιλάμε, στα 100 τετραγωνικά, σε αυτόν τον υπερβολικό δήμο ο οποίος θα πάει στο 0,7 της χιλίας από το 0,55, είναι της τάξης των 18 ευρώ το χρόνο.
2: Άλλα ποσά ακούγονται, 150, 200, άλλα, 300, γι' αυτό σας έχουμε για να μας το εξηγήσετε.
1: Δεν είναι 200-300, 200-300 μπορεί να είναι στην Εκάλη και στην Βουλιαγμένη.
0: Είναι ανάλογα με την τοποθεσία και τα τετραγωνικά, κύριε Εξαντήλο.
1: Βεβαίως. Ναι. Είναι άμεση συνάρτηση των τετραγωνικών,
0: ναι,
1: και της αντικειμενικής αξίας. Είναι και σήμερα μέσα στη μεταβλητή του υπολογισμού τα τετραγωνικά και η αντικειμενική ζώνη, η αντικειμενική αξία της ζώνης. Απλά και μόνο σήμερα προσδιορίζεται αυτό με έναν τόπο οριζόντιο για όλους τους δήμους όλης της χώρας και είναι ποσοστό επί της χιλίας που προσεγγίζει το 0,55 και αυτή τη στιγμή τροποποιεί ο νόμος αυτή τη νέα διαδικασία και δίνει τη δυνατότητα κάποιος, αν θέλει ένας δήμος, να κινηθεί από το 0,3 της χιλίας, να το μειώσει δηλαδή από ό,τι πληρώνεται σήμερα, ή και να φτάσει μέχρι το 0,7 της χιλίας. Αυτή η διαφορά σε εθνικό επίπεδο μεσοσταθμικά δεν βάζει καμία ουσιαστικά απολύτως αύξηση. Είναι κάτι το οποίο το παίρνουμε και το τραβάμε τα μαλλιά, διότι η μόνη, με εξαίρεση περιπτώσεις σαν τη δική σας, δεν περνάει εύκολα η απάντηση σε αυτό υπόψη. Να πούμε κάτι άλλο. Αυτό δεν το ζήτησε η αυτοδιοίκηση. Το ρύθμισε η κυβέρνηση. Η αυτοδιοίκηση δεν έχει απολύτως κανένα πρόβλημα να παραμείνει με το παλιό σύστημα.
2: Ωραία.
1: Αλλά βγαίνουν κάποιοι εξοργισμένοι εντός εισαγωγικών, οι οποίοι προφανώς οι άνθρωποι έχουν ενδιαφέρον, αλλά διαβάζουν με υπερβολή αυτή τη διαδικασία και κατηγορούν τους δήμους ότι επιβάλλουν χαράτσια. Οι δήμοι από αυτά τα οποία εισέπραταν είτε από κατευθείαν από τους δημότες είτε κατευθείαν από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους, σήμερα εν έτη 2026 παίρνουν 36% λιγότερο από ό,τι έπαιρναν το 2009.
2: Μάλιστα,
1: αυτό το λέει κανείς.
2: Κύριε Δήμαρχε, πάμε και στο επόμενο θέμα για να τα προλάβουμε, γιατί είναι και απορίες των ακροατών. Λοιπόν, εδώ μιλάμε ότι ο εκλογικός νόμος. Δεν πάμε στη δεύτερη Κυριακή. Είδαμε και την τεράστια κόντρα του Προέδρου της ΚΕΔΕ με τον κύριο Χαριδούκα. Τι γίνεται, τι ακριβώς λέει ο νόμος, να μας τα πείτε λίγο εύκολα και γρήγορα να καταλάβουμε.
1: Ναι, ο νόμος
2: δεν πάμε σε δεύτερη Κυριακή. Τι σημαίνει αυτό?
1: Καταρχάς να πούμε ότι την αυτοδιοίκηση, η αλλαγή, η τροποποίηση του εκλογικού νόμου δεν αποτελεί, γιατί έχει καλύψει επικοινωνιακά το θέμα του κώδικα, που είναι πολύ σημαντικός. Είναι ένα μέρος του κώδικα και υπενθυμίζω ότι το 2014, το 2019 και το 2023 πήγαμε με τρία διαφορετικά εκλογικά συστήματα. Τώρα πάμε για το τέταρτο. Είναι ξαφνικά οι εκλογικοί νόμοι έχουν γίνει σαν τα μπλουζάκια, τα αλλάζουμε σε κάθε εκλογές. Ναι. Είναι λοιπόν μια διαδικασία η οποία έρχεται.
2: Μπορεί να κάνουμε δοκιμές για τον άλλο εκλογικό νόμο που δεν είναι στις προθέσεις μας να αλλάξουμε.
1: Ναι, άρα μας λέτε ότι.
2: Μπορεί, είπα εγώ, μπορεί, δεν.
1: Πολιτικά πειραματόζωα. Ποιος θα ζήσει και ποιος θα πεθάνει. Έτσι είναι και μια προσέγγιση και αυτή. Πάντως, να πω το εξής, ότι ο εκλογικός νόμος αυτός δεν είναι το συγκλονιστικότερο του κώδικα. Είναι ένα κομμάτι του κώδικα το οποίο βάζει έναν εωτερισμό. Εγώ προσωπικά, αν θέλετε να το κρίνω, δεν μπορώ να σας πω αν θα είναι καλύτερο ή χειρότερο από το προηγούμενο.
2: Τι σημαίνει? Τι σημαίνει, δηλαδή, σημαίνει, δεν πάμε σε δεύτερες. Γιατί τσεκώθηκε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ με τον κύριο Δούκα, που κατηγόρησε τον κύριο Δούκα ότι θες να μην υπάρξει ο νόμος μόνο για προσωπικό σου συμφέρον, είπε ο πρόεδρος ΚΕΔΕ.
1: Θα μου επιτρέψετε να πω ότι ο επικεφαλής της πλειοψηφίας με την επικεφαλή της μειοψηφίας έχουν πάντα θεσμικά εκθέσεώς τους λόγο και τρόπο να τσακώνονται, να αντιπαρατίθενται και να έχουν μια μόνιμη διαρκή θεμητή αντιπαράθεση. Άρα στο πλαίσιο αυτής της επικοινωνίας, επειδή ήμουν παρόν σε αυτή την περίπου 7-ωρη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την ανάλυση του τελικού σχεδίου πριν τη διαβούλευση που έχει βγει του κώδικα. Εκεί ο νέος κώδικας λέει το εξής. Όταν επιλέγεται την παράταξη Κωνσταντέλου, το ψηφοδέλτιο Κωνσταντέλου, παίρνω το όνομά μου για να μην παρεξηγηθεί κάποιος δήμος ή κάποιος άλλος συνάδελφος, κάνω την επιλογή μου σε επίπεδο ψηφοδελτίου, Δεν βάζω σταυρό βέβαια στον Δήμαρχο. Επιλέγω το ψηφοδελτίο του. Επιλέγω τους δημοτικούς και τοπικούς συμβούλους. Mm-hmm. Κάτω από το όνομα του υποψηφίου Δημάρχου, Κωνσταντέλου, υπάρχουν και τα ονόματα των υπολείπων 4, 5, 6, 7 υποψηφίων Δημάρχων που κατεβαίνουν σε εκλογές και έχουν ανακηρυχθεί υποψήφοι. Έχω τη δυνατότητα δυνητικά σε αυτό το κουτάκι να συμπληρώσω άλλη μία επιλογή. Εάν κατά τη διάρκεια της διαλογής των ψήφων μετά το κλείσιμο των καλπών δεν συγκεντρώσει κάποιος το 42%, τότε συμβαίνει το εξής. Παίρνονται τα ψηφοδέλτια του 3ου, 4ου, 5ου, 6ου, 7ου ψηφιασμού, όχι του 1ου και του 2ου, και προσμετρώνται πόσες δεύτερες επιλογές έχει λάβει ο πρώτος σε ψήφους συνδυασμός και πόσες ο δεύτερος σε ψήφους συνδυασμός. Και με αυτή τη μεικτή επιλογή.
0: Και προσθέτονται δηλαδή οι δεύτερες επιλογές, προσθέτονται στο.
1: Και στη συνέχεια έχουμε μια απλή αναλογική. Δηλαδή, όποιος πάρει τις περισσότερες. Ό,τι έχεις πάρει δηλαδή ως επιλογή ψηφοδελτίου, δηλαδή πρώτη επιλογή από το εκλογικό σώμα, συν τις δεύτερες επιλογές αυτών που δεν έχουν μπει στο δεύτερο γύρο γιατί δεν έχουν τερματίσει πρώτη και δεύτερη. Αυτό λοιπόν το σύστημα, ένα μεικτό σύστημα, είναι αυτό το οποίο αναδεικνύει αυτή την ιστορία. Και το debate το οποίο έγινε προχτές ήταν το εξής. Ότι αυτό το σύστημα, κατά την άποψη της αντιπολίτευσης, μπορεί να οδηγήσει σε εκλογή κάποιου, να εκλεγεί δήμαρχος κάποιος ο οποίος όχι θα πάρει 42%, θα πάρει πολύ λιγότερο από 42%.
2: Πάντως σε καμία των περιπτώσεων δεν μπορεί να εκλεγεί με αυτό, δεν θα είχε εκλεγεί ο κύριος Δούκας με τον νέο νόμο.
0: Προφανώς.
1: Με το νέο νόμο.
2: Δηλαδή με τίποτα δεν θα έχει εκλεγεί ο κύριος Δούκας.
0: Ούτε καν.
1: Είναι προφανές ότι δεν θα έχει εκλεγεί. Θυμίζω ότι το σκορ εκεί, το εκλογικό ήταν 41,8
0: και 12.
1: Ο κ. Μπακογιάννης και
0: 14.
1: Ναι, προφανώς αυτό το σύστημα, αν εφαρμοζόταν στην Αθήνα το 23, δεν θα εκλεγόταν ο κύριος.
0: Είναι και για λόγους οικονομίας, κύριε Κωνσταντέλου. Δηλαδή εξοικονομούνται χρήματα με το να καταργήσουμε μία διαδικασία.
1: Η επιχειρηματολογία του Υπουργείου είναι και αυτή, ότι εξοικονομούνται περίπου 30-32 εκατομμύρια που είναι το κόστος μιας εκλογής αχρίαστης. Υπήρχε ένα θέμα το οποίο επελήθη, το οποίο είχε να κάνει με την απομακρυσμένη αυτόνομη ηλεκτρονική ψήφου, όπου πλέον η πρόταση της ΚΕΔΕ ήταν να υπάρχει η δυνατότητα αυτή, αλλά να υπάρχει και φυσική παρουσία για να μπορέσει να ελεγχθεί ότι ψηφίζει το πρόσωπο το οποίο είναι εγγεγραμμένο στον κατάλογο. Άρα υιοθετήθηκε αυτή η άποψη της ΚΕΔΕ και θα υπάρξουν 400 έξτρα εκλογικά τμήματα σε όλη τη χώρα, που θα είναι τα εκλογικά τμήματα των ετεροδημοτών, ας το πούμε, όπου θα έχουν δηλωθεί από 30 μέρες έως και παραμονή των εκλογών ότι εγώ, παραδείγματος χάρη, θα ψηφίσω όχι στη Βούλα αλλά στο Σοφικό, γιατί θα είμαι εκδρομή τότε με την οικογένειά μου. Θα μπω μέσα, θα γίνει ο έλεγχος ότι είμαι εγώ αυτός με την ταυτότητά μου που θα ψηφίσω. Θα ψηφίσω ηλεκτρονικά, γιατί το συγκεκριμένο εκλογικό τμήμα θα είναι προετοιμασμένο και θα περιμένει έναν εκλογέα από το Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Αυτή η ψήφος ηλεκτρονικά θα προσμετρηθεί με το κλείσιμο των ηλεκτρονικών αλλά και των πραγματικών καλπών. Και θα μπορέσω να ψηφίσω, να διασφαλίσουμε μάλλον ότι ψήφισα εγώ προσωπικά και ψήφισα μόνο μία φορά. Γιατί το ηλεκτρονικό σύστημα θα με εξαιρεί από οποιοδήποτε.
2: Ναι, κύριε Δήμαρχε, αυτό που κατάλαβα εγώ. Κύριε Δήμαρχε, αυτό που κατάλαβα εγώ, και να κλείσουμε με αυτό, γιατί θέλουμε και άλλη μια εκπομπή για να μιλήσουμε για τα υπόλοιπα του κώδικα που
1: είμαι
2: είναι πολλά. Αυτό που θέλω να μου δώσετε, αν το κατάλαβα καλά. Σε κάθε περίπτωση, εγώ θα συμφωνήσω με τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ, ότι, που εμέσως δεν είπα αυτό, αλλά αυτό κατάλαβα εγώ, ότι ναι, δεν υπήρχε περίπτωση να έρθει Δούκας άλλος στη ζωή μας. Δεν υπήρχε περίπτωση με τον νέο εκλογικό νόμο. Άρα λοιπόν δεν μπορεί στη δεύτερη Κυριακή κάποιος να ενωθούν όλοι οι υπόλοιποι εναντίον του πρώτου. Αυτό δεν γίνεται πια.
1: Ναι, αυτό θα μπορούσε να γίνει την πρώτη Κυριακή.
2: Ναι, την πρώτη Κυριακή δεν γίνεται γιατί θα είναι διάφοροι υποψήφοι, τη δεύτερη Κυριακή δεν μπορούν να ενωθούν εναντίον του πρώτου.
1: Η δεύτερη επιλογή μπορεί να είναι υπέρ ενός.
2: Να είναι.
1: Αν είναι τόσο δημοφιλής, αλλά αν είναι τόσο δημοφιλής, γιατί να μην βγει πρώτος από την πρώτη Κυριακή.
2: Γιατί κύριε Δήμαρχε, εδώ υπάρχει ένα θέμα που δεν το λαμβάνουμε υπόψη μας, ότι εκτός από τις μεγάλες πόλεις, που και στις μεγάλες πόλεις, εγώ θέλω τον Γεωργιάδη Δήμαρχο και τον Μπουρναρά Δημοτικό Σύμβουλο που είναι σε άλλο κόμμα.
1: Κοιτάξτε,
2: δηλαδή υπάρχει πολύ στις δημοτικές εκλογές αυτό.
1: Είμαι μαζί σας 100-0 αν θέλαμε να κάνουμε μια πραγματικά βαθιά μεταρρυθμιστική τομή στο εκλογικό σύστημα, να πάμε στα μοντέλα αυτά τα εκλογικά όπου υπάρχει λίστα υποψηφίων δημάρχων και λίστα δημοτικών συμβούλων.
2: Το πολύ απλό λοιπόν.
1: Αυτό, λοιπόν.
2: Άρα θα μπορούσα για τον τόπο μου να διαλέξω τους καλύτερους στη δουλειά τους και όχι το κόμμα. Να ξεφύγουμε από το κόμμα.
1: Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη τομή. Βέβαια απαιτεί και μια αλλαγή. Όπως έχουμε πρωθυπουργικό πολιτικό σύστημα εδώ, έχουμε και δημαρχο κεντρικό. Εάν πάμε σε μια αλλαγή αυτή του τρόπου ανάδειξης εκλογής, καταλαβαίνετε ότι.
2: Ότι θα πάμε στην απλή αναλογική να μην έχει το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμαρχος, δεν αποφασίζουμε τίποτα.
1: Και θα πρέπει να πείσει, το είδαμε δοκιμαστικά κάποιο.
2: Δεν αποφασίζει κανένας Δήμος τίποτα.
1: Σε περίοδο και σε περίπου 200 Δήμους της χώρας μπήκαμε στην απόλυτη κυβερνησία γιατί κανένας δεν ήθελε να συμφωνήσει με τον άλλον. Δεν υπάρχει κουτί.
2: Λοιπόν, για να κλείσουμε, κύριε Δήμαρχε.
1: Και πρέπει να υπάρξει.
2: Λοιπόν, υπάρχει πρόταση τη ΚΕΔΕ, υπάρχει συγκεκριμένη πρόταση. Και που ξέρει το πρόβλημα, που ξέρει τη ζωή της, που έχει ζήσει το ένα, έχει ζήσει το άλλο, έχει ζήσει τις αλλαγές της μπλούζας ανάλογα τι χρώμα είναι. Υπάρχει συγκεκριμένη πρόταση της ΚΕΔΕ η οποία να λύνει όλα τα προβλήματα και να είναι αξιόπιστη για τον πολίτη, για τον δημότη και όχι για το κόμμα.
1: Το ότι θα πρέπει να απογαλακτιστούν τα κόμματα, τα συνδικάτα, οι φοιτητικές παρατάξεις από τα κόμματα και να μπορέσουν να μεταφέρουν την επικοινωνία από κάτω προς τα πάνω και όχι να λειτουργήσουν ως φερέφωνα από πάνω προς τα κάτω, αυτό είναι ένα πάνδυμο αίτημα και δεν είναι θέμα μόνο της αυτοδιοίκησης. Μακάρι να μπορούσαμε να φτάσουμε εκεί. Όμως τα κόμματα έχουν μια διαφορετική άποψη. Έχουν μηχανισμούς, παρεμβαίνουν, βάφουν νικητές ή ιτημένους. Είναι κάτι το οποίο με το παρόν πολιτικό σύστημα και το παρόν πολιτικό προσωπικό πολύ δύσκολα και οι Γεωργιάδη θα μπορέσουμε να απαλλαγούμε και εγώ λυπάμαι πάρα πολύ τουλάχιστον για την αυτοδιοίκηση θεωρώ ότι έπρεπε να έχουμε αυτοδιοικητική φωνή άπαντες και να βάλουμε στην πάντα τη δυνατότητα ή μη ύπαρξης παρατάξεων και πολιτικών συγγενειών οι οποίες επηρεάζουν και τις τελικές μας αυτοδιοικητικές αποφάσεις που δεν είναι τα πάντα και οριστικά πάντα καλά, υπέρ των δημοτών.
0: Καλά, λοιπόν, θα έπρεπε να έχει και περισσότερες αρμοδιότητες και πιο ισχυρές αρμοδιότητες.
2: Καλά, ξεκαθαρισμένες αρμοδιότητες. Και κύριε Κωνσταντίνο, να κλείσουμε αυτό και τελειώνει ο χρόνος. Θα πρέπει να μιλήσουμε για τον κώδικα και άλλη φορά για τα υπόλοιπα του κώδικα.
1: Είναι
2: γιατί
1: πολύ σύνθετο θέμα.
2: Εγώ που προσπάθησα λίγο να τον δω, επιμένει να μην ξεκαθαρίζει τις αρμοδιότητες. Εγώ αυτό είδα όσο προσπάθησα να τον καταλάβω. Δεν ξεκαθαρίζει και πάλι τις αρμοδιότητες.
1: Οι αρμοδιότητες δυστυχώς όταν δεν βάζουμε συγκεκριμένη μεθοδολογία πώς ακριβώς, ποιος ακριβώς θα κάνει τι και αφήνουμε την πολυαρμοδιότητα σε ορισμένα ζητήματα, καταλήγουμε όταν θα συγίνει η στραβή τελικά να κρύβονται όλοι πίσω από τις πλάτες του πλεονεκτήματος, ο οποίος θα
2: δείξει. Πίσω και δεν φταίει κανένας. Λοιπόν,
0: και να ολοκληρώσουμε γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο.
2: Κύριε Κωνσταντέλο, σας ευχαριστούμε πολύ. Θα μιλήσουμε για τα υπόλοιπα του κώδικα. Την καλημέρα μας.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, πάμε στις διαφημίσεις. Συνεχίστε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας.
2: Και μετά
0: θα τα διαβάσουμε.
2: Μετά
0: θα έρθουμε με Νίκο Γκιόνι.
2: Ναι.
0: Ο οποίος έχει παραιτηθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ήταν χθες.
0: Έχουμε. Δεν τον είδα, όχι.
2: Δεν τον είδες.
0: Όχι.
2: Θα τον ρωτήσουμε. Θα είναι η πρώτη ερώτηση.
0: Έχουμε. Ναι.
2: Θα είναι πρώτη ερώτηση.
0: Έχουμε και μία μεγάλη αγάπη, θέλω να σου πω. Θα την πω μετά όμως. Γιατί έχουμε μήνυση.
2: Έχουμε μήνυση.
0: Κατέληξε μήνυση, άρα η αγάπη είναι τεράστια.
2: Άρα.
0: Μόλις επιστρέψουμε, παιδιά, μόλις επιστρέψουμε.
2: Εδώ υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος.
3: 9.43 Intermeten Sports. Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πρυναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
4: Γεια μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα? Τι κάνουν?
5: Βάζουμε Star App από την B2Line, πατέρα. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε.
4: Και για πόσα χρόνια θα μείνουμε ήσυχοι?
5: Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι.
3: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
6: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
7: Η ώρα είναι 9.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
8: Μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
9: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
10: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
9: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
10: Τι είναι βρε.
9: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
10: Τι είναι βρε.
9: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
10: Τι έφτιαξα.
9: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
10: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
9: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
11: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
12: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
13: 9.43, Interveten Sports.
14: Η ώρα είναι 9.
15: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
16: Δεν χρειάζεται να καταλαβαίνεις τους κανόνες. Αρκεί να νιώθεις την ένταση της στιγμής. Judy Dench, ηθοποιός.
0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Ο Γιάκομπ Νέστρουπ είναι και επίσημος προπονητής του Παναθηναϊκού για τα επόμενα δύο χρόνια. Στο 1,2 εκατομμύριο ανέρχονται οι αιτήσιες απολαβές του δανού προπονητή, ο οποίος στις επόμενες ημέρες αναμένεται στην Αθήνα. Στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού επέστρεψε ο Κώστας Λούκας μετά τον τραυματισμό του και θα βρίσκεται στην διάθεση του Ρεγκίνα Ταμάρη για τους ημιτελικούς του πρωταθλήματος με τον ΠΑΟΚ. Αμφίβολη η συμμετοχή του Νίκου Ρογκαβόπουλου που έχει ενοχλήσει το πέλμα. Εκτός παραμένουν Φαρίτ και Καλαϊτζάκης. Τελέστηκε χθες η κηδεία του Παρασκευά Άντζα στην Δράμα. Η οικογένεια, φίλοι, συγγενείς και πρώην συμπαίκτες είπαν το τελευταίο αντίο στον βετεράνο διεθνή αμυντικό που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η επιστροφή του Κώστα Φορτούνη στον Ολυμπιακό. Έπειτα από δύο χρόνια παρουσία στη Σαουδική Αραβία, συνεχίζονται οι επαφές με τον 30χρονο μέσο του Ράγιο Βαγεκάνο, Ουνάι Λόπεθ, όπως αναφέρουν οι Ισπανοί. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να γίνει γνωστό το πότε και πού θα διεξαχθεί ο τελικός του Super Cup ανάμεσα σε ΑΕΚ και Όφη. Το επικρατέστερο σενάριο είναι να γίνει στο Παγκρίτιο στάδιο στις 12 Αυγούστου. Ο Αλέξανδρος Κιζηρίδης της Χάρτης και ο Θανάσης Ανδρούτσος του Όφη κλήθηκαν στην Εθνική Ελλάδα στο πλαίσιο των φιλικών κόντρα στη Σουηδία στις 4 και Ιταλία στις 7 Ιουνίου. Εκτός έμειναν Κωνσταντίνος Καρέτσας και Γιάννης Κωνσταντέλιας λόγω μικροτραυματισμών. Στο τένις γυναικών, η Μαρία Σάκαρη επικράτησε 2-0 της Τσέχας Λίντα Νόσκοβα, νούμερο 12 του κόσμου, και πήρε την πρόκριση για το δεύτερο γύρο του Ρολάν Γκαρός. Επόμενη αντίπαλος στην πέμπτη, η Αμερικανίδα Κλέρ Λιού, νούμερο 182 της παγκόσμιας κατάταξης. Στους άνδρες, ο Στέφανος Τσιπάς προκρίθηκε στο δεύτερο γύρο του γαλλικού Grand Slam έπειτα από εγκατάλειψη του αντιπάλου του, Αλεξάντερ Μίλλερ, λόγω τραυματισμού στο δεξί πόδι, ενώ ο Έλληνας αθλητής προηγούνταν με 1-0. Επόμενος αντίπαλος στην πέμπτη, ο Ιταλός Ματέο Αρλάντι, νούμερο 104 της παγκόσμιας κατάταξης. Στο πόλο άνδρων, ο Ολυμπιακός επικράτησε 15-12 του Παναθηναϊκού στο Παπαστράτιο για τον πρώτο αγώνα των τελικών της Water Polo League και έκανε το 1-0 στη σειρά. Στο δεύτερο τελικό της Πέμπτης, δικαίωμα εισόδου στον αγώνα θα έχουν μόνο οι οπαδοί του Παναθηναϊκού που έχουν εισιτήριο διαρκείας, όπως ανακοίνωσαν οι πράσινοι. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε τη ΣΑΕΚ με 29-20 στη Μίκρα, τελείωσε τη σειρά των τελικών με 3-1 και πανηγυρίζει το 7ο πρωτάθλημα της ιστορίας του, το πρωτάθλημα Handball της Α1 γυναικών. Τους ποδοσφαιριστές που θα απαρτήσουν την αποστολή της Εθνικής Ομάδας για το προσεχές παγκόσμιο κύπελο έκανε γνωστούς η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Μαρόκου με τον Αγιούμπ Ελκαμπή του Ολυμπιακού και τον πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού Αζεντίν Ουναή να αποτελούν μέλη της. Στον πρώτο τελικό ανόδου η παραμονή στην League One σε Τιέν Νις 0-0. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
13: .943 Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
17: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Στο ραδιόφωνο στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943. intervetensports.gr. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι, όπως κι αν ακούς.

0: Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Υπομονή, αγωνιστική υπομονή στους δρόμους. Αυτές είναι οι εργοστασιακές ρυθμίσεις των δρόμων. Το έχει φροντίσει ο υπουργός, ο κύριος Κυρανάκης. Την Πρωτομανιά δεν είχε, το Πάσχα δεν είχε, το 15 Αύγουστο θα δει κίνηση. Είναι προγραμματισμένο.
1: Και αυτές είναι και, νόμιζα πως θα έλεγες, αυτές είναι οι εργοστασιακές ρυθμίσεις της εκπομπής.
0: Ακριβώς
1: αυτό ήθελα να πει.
0: Ναι, εκεί ήθελα να καταλήξω. Και τώρα μπαίνουμε στην εκπομπή μας. Η Ελλάδα σήμερα κανονικά.
1: Ξεκινάει η εκπομπή, παιδιά.
0: Όχι πρωινιάτικα. Ναι. Διότι και σήμερα και αύριο και την Παρασκευή και τη Δευτέρα θα κάνουμε εκπομπή 7 με 10. Ναι. Επειδή θα λείπει για λίγες μέρες ο Αργύρης Τινόπουλος.
1: Για όσους συντονιστήκατε τώρα.
0: Δεν καταφέρουμε να κάνουμε την αντικατάσταση γιατί ο Αργύρης είναι ένας, αλλά προσπαθούμε και κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Έλα τώρα, διότι λοιπόν, είμαι στην ίντριγκα.
1: Πάμε, περίμενε, θα τα πω. Περίμενε. Είναι αγάπη καινούργια. Περίμενε. Είναι η εκπομπή Ελλάδα σήμερα.
0: Ναι.
1: Είστε σωστά συντονισμένοι στον 943.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Στο ένα μικρόφωνο Γιώργος Γεωργιάδης.
0: Στο άλλο πάνω που είναι γρήγορα.
1: Λοιπόν, έχουμε μήνυση. Κοίτα. Είναι κόντρα η οποία υπάρχει, αλλά δεν έχει φτάσει τόσο μεγάλα επίπεδα αγάπη. Δηλαδή, για να φτάσει. Δεν είναι δηλαδή Τσίπρα ζωή Κωνσταντοπούλου.
0: Δεν είναι ούτε Γεωργιάδης Κωνσταντοπούλου.
1: Δεν είναι Γεωργιάδης Κωνσταντοπούλου. Δεν είναι τέτοια, τέτοια
0: αγάπη. Δεν, καταλήξει
1: δεν είναι τέτοια αγάπη. Δεν είναι τέτοια αγάπη. Λοιπόν, έχουμε μήνυση την οποία καταθέτει σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, στον κατά του Αδόνιδος Γεωργιάδη.
0: Μάλιστα, γιατί.
1: Για τα αδικήματα της συκοφαντικής δυσφήμισης και της εξύβρισης. Τι λέει η πλευρά του ΠΑΣΟΚ, είναι για το ακίνητο στην.
0: Αυτό.
1: Για το ακίνητο, κάτσε να εξηγήσω τι λέει η Χαριλάου Τρικούπη να πω και μετά θα πάρεις τον λόγο.
0: Το ακίνητο, αυτό του Κατακουζινού.
1: Ναι,
0: του γνωστού δημοσιογράφου.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Του Χάρη Ρώμα.
1: Του
0: Κωνσταντίνου και Ελένης.
1: Προσπαθούσα να σκεφτώ πώς θα βάλω τον Κατακουζινό μέσα να
0: αυτό δεν είναι πέρα. Πολύ απλά. Είναι αυτού του γνωστού.
1: Και σκέφτεται και λέω τι θα πω τώρα για τον Κατακουζινό.
0: Του γνωστού δημοσιογράφου Κατακουζινού, Χάρη Ρώμα. Που στο Σύριαλ βεβαίως ήταν καθηγητής, ναι. Αλλά το ίδιο δημοσιογράφος της ίδιας, μάλλον δημοσιογράφος είναι της ίδιας ασχολίας. Ναι. Θυμάσαι με τι ασχολούνταν ο Κατακουζινός. Με τους μπιντέδες.
1: Ναι, ναι, πριν πάω στο Κατακουζινό. Τώρα, γιατί ήθελα κάπως να βάλω τον Κατακουζινό, αλλά εντάξει, το έβαλες εσύ. Λοιπόν, τι λέει τώρα η Χαριλάου Τρικούπη, λέει ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης έχει υποστηρίξει δημοσίως, ψευδώς, δήθεν, ότι ήταν δήθεν φωτογραφικός διαγωνισμός για το ακίνητο, το οποίο εκμισθώθηκε στο κτηματολόγιο. Επίσης ότι το ακίνητο επελέγει λόγω πολιτικής εύνοιας, είπε ο κύριος Γεωργιάδης, σύμφωνα με τη Χαριλάου Τρικούπη, και ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης εισέπραξε ενίκεια υπέρογκα ποσά ύψους 1,2 έως 1,5 εκατομμύρια ευρώ από το δημόσιο. Αυτές είναι οι κατηγορίες. Η μήνυση έχει να κάνει με συγκοφαντική δεσμήμιση και ψευδείς κατηγορίες.
0: Άρα λοιπόν, εγώ να προσπαθήσω να το καταλάβω. Γιατί δεν είμαι κεφής, να το καταλάβω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, άρα για πρώτη φορά,
1: ναι.
0: Πρώτα ο Πρωθυπουργός και μετά ο Υπουργός όλων των χαρτοφυλακίων δηλώνουν το ίδιο πράγμα. Ότι για όλα αυτά ο Κώστας ο Καραμαλής. Διότι το ακίνητο πήγε
1: επί Κώστα Καραμαλή.
0: Άρα το είπε ο Πρωθυπουργός. Το είπε τώρα ο κύριος Γεωργιάδης, ότι ο Κώστας Καραμαλής με πολιτική εύνοια βοήθησε τον Ανδρουλάκη. Αυτό δεν είπε ο κύριος Γεωργιάδης.
1: Αυτό είπε.
0: Αυτό δεν είχε πει ο κύριος Πρωθυπουργός.
1: Αυτό είχε πει, ναι.
0: Αυτή η αλλαγή πώς έγινε, που πρώτα είπε αυτή τη φορά ο Πρωθυπουργός και μετά ο Υπουργός όλων χαρτοφυλακίων. Πώς έγινε αυτή. Συνήθως πρώτα ο Υπουργός τα λέει με τον τρόπο.
1: Κοίτα,
0: του
1: δίνει,
0: και μετά ο Πρωθυπουργός με το κουστούμι του.
1: Δίνει τη γραμμή ο κύριος Άδωνης και μετά βγαίνει και
0: δίνει
1: λέει
0: τη γραμμή μου, όπως εσείς υπερβάλλετε. Αυτά που του έχει πει ο Πρωθυπουργός τα λέει πρώτος με τον τρόπο του και μετά λέει τα ίδια με το κουστούμι.
1: Αυτό εννοώ, δίνει τη γραμμή μου. Ωραία. Τη γραμμή δεν τη βγάζει από μόνος τη γραμμή. Την έχει τη γραμμή και την πλασάρει στον κόσμο.
0: Να το εξηγούμε ότι δεν τη βγάζει από μόνος του.
1: Δεν τη βγάζει.
0: Δεν δίνει γραμμή στο κόμμα.
1: Όχι. Απλά έχει τη γραμμή, παίρνει τη γραμμή του, τη δίνουν και είναι ο αρμόδιος να την επικοινωνήσει.
0: Καλημέρα Δημήτρη. Αυτό που ακούω λέει συμπέρασμα, η πολυφωνία έχει σαν αποτέλεσμα να μην δουλεύει τίποτα. Σωστά. Να μας το εξηγήσεις λίγο παραπάνω. Καλημέρα Κώστα. Καλημέρα Μαρία. Μαρία, νομίζω ότι όλες οι ερωτήσεις που έχεις τώρα για την χθεσινή έτσι.
1: Είναι σαν τις 7 θέσεις, τις προγραμματικές θέσεις. Της διακήρυξης.
0: Νομίζω ότι τις περισσότερες απαντήσεις που θες θα μας τις δώσει τώρα ποιος, κύριε Πουδνάρα, που είναι μαζί.
1: Πάμε και στην πολιτική μας ζήτηση για να μην περιμένουμε άνθρωπος. Ο κύριος Γιόνης, Νίκος Γιόνης, ο οποίος Ήταν στο Πασόκ, πήγα να πω. Κακές λέξεις. Ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά απεχώρησε σύμφωνα και με ανακοίνωση του ιδίου. Και θα μας εξηγήσει και ο ίδιος. Κύριε Γκιόνι, καλημέρα.
0: Κύριε Γκιόνι, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, κύριε Μπουρναρά. Καλημέρα σας, κύριε Γεωργιάδη. Καλημέρα και στους ακροατές του Ελλάδα 94,3.
0: Λοιπόν, ήσασταν στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν είστε στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν σας είδα και στο. Θυσίο ή μοναστηράκι, Μπουρναρά.
1: Θυσίο.
0: Κάνω λάθος, σωστά. Νομίζω δεν σας είδα.
2: Σωστά. Αν και είδα ότι είχε πολύ κόσμο, δεν ήμουν στο Θυσίο. Δεν εμφανίστηκα.
0: Δηλαδή. Δεν κρυφτήκατε πίσω από τον κόσμο, πίσω από την εξέδρα για να μην ακούτε.
2: Σας δηλώνω υπεύθυνα, αν χρειαστεί και με υπογεγραμμένη δήλωση, ότι δεν ήμουν στο Θυσίο χθες, ας πούμε.
0: Οπότε δεν θα μας κάνετε μήνυση, οπότε δεν μας αγαπάτε πολύ. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, παρατηθήκατε από τον ΣΥΡΙΖΑ, κάτι το οποίο είναι. Σαν να σας το είπε ο κύριο Τσίπρας, αν θέλετε να έρθετε στο κόμμα μου, πρέπει να παραιτηθείτε από το όποιο κόμμα είστε. Αυτό όμως δεν είναι σαν να λέει σύντροφοι, δεν σας θέλω.
2: Αυτή είναι και η δική μου αίσθηση, κύριε Γεωργιάδη. Δηλαδή, έχουμε αναλωθεί τουλάχιστον τον τελευταίο μήνα, για να μην πω και για περισσότερους μήνες πριν, στο πώς ακριβώς θα γίνει μία συνεργασία, μία όσμωση, μία αφομοίωση. Πείτε όποια λέξη θέλετε, νομίζω. Θα προκύψουν και από τους ίδιους τους πρωταγωνιστές στη συνέχεια πολλές λέξεις που θα προσπαθήσουν να εξηγήσουν μια τέτοια συνθήκη, η οποία όμως, όπως και εσείς περιγράφετε, δεν φαίνεται να είναι ορατή στον ορίζοντα. Δηλαδή, εγώ είδα χτες και συνέντευξη της κυρίας Κουφονικολάκου.
0: Εκεί δεν σας πήγαινα, που είπε δεν θέλουμε σε καμία των περιπτώσεων. Κανένα.
2: Ακριβώς. Ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση συνεργασίας με τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
0: Είπε κανέναν που περιλαμβάνει και αυτό.
2: Περιλαμβάνει και αυτό. Ρωτήθηκε νομίζω και συγκεκριμένα για τον ΣΥΡΙΖΑ και είπε
0: ότι. Εννοείται ότι ρωτήθηκε, ναι.
2: Το θέμα είναι τώρα πώς ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, με όλη αυτή την προετοιμασία συνεργασίας που έχει ετοιμάσει τους τελευταίους μήνες, θα καταφέρει με το δικό του τρόπο να συνεργαστεί με το κόμμα Τσίπρα. Εγώ βλέπω αδιέξοδο σε αυτή την περίπτωση. Και αν θέλετε, αυτό αποτυπώνει και όλο το αδιέξοδο στο οποίο βρέθηκε το πρώην κόμμα μου, το οποίο προσπαθούσε να επικοινωνήσει με τον Αλέξη Τσίπρα, χωρίς να βλέπω εγώ ότι αυτό είναι εφικτό. Τους τελευταίους μήνες, με αποτέλεσμα όλη η συζήτηση περί προγράμματος, περί προτάσεων, περί προοδευτικών συνεργασιών να έχει κάνει, να έχει πάει στο παρασκήνιο και στο προσκήνιο να βρίσκεται το ποιους θέλει ο Τσίπρας, ποιοι τον ικανοποιούν, αν ήταν ΣΥΡΙΖΑ. Που για να κάνω και ένα σχόλιο, πολλά ναι. από τα στελέχη της Αμαλίας ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι πάρα πολύ πρόσφατα. Εξελέγησαν στην τελευταία κεντρική επιτροπή μαζί μου τον Ιούλιο του 2020. Τον Ιούνιο, συγγνώμη.
0: Κύριε Θεμπονέρας που ήταν εκεί.
2: Ορίστε, συγγνώμη.
0: Ο κύριος Θεμπονέρας που ήταν εκεί.
2: Ο κύριος Θεμπονέρας, ωστόσο, δεν συμμετείχε στα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ που επιλεγεί το καλοκαίρι, άλλο που εμφανιζόταν και εκπροσωπούσε το κόμμα μέχρι και πριν λίγες μέρες και που αποχωρούσε ως απλό μέλος από το κόμμα. Αλλά είναι ο κύριος Θεμπονέρας, είναι και άλλα πρόσωπα τα οποία, αν κάνετε, ας πούμε, ποια είναι τα πρόσωπα του Ινστιτούτου Τσίπρα μέχρι χθες, της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης από χτες και στο εξής. Θα δείτε ότι υπάρχουν εκλεγμένα μέλη στην Κεντρική Επιτροπή του προηγούμενου καλοκαιριού του ΣΥΡΙΖΑ, που αποχώρησαν και αθόρυβα πολλά από αυτά. Οι άνθρωποι με χρεωμένες ευθύνες στην κοινοβουλευτική ομάδα, τους οποίους εγώ τους τιμώ και μια χαρά εξετέλεσαν και τις ευθύνες τους και μια χαρά επιλογές έκαναν. Απλά θεωρώ ότι δεν είναι τόσο μεγάλης έκτασης η διαφορά, ας πούμε, κάποιων συλλήψεων ή επεξεργασιών του ΣΥΡΙΖΑ με αυτό που πάει να κάνει ο Αλέξης Τσίπρας από εδώ και στο εξής.
0: Βλέπετε πρόβλημα με τον πρόεδρο, τον κύριο Φάμελο, ότι έκανε λάθη στην επικοινωνία? Γιατί εδώ και καιρό έλεγε για συνεργασία με το Πασόκ, το Πασόκ έλεγε όχι. Εδώ και καιρό έλεγε για συνεργασία με τον Τσίπρα, ο Τσίπρας έλεγε όχι. Τελικά ευθύνεται ο πρόεδρος για τη συνεργασία που δεν γίνονται, ή ας φτάσουμε και στο σημαντικό κομμάτι. Το αφημί αυτό παίρνει μια επιχορήγηση. Θα κρατήσουμε το αφημί μέχρι τις εκλογές και βλέπουμε μετά. Δηλαδή, ας μιλάμε ανοιχτά, κύριε Γιονί.
2: Έτσι είναι. Έτσι είναι, με την έννοια ότι δεν μπορούμε να το αρνηθούμε. Υπάρχει κρατική επιχορήγηση προς το παρόν. Υπάρχει ακίνητο, υπάρχει περιουσία, υπάρχει ραδιοφωνική συχνότητα. Δεν είναι απλή υπόθεση, αν θέλετε, η αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ και η εκαθάριση της περιουσίας του, όπως περιγράφεται στο καταστατικό του. Δεν θεωρώ, ωστόσο, αν με ρωτάτε προσωπικά, δεν θεωρώ ότι ήταν αδιέξοδη η λογική των συνεργασιών. Μάλιστα, ήταν και πολύ αλτρουιστική από τον ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, έβλεπε ότι δεν μπορούσε μόνος του να κινητοποιήσει δυνάμεις προς μια κυβερνητική ανατροπή και έκανε κάτι συνεπές. Προσπάθησε να συνομιλήσει με άλλες πολιτικές δυνάμεις όμορες. Και μετά και με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, που διαφαινόταν από το φθινόπωρο που παραιτήθηκε, αν θέλετε, από το ΣΥΡΙΖΑ, δεν τα κατάφερε. Τώρα βρίσκεται χωρίς συνομιλητές σε αυτό το πεδίο Και εκ των πραγμάτων αυτή η τακτική έχει καταστεί μη βιώσιμη. Δεν θέλω να το προσωποποιήσω σε ευθύνες του κράτη φάμελου, γιατί αν θέλετε, λόγω της μεγάλης κοινής πορείας ΣΥΡΙΖΑ και Αλέξη Τσίπρα, οποιαδήποτε πρωτοβουλία λάμβανε ο πρώην Πρωθυπουργός, μοιραία θα επηρέαζε το εσωτερικό του κόμματος. Και το κρίσιμο εδώ δεν είναι να δούμε αν μπορεί να αυξήσει λίγο ο ΣΥΡΙΖΑ μέσα από νέο, αν θέλετε, ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί κακά τα ψέματα και ο κόσμος παρευρέθηκε στο θυσίο, είναι εν πολλής κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ. Εν πολλής τουλάχιστον. Ή κόσμος που υπήρξε κάποια στιγμή στον ΣΥΡΙΖΑ και αποχώρησε για κάποιο λόγο. Εγώ αυτό ας πούμε.
1: Προφανώς ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015 είχε πάει 36% και το 2019 είχε πάει 32%. Προφανώς είναι ο κόσμος ΣΥΡΙΖΑ αυτός.
2: Ναι, απλά
1: και αυτό το κοινό θέλει να προσεγγίσει ξανά ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Καλά, προφανώς είναι και πρώην ΠΑΣΟΚ. Γιατί το 60% των ανθρώπων που ζουν σήμερα έχουν ψηφίσει τουλάχιστον μια φορά ΠΑΣΟΚ.
1: Και πρώην ΠΑΣΟΚ, ναι.
2: Εντάξει, και στελέχη που ήταν μέχρι πολύ πρόσφατα στο ΠΑΣΟΚ ήταν στο θυσίο, για να μην το αδικήσουμε. Και γενικά, όντως υπάρχει αυτή η μεταφορά μελών και ψηφοφόρων από το ΠΑΣΟΚ προς τον ΣΥΡΙΖΑ και κάποιων λίγων από το ΣΥΡΙΖΑ προς τον ΠΑΣΟΚ, όπως δείχνουν τα ποσοστά μετά το 2019. Μέχρι το 2019
0: Πάμε να σταματήσουμε αυτή την ανάλυση για ρεγιόνι, γιατί μετά θα προλάβουμε τον χρόνο να σας ρωτήσουμε. Καταρχάς, πώς είδατε το όνομα, δηλαδή το ΛΑΣ?
2: Κοιτάξτε, δεν το περίμενα πρώτα απ' όλα. Δηλαδή, αν με ρωτήσετε, εγώ περίμενα ότι θα κυριαρχήσει, ας πούμε, η πηξίδα, που ήταν και μία λέξη που χρησιμοποιούσε αρκετά ο πρώην Πρωθυπουργός στις αναλύσεις του μέχρι χτες. Στην ομιλία του χτες, επειδή άκουσα, η οποία ομιλία είναι και η διακήρυξη, όπως διαπίστωσα μετά που τη διάβασα, στην ομιλία του χτες κατάλαβα ότι πάμε σε συμπαράταξη. Δεν περίμενα το ελληνική αριστερή συμπαράταξη να προβάλλεται με αυτά τα αρχικά. Προφανώς ήθελε ο πρώην Πρωθυπουργός να κάνει κάποιες συμπαραδηλώσεις, ήθελε να ταυτίσει το όνομα αυτό με κάποια ιστορική κληρονομιά του ελληνικού λαϊκού απελευθερωτικού στρατού, του ΕΛΑΣ, της ελληνικής αστυνομίας, δεν το πιστεύω, αλλά καταλαβαίνω ότι
0: με το ΕΛΑΣ με ένα λάμδα για να πάει στους ψηφοφόρους του Γιάννης με ένα νι, μήπως ήθελε?
2: Λέτε,
0: καταλαβαίνετε ότι...
2: Και το Α φέρνει λίγο προς την ριζοσπαστική αριστερά.
1: Ναι. Ή αν το δεις πολύ φέρνει. Όχι λίγο, πολύ φέρνει.
2: Ναι, αν θυμάστε, πειραματίζεται με τα γράμματα. Στον ΣΥΡΙΖΑ είχε πειραματιστεί με το Ε όταν άλλαξε το κόμμα. Ναι, τώρα πειραματίζεται με το Α. Μεταφωνίεται, ας πούμε.
0: Συγγνώμη, πριν κάνω την επόμενη ερώτηση, να ξεκαθαρίσουμε ότι εμείς εδώ στην Ελλάδα είμαστε με δύο γράμματα.
1: Ναι.
0: Δεν έχει σχέση με εμάς, έτσι.
2: Δεν έχετε βγει ακόμα στο βουνό να κάνετε Αντάρτικο, εντάξει.
0: Όχι,
2: ακόμα. Θα το εξετάσετε σε επόμενη φάση.
0: Λοιπόν, είστε ικανοποιημένος από όσα ακούσατε χθες, κύριε Γκιόνι, και εσείς τι θα κάνετε?
1: Και από τις 7 αυτές, να μας πείτε για τις 7 δεσμεύσεις, όπως τις απεκάλεσε ο κύριος Τσίπρας.
2: Να πω πρώτα την καλή μου κουβέντα. Θεωρώ ότι οι 7 δεσμεύσεις δεν είναι κενές περιεχομένου. Είναι θέσεις που έχουν μια σημασία. Αξίζει να τις εξεργαστούμε όλοι όσοι θεωρούμε ότι ανήκουμε στον προοδευτικό χώρο και να δούμε με ποιον τρόπο μπορούν να γίνουν πράξη. Γιατί
0: όχι με ευχολόγια όμως.
2: Ορίστε.
0: Όχι με ευχολόγια.
2: Ακριβώς, γιατί αυτό που με προλάβατε, κύριε Γεωργιάδη, γιατί παρόμοιες φράσεις, παρόμοιες δεσμεύσεις έχουμε δει από τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα στο παρελθόν. Και αν βάλετε κάτω τις προτεραιότητες που τίθεται από τον Αλέξη Τσίπρα, από τον ΣΥΡΙΖΑ, από τον ΠΑΣΟΚ, δεν διαφέρουν πάρα πολύ. Άρα αυτό είναι και ένας δικός μου προβληματισμός που οδήγησε στην παρέτηση. Μήπως κάνουμε περισσότερο συζήτηση για συσχετισμούς παρά για πολιτική τελικά στον προοδευτικό χώρο?
1: Ναι.
2: Είναι ένα σημαντικό θέμα. Και να παρατηρήσω και κάτι άλλο. Επειδή μπήκα στο site του το myelas.gr του Αλέξη Τσίπρα, διαπίστωσα ότι πρώτα υπογράφει τη διακήρυξη. Αν δείτε δηλαδή το μενού, πρώτα υπογράφεις τη διακήρυξη, μετά διαβάζεις τη διακήρυξη. Και μετά υπάρχει και ένα πεδίο που λέει γίνε μέλος, εκεί πρέπει να βάλεις περισσότερα στοιχεία. Αν πας όμως στις συχνές ερωτήσεις του ίδιου site, σου λέει ότι πρέπει να συμφωνείς με το καταστατικό.
0: Άρα παίρνουμε ως δεδομένο ότι καταστατικό έχει. Σε καλό δρόμο είμαστε.
2: Ναι, απλά δεν το βλέπουμε.
0: Δηλαδή, δεν έχει σημασία. Έχει.
1: Απλά το υπογράφεις πρώτα και μετά.
0: Ναι, έχει. Δηλαδή, η κατηγορία δείχνει ότι δεν έχει. Άρα λοιπόν για να λέει πρέπει να συμφωνείς με το καταστατικό.
2: Λέει ότι έχει.
0: Παίρνουμε δεδομένο ότι έχει.
2: Δεν το εμφανίζει όμως. Λέει ότι το έχει, αλλά δεν το εμφανίζει προς το παρόν.
0: Μάλιστα.
2: Καλό θα είναι δηλαδή αν κάποιος θέλει να οργανωθεί, ας πούμε, σε αυτό το κόμμα, να ξέρει τι όργανα έχει, ποιες είναι οι υποχρεώσεις του, αν υπάρχει κάποια σύνδρομη, γιατί συνήθως τα αριστερά κόμματα αυτοχρηματοδοτούνται από τα μέλη τους. Συνήθως. Στην Ελλάδα δεν πολύ συνηθίζεται. Αλλά αυτό θα ήταν πράγματι μια καινοτομία, ας πούμε. Να δούμε, ας πούμε, πόσα μέλη έχει μια κεντρική επιτροπή. Γιατί ξέρετε, και αυτό έχει σημασία όχι μόνο για τον αριθμό, γιατί πολλά προοδευτικά κόμματα αυξάνουν τα μέλη τους και λειτουργούν σαν κόμματα στελεχών. Δηλαδή, ένας κόσμος παίρνει. Πιστεύουμε ότι αυτός θα μας φέρει ψήφους, αυτός θα μας αυξήσει την κοινωνική δυναμική. είναι προβληματισμοί που μπορώ να τους κάνω και πιο ελεύθερα τώρα που δεν είμαι και μέλος ούτε καν της Κεντρικής Επιτροπής, αλλά ούτε και του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική.
0: Ναι,
2: αλλά και κανένας κόμματος προς το παρόν.
0: Κύριε Γκιόνι, επί του προσωπικού, θα γίνετε κάπου μέλος, έχετε σκοπό να κάνετε κάτι, έχετε να μας ανακοινώσετε κάτι?
2: Δεν έχω να σας ανακοινώσω κάτι, ωστόσο δεν σκοπεύω να παραμείνω ανενεργός. Θεωρώ ότι όσοι δεν ασχολούνται με την πολιτική ενεργά, βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είσαι αυστηρά μέλος κόμματος, αλλά εγώ επειδή ξέρω ότι θεσμικά τα κόμματα αλλάζουν την κατάσταση, το Σύνταγμα αυτό προβλέπει, εγώ θα ενεργοποιηθώ εν καιρό, θα προσπαθήσω να είμαι χρήσιμος όπου ενεργοποιηθώ και θεωρώ ότι το να μην είμαστε ενεργοί σε αυτή την κατάσταση εκχωρούμε το δικαίωμα των επιλογών για τη ζωή όλων μας σε άλλους ανθρώπους. Ωστόσο χρειάζεται κυρίως να βάλουμε μπροστά την πολιτική και λιγότερο να βάζουμε μπροστά τα πρόσωπα, αν σας κάλυψε αυτή μου η φράση.
1: Μάλιστα. Θέλω, ναι, ωραία πας αυτό, γιατί εγώ θέλω να ρωτήσω πώς σχολιάζεται το σίγμα από το τελευταίο γράμμα τη συμπαράταξη και πώς το βλέπετε, αν μπορεί να λειτουργήσει αυτό.
2: Δεν θέλει να είναι κόμμα.
1: Και είναι πας αυτό, γιατί η συμπαράταξη προϋποθέτει όχι πρόσωπο.
2: Σωστά, σωστά. Είχε χρησιμοποιηθεί εκτεταμένα, νομίζω, για πρώτη φορά το 1989 από το ΠΑΣΟΚ, συμπαράταξη για την νίκη. Όπου είχαμε και απλή αναλογική και προσπαθούσε να απευθυνθεί προς τον κόσμο του συνασπισμού. Είχε κάνει και κάποιες προσχωρήσεις τελεχών. Νομίζω ο Αντώνης Μπριλάκης ήταν μια τέτοια. Αλλά τώρα, για να μην πάμε στο ιστορικό του πράγματος, να πάμε στο σύγχρονο. Δεν θέλει να είναι κόμμα, δεν θέλει να είναι κίνημα, δεν θέλει να είναι καν παράταξη, θέλει να είναι συμπαράταξη. Το κρίσιμο είναι τώρα να δούμε ποια είναι η δυναμική αυτής της συμπαράταξης. Θα μετρηθεί μοιραία στις δημοσκοπήσεις, θα μετρηθεί κάποια στιγμή και σε εκλογές, αλλά πριν φτάσουμε σε αυτές. Και αν δεν αρκεί μια προοπτική ανατροπής για αυτή τη συμπαράταξη, με ποιους θα συμπαραταχθεί?
0: Με καμία. Ότι η εκπρόσωπος είπε με κανέναν.
2: Οπότε δεν είναι συμπαράταξη. Δηλαδή δεν μοιάζει τόσο πολύ με συμπαράταξη. Καταλαβαίνω ότι θέλουν να πάνε στη συμπαράταξη των κοινωνικών δυνάμεων στην Ελλάς, στο νέο κόμμα, αλλά αν αυτό δεν αποτυπωθεί, δεν θα είναι λίγο άδικο να μην τεθούν διλήμματα συσχετισμών και σε αυτό το κόμμα και να τίθενται εδώ και καιρό σε όλα τα υπόλοιπα κόμματα του προοδευτικού χώρου?
0: Τώρα
2: αυτό θα πρέπει να το δούμε.
0: Τώρα μου δώστε, γιατί πάντα θέλω, όπως και είπατε, στην Ελλάς. Όταν λέτε στην Ελλάς, μπερδευόμαστε. Στο Ελλάς πρέπει να.
2: Αλλά είναι συμπαράταξη.
0: Πώς πρέπει να απευθυνθούμε, μήπως καταλαβαίνετε εσείς, γιατί εμείς δεν είμαστε σίγουροι.
2: Αφού είναι συμπαράταξη,
1: είναι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
0: Άρα είναι στην Ελλάς.
2: Είναι η Ελλάς. Κάποιες ομοιότητες, εντάξει, έχω δει και αρκετές ευφυείς εικόνες στα social media από χτες, ας πούμε, που κυνηγάει.
0: Ναι, και όπως ένας ακροατής λέει, αν θέλει να πάρει ένα τηλέφωνο, παίρνει το 100, οπότε το σηκώνει ο κ. Τσίπρας και ξεπερνάει και τον πρωθυπουργό που έλεγε ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο.
2: Λέτε να έχουμε μία όσμωση των τηλεφωνικών κέντρων, θα το δούμε αυτό. Έχουμε μέλλον, αλλά δεν νομίζω, εντάξει, είναι καλό όμως χιούμορ αυτό.
0: Ναι, δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε αλλιώς. Αλλά όπως είπατε, η πολιτική δεν είναι τα πρόσωπα. Είναι όμως τα πρόσωπα, γιατί
2: είναι
0: μιλάμε.
2: Τα πρόσωπα.
0: Είναι τα πρόσωπα. Γιατί μιλάμε για το κόμμα του Αλέξη, για το κόμμα της Μαρίας, για το κόμμα του Μητσοτάκη, για το κόμμα του Ανδρουλάκη. Μόνο το Κουκουέ δεν έχει. Για το κόμμα του Βαρουφάκη, για το κόμμα του Ξαντοπούλου, για το κόμμα του Βελόπουλου. Άρα μόνο τα πρόσωπα είναι.
2: Ναι, απλά μερικά κόμματα από αυτά, εάν βγάλεις το πρόσωπο, υπάρχουν την επόμενη μέρα.
0: Όχι.
2: Ενώ σε κάποια, ας πούμε, ιστορία
0: έχει αποδειχθεί
2: ότι υπάρχουν την επόμενη μέρα.
0: Όχι όλα.
2: Αυτό. Δηλαδή, μέχρι και ο ΣΥΡΙΖΑ, που είχε πολύ ευρύτερη ιστορία από τον Αλέξη Τσίπρα και ήταν κληρονόμος πολλών παραδόσεων του κουκουέ εσωτερικού, του συνασπισμού, και αυτός δείχνει να μην μπορεί μετά τον Αλέξη.
0: Τώρα που είπατε κουκουέ εσωτερικού, δεν θυμίζουν και λίγο τα χρώματα.
2: Ακριβώς, το είπατε εσείς, επειδή έλεγε για μπλε και κόκκινο από την προηγούμενη εβδομάδα και Μπαρτσελώνα, αυτό ήταν το κουκουέ εσωτερικού. Ένα κόκκινο σφυροδρέπανο μπροστά από μια ελληνική σημαία.
0: Ναι, και το κουκουέ εσωτερικού και ο νέος Πανιώνιος. Τσιπίτα Πανιώνιος είναι τέτοια χρώματα.
2: Ναι. Και ο Άγιος Δημήτριος επίσης, που λέγεται Μπαρτσελώνα.
0: Που λέγεται Μπάρτσα, δεν είναι στο.
2: Λοιπόν, έχουμε πολλές ομάδες.
0: Αυτό λοιπόν τώρα μπαίνουμε, κύριε Γκιόνι, και μπορεί να σας δούμε σε κάποιο κόμμα πολύ σύντομα.
2: Πολύ σύντομα δεν ξέρω, αλλά δεν σκοπεύω να μείνω ανενεργός.
1: Μάλιστα. Ωραία, κατανοητό.
0: Θα μας βάλετε τώρα να αρχίσουμε να μετράμε, να δούμε πού ήταν, τι έκανε, τι είπε, τι δεν είπε, για να πούμε πρώτη σε ποιο κόμμα θα πάει.
2: Πάντως μεγάλες αποστάσεις δεν θα μετρήσετε τώρα. Εντάξει.
0: Καλά, δεν σας έχω, για τη Νέα Δημοκρατία. Αλήθεια.
2: Όχι,
0: το λέω. Δεν θα το βλέπω.
2: Θα διαψεύσω άνετα, αν θέλετε.
0: Ναι, ήμουν σίγουρο. Το διαψεύω και εγώ για εσάς, χωρίς
2: να είστε. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Γκιόνι.
0: Καλημέρα σας, κύριε Γκιόνι. Λοιπόν, ρεπορτάζ. Πρέπει να το κάνουμε και δύο.
1: Ναι.
0: Αύριο να ξέρουμε το κόμμα.
1: Πού θα πάει ο Νίκος Γιονής?
0: Σήμερα θα το ξέρουμε, αλλά αύριο επίσημα, λέω.
1: Μάλιστα.
0: Πάντως, στην ίδρυση του, της, το, ελάς, δεν ξέρω, όπως θες, εγώ ακόμα μπερδεύομαι.
1: Ναι.
0: Έχουμε την πρώτη διαρροή.
1: Ποια είναι αυτή?
0: Ο κύριος Γιώνης. Ναι, ήμασταν σίγουροι ότι παρατήθηκε και θα ήταν εκεί, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Τελικά δεν θα είναι. Πρόκειται για διαρροή.
1: Ναι. Ναι.
0: Μήπως υπάρχουν και άλλες διαρροές?
1: Θα το δούμε.
0: Γιατί
1: εντάξει,
0: εγώ...
1: η παραίτηση, με το που παραίτησε από το ΣΥΡΙΖΑ, κατευθείαν το μυαλό πηγαίνει, παραιτήθηκε για να πάει στον Τσίπρα.
0: Ναι, δηλαδή, δεν πήγε όμως. Δεν πήγε όμως.
1: Ναι, δεν πήγε.
0: Μήπως υπάρξουν και άλλοι
1: τέτοιοι. Θα το δούμε τις επόμενες μέρες.
0: Μήπως υπάρξουν και άλλοι τέτοιοι.
1: Δεν ξέρω.
0: Μάλιστα.

0: Και μην ξεχνάμε το σημαντικό θέμα, το σημαντικό θέμα που θα μας κρατήσει και θα το περιμένουμε, έτσι.
1: Ναι.
0: Είπαμε, κληρονομική δημοκρατία τηλεοπτικού δικαίου.
1: Ναι.
0: Τώρα, αυτά τα δύο πλακώθηκαν μεταξύ τους. Παιδιά, το λέω, θα με βαρεθείτε, αλλά θα το λέω. Αυτά τα δύο πλακώθηκαν μεταξύ τους. Τι γίνεται? Θα πάνε φυλακοί? Κύριε Φλωρίδη, προσέξτε. Ο ένας είναι ένας από τους μεγαλύτερους επιχειρηματίες της Ελλάδας και της Ευρώπης, ο δεύτερος. Και ο πρώτος είναι με μπάρμπα. Και μπάρμπα στην κορώνη. Και αφεντικό σας. Δηλαδή, έχετε κάνει τον νόμο τόσο αυστηρό που αυτοί οι δύο θα πάνε φυλακοί? Ή προβλέπετε, γιατί εσείς πάντα προβλέπετε και το, ότι θα έρθει ο εισαγγελέας και θα πει δεν είδαμε τίποτα μεμπτό? Με δύο μπουνίτσες τώρα δηλαδή δεν θα τους πάμε και φυλακοί τους ανθρώπους? Και Φλωρίδη, κάνουμε αγώνα να σου κρατήσουμε στις θέσεις σας, προσέχτε.
1: Λοιπόν, να πάμε σε διαλυματάκι, το τελευταίο για σήμερα, για αυτό το σημερινό τρίωρο. Θα επανέλθουμε εδώ σε πολύ λίγα λεπτάκια για το τελευταίο ημίωρο. Μετά τι έχουμε, Γιώργο?
0: Ό,τι καλύτερο.
1: Ό,τι καλύτερο.
0: Σας κουράσαμε και τώρα θα σας
1: εντάξει, είναι και τα νέα ακόμα. Τώρα η πολιτική επικαιρότητα υπάρχει.
0: Θα σας ταξιδέψουμε, θα σας ξεκουράσουμε, θα πάμε εμείς κάπου και όπως ξέρετε όσοι ακούτε αυτή την εκπομπή, όπου πάμε εμείς, αμέσως μετά ποιος πάει, εσείς. Μείνετε γιατί τώρα θα είναι μια πολύ όμορφη, μια πολύ ευχάριστη εκπομπή.

0: 943 Interveten Sports.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
5: Δευτέρα και Τετάρτη, 5 με 6 το απόγευμα. Πρώτο και τρίτο ημίχρονο. Με τον Τάσο Ζαφυράκη.
4: Η ώρα είναι 9 και μισή.

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. 9 και 31 πρώτα λεπτά. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Όπου κι αν είστε, από όπου κι αν μας ακούτε. Είναι το τελευταίο ημέρο της εκπομπής Η Ελλάδα Σήμερα.
1: Ναι.
0: Κύριε Γεωργιάδη, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν.
1: Μην ξεχνάμε και τον ΟΠΚΕΠΕ.
0: Αυτό, εκεί θα. Υπάρχει τώρα μια τάση ταύτισης που δεν ξέρω πού οφείλεται. Γιατί θα πήγαινα εκεί, πήγα να πω πριν πάμε στα ευχάριστα. Θέλω να πάω στον ΟΠΚΕΠΕ.
1: Καλά, όχι ταύτιση. Ταύτιση τώρα με σένα και με μένα.
0: Γι' αυτό παραξενεύτηκα. Γιατί
1: εντάξει,
0: πήγαινα
1: το
0: εκεί.
1: Μόνο που μένει είναι οι μηνύσεις για να εκδηλώσουμε την αγάπη.
0: Αυτό. Λοιπόν, έφτασαν στο πρωί 22 συλληφθέντες από την Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΚΕΠΕ. Έφτασαν στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Να πω ότι χθες είχαμε και νέα επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας, της ΕΛΑΣ, όχι του κόμματος. Τώρα πρέπει να λέμε ελληνικής αστυνομίας.
1: Να είσαι. Γιατί είπες
0: πρέπει να είμαστε ακριβείς τώρα.
1: Αυτό πρέπει να.
0: Αυτό, ναι. Είχαμε και νέα έρευνα στη Θεσσαλονίκη αυτή την φορά. Και όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, στην Βόρεια Ελλάδα.
1: Κεντρική Μακεδονία.
0: Για την εξάρθρωση νέου κυκλώματος, το οποίο φέρεται να έπαιρνε παράνομα επιδοτήσεις. Και το ζητούμενο τώρα εδώ, το πρόβλημα, κατ' εμέ, ένα μικρό σχόλιο, δεν είναι μόνο οι επιτίδιοι. Γιατί οι επιτίδιοι, καλός, κακός, μπορεί να υπάρχουν. Είναι και οι επιτίδιοι πολύ μεγάλο πρόβλημα.
1: Έτσι.
0: Γιατί
1: δεν είναι επιτίδιοι.
0: Αλλά είναι και το ένα ολόκληρο σύστημα, το οποίο μπορεί να αφήνει χώρο σε αυτούς τους επιτίδιους για να δρουν. Και αυτό είναι πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα.
1: Θες να πεις ότι επειδή για πρώτη φορά στην ιστορία πηγαίνουν κάποιοι επιτίδιοι φυλακή με αυτή την κυβέρνηση. Για πρώτη φορά.
0: Ναι.
1: Έτσι. Θες να πεις ότι όφιλε ο κύριος Βορύδης να γνωρίζει. Όχι, δεν γνώριζε και δεν όφιλε. Ότι όφιλε ο κύριος Αυγεννάκης να γνωρίζει. Όχι, δεν γνώριζε και δεν όφιλε. Ότι

0: Λιώνει 3 Ιουλίου. Οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι, θα είναι οριακά για να μπορέσει να ξεκουραστεί, γιατί δεν μπορεί να πάει κατευθείαν από το Μουντιάλ. Ήδη ο Ελκαμπή θέλει ξεκούραση. Αυτό το είδαμε και τον Ιανουάριο όταν γύρισε από το Κόπα Αφρικα. Και ψυχολογική και σωματικά. Ψυχολογικά και σωματικά. Άρα να δούμε κατά πόσο θα είναι κοντά στην ομάδα, θα επιστρέψει κοντά στην ομάδα, ώστε να είναι έτοιμος για τα προκριματικά στις 3 με 4 Αυγούστου.
1: Ναι.
0: Είναι ένα θέμα που απασχολεί έντονα το Μεντιλίμπαρ, γι' αυτό το αναφέρω. Γιατί δεν μπορεί να πάει ο Ολυμπιακός στα προκριματικά χωρίς Ελκαμπή, έστω και αν επιστρέψει ο Γιάρεμτσουκ. Και το λέω αυτό γιατί ούτε ο Ταρέμι λογικά θα είναι στη διάθεση του Μεντιλίμπαρ. Όχι γιατί έχει πολλές πιθανότητες να περάσει με Βέλγιο, Αίγυπτο και Νέα Ζηλανδία, το Ιράν. Αλλά οι πληροφορίες λένε ότι ο Ταρέμι είναι μετά από ό,τι εκτός Ολυμπιακού. Έχει βρει ήδη ομάδα για να συνεχίσει την καριέρα του.
1: Ναι.
0: Ο Ταρέμι είναι από
1: την Τουρκία, ναι.
0: Ε?
1: Λέω, υπάρχουν προτάσεις από, από Τουρκία.
0: Δεν ξέρω, είναι, μπορεί να είναι και από αλλού όπως από την Τουρκία. Αλλά το θέμα για τον Ταρέμι νομίζω ότι είναι ότι ήρθε στον Ολυμπιακό πριν το καλοκαίρι και πίστευε ότι θα είναι μαζί με τον Ελκαμπή βασικό.
1: Ναι.
0: Διαπιστώθηκε στην πορεία ότι μαζί δεν μπορούν να παίξουν.
1: Ναι.
0: Έτσι. Οπότε. Νομίζω ότι και ο ίδιος θα ψάξει μέσα του μάνατζέρ του να βρει, να φέρει μια πρόταση και να, και να αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό.
1: Ναι, έτσι είναι.
0: Ναι. Οπότε καταλαβαίνεις ότι το πρόβλημα στην επίθεση του Ολυμπιακού θα είναι να πρέπει να ρίξουμε μεγάλο βάρος σε αυτό το πρόβλημα εν όψη των προκληματικών, έτσι.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό το λέω. Αυτά για ό,τι αφορά Μουντιάλ, Ελκαμπή, Ταρέμι και τα λοιπά. Ολυμπιακός θα πάει στο ίδιο μέρος προετοιμασίας που είχε πάει και τα δύο τελευταία χρόνια, έξω από το Ρότερνταμ, σε μια πολύ ωραία περιοχή, η οποία έχει ένα άστατο καιρό, θα έλεγα. Μία έκανε ζέστη, μία από ό,τι θυμάμαι πρόπερση, μία έκανε κρύο, μία έβρεχε, μία δεν έβρεχε, αλλά είναι ένα κλίμα που προφανώς ευνοεί τις συνθήκες που θέλει ο Μεντιλίμπαρ για να κάνει το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας. Και λέω το πρώτο στάδιο γιατί το πρόγραμμα όπως φαίνεται θα είναι όπως και πέρσι. Δηλαδή στις πρώτες 10 μέρες στο ίδιο μέρος θα επιστρέψουν για 3 μέρες στην Αθήνα να πάρουν ανάσεις, θα επιστρέψουν πάλι στο Ρότερνταμ για τις υπόλοιπες 10 μέρες. Και βέβαια θα υπάρχουν και 5-6 φιλικά παιχνίδια όπως είχε γίνει και πέρσι, δυνατά φιλικά παιχνίδια στο Βέλγιο και στην Αυστρία, για να μπορέσει ο Ολυμπιακός να είναι έτοιμος στις 3 και στις 4 Αυγούστου που είναι τα προκριματικά. Να σου πω ότι ο Μεντιλίμπαρ παλιά πήγαινε στην Αυστρία με τις Σεβίλη και με άλλες ομάδες, αλλά και θα ήθελε να πάει στην Αυστρία ή στο Ζέφελτ ας πούμε, αλλά το Ζέφελτ τα τελευταία χρόνια έχει γίνει πολύ δύσκολο. Γενικά οι ομάδες κλείνουν πολύ νωρίς.
1: Στο οποίο Ζέφελντ ας πούμε έχεις γράψει ιστορία, Κώστα.
0: Έχω πάει 17 φορές έχω πάει στο Ζέφελντ.
1: Έχεις πάει 17 φορές, μάλιστα.
0: Το λέω γιατί το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός δεν ήξερε πότε θα ξεκινήσει την προετοιμασία του
1: και δυσκόλευε και να κλείσει κέντρο
0: στάνταρ και γρήγορα, αυτό τον εμπόδισε τελικά να πάει στο Ζέφελντ και να αποφασίσει να συνεχίσει στην Ολλανδία. Αυτά γιατί ίσως κάποιοι να μην ενδιαφέρουν πολύ σε σχέση με τα μεταγραφικά, αλλά τα επισημαίνω γιατί ενδιαφέρουν πολύ το Μεντιλίμπαρ.
1: Βεβαίως και καλά κάνεις.
0: Τώρα για τα μεταγραφικά νομίζω ότι σου είπα από χθες ότι ο Νάι μαζί με το Φορτούνι, το Γιάρεμτσουκ και τον Τζάπρα θα είναι
1: Λόπες, τέσσερις.
0: Ναι, τον Νάι Λόπες, τον οποίο θα το δούμε απόψε.
1: Θα πάρουμε μια γεύση
0: στο τελικό του conference απέναντι στην Crystal Palace. Να πάρουμε μια γεύση και να τον προσέξουμε καλύτερα αν θέλεις. Ο Μεντιλίμπαρ προφανώς το ξέρει καλά. Εμείς δεν τον είχαμε προσέξει και πετύχει το δεύτερο γκολ στο 3-0 στο πρώτο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Και είναι ένας παίκτης ο οποίος μοιάζει πολύ με τον Όρτα, να σου πω.
1: Ναι, και φυσιογνωμικά και ποδοσφαιρικά. Ναι, και φυσιογνωμικά.
0: Και ποδοσφαιρικά. Και φυσιογνωμικά και ποδοσφαιρικά, έτσι όπως είδα τις φωτογραφίες. Και στο στυλ παιχνιδιού του. Για τον Όρτα εγώ είχα πάντα καλή εικόνα, άσχετα αν ο Μεντιλίμπαρ είχε πει πέρσι το καλοκαίρι να βρούμε κάτι καλύτερο όταν του είπαν για τον Όρτα, αλλά τελικά του μοιάζει πολύ και στο στυλ παιχνιδιού, έτσι όπως είδα κάποια πλάνα, και στη φυσιογνωμικά. Φυσιογνωμικά βέβαια προφανώς δεν μας λέει τίποτα, αλλά ποδοσφαιρικά σίγουρα ο Ολυμπιακός ήθελε ένα τέτοιο παίκτη στο 8.

0: Ναι.
1: Παίζει και εξάρι, αλλά πιο πολύ παίζει στο 8. Και αυτό σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός, αν τελικά κρατήσει τον Ντάνι Γκαρθία, θα πάρει και εξάρι.
0: Μάλιστα.
1: Και εξάρι ψηλό.
0: Μάλιστα. Ψάχνουμε να βρούμε. Πάντως ο Σόφιαν Άμραμπατ, μιας και τον ανέφερες, είναι μέσα στο κόλπο.
1: Πάντα θα είναι. Είναι ένα παίκτη που ενδιαφέρει πολύ το Μεντιλίμπα. Τώρα από εκεί και πέρα, το ότι θα πάει στο Μουντιάλ, μπορεί να κάνει καλές εμφανίσεις. Να σου πω, γιατί ο Μίγια πάει η Σαουδική Αραβία που έγινε πολύ στόργο, γι' αυτό και με είδε.
0: Ναι.
1: Ότι δεν πολύ ασχολήθηκα. Γενικά τον Ολυμπιακό, αλλά και του Μεντιλίμπα δεν του αρέσουν έτσι να κοιτάει παλιές υποθέσεις. Οπότε δεν είναι, αξίζει να κάνουμε συζήτηση, ας πούμε, για Μίγια που επανήλθε το θέμα πριν από λίγο καιρό.
0: Κάνω μία τελευταία ερώτηση τώρα.
1: Ναι.
0: Όχι αθλητική.
1: Ναι.
0: Είναι γνωστή η προτίμησή σου, η πολιτική προτίμησή σου προς την Λατινοπούλου.
1: Ναι.
0: Πλην όμως μετά τα όσα έγιναν χθες στο Θησίο, ήρθε στα αυτιά μου μια πληροφορία πως εστράφεις προς Τσίπρα. Αληθεύει?
1: Αυτό δεν υπήρχε ποτέ περίπτωση να γίνει. Ένας άνθρωπος που έλεγε θα σκίσω τα μνημόνια και θα κάνω και θα κάνω και θα κάνω. Τα έλεγε χθες το βράδυ, έτσι, επειδή τον είδα. Ένας άνθρωπος λοιπόν που έλεγε θα ασκήσω τα μνημόνια, θα κάνω και δεν έκανε τίποτα και τα έκανε και χειρότερα, δεν μπορεί να επιστρέψει μετά από 10 χρόνια να μας πει τι.
0: Είχα λάθος πληροφόρηση.
1: Είδα το φωσταρισμά σου, δεν το κατάλαβα και πολύ στα social media. Δεν το κατάλαβα και πολύ, να σου πω την αλήθεια.
0: Το κατάλαβες? Γιατί ρε Κώστα. Σαφές είναι.
1: Όπως.
0: Ότι η περίπτωση του έχει πάψει εμάς που φύγαμε τα 15 από το ΣΥΡΙΖΑ να μας απασχολεί από το 15.
1: Άρα συμφωνούμε.
0: Δεν είναι δυνατόν να μας απασχολήσει το 2026.
1: Ναι,
0: αυτό.
1: Γιατί και χτες άκουσα θα πολλά. Δεν, αυτά τα ακούμε από όλους.
0: Ρε παιδί μου, εγώ απλώς ερώτησα, δεν θέλω.
1: Ναι,
0: άρα παραμένουμε στο στρατόπεδο της Λατινοπούλου.
1: Εννοείται.
0: Εντάξει,
1: εννοείται.
0: Να ξέρω.
1: Δεν βλέπω κάτι.
0: Πάμε, ρωτήσε ένα στον δρόμο, πω κανένα κουταμάρα.
1: Δεν βλέπω κάτι άλλο, ρε φίλε, από αυτό.
0: Δηλαδή,
1: δεν βλέπω κάτι άλλο. Εντάξει, η Νέα Δημοκρατία θα βγει. Είναι γνωστό αυτό. Τώρα πώς θα βγει, δεν ξέρω πώς θα βγει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ο Τσίπρας δεν μου λέει κάτι. Δεν μου είπε κάτι ούτε χθες, ούτε και πριν 10 χρόνια.
0: Κάνω την τελευταία
1: κάτι.
0: Πολιτική ερώτηση, να μην σε καθυστερώ.
1: Ναι.
0: Σε περίπτωση που δεν βγει αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία και ζητήσει κυβερνητική συνεργασία με τη Λατινοπούλου.
1: Και εγώ και την άλλη φορά. Δεν νομίζω ότι μπορεί να, μετά από τόσα που έχει πει, το έχει ξεκαθαρίσει κιόλας. Τώρα θα μου πεις για την πολιτική μιλάμε, δεν ξέρεις τι σημερώνει την επόμενη μέρα. Αλλά δεν νομίζω ότι.
0: Εσύ θα έχει ένα θετικό σε μια τέτοια συνεργασία ως ψηφοφόρος. Ναι, ναι. Εγώ δεν λέω κάτι παραπάνω του κόμματος.
1: Δεν το πιστεύω ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο.
0: Όχι, εσύ αν θα ήσουν θετικός, λέω. Εσύ αν θα ήσουν θετικός σε μια τέτοια προοπτική.
1: Δεν θέλω να σου απαντήσω, ρε Γιώργη. Εγώ θέλω να βγει μια κυβέρνηση η οποία να αλλάξει κάποια πράγματα. Τώρα πώς μπορεί να γίνει αυτό, δεν ξέρω. Δεν έχουν αλλάξει τα πράγματα στην Ελλάδα εδώ και πολλά χρόνια. Θα αλλάξουν τώρα. Δεν βρίσκω το πώς. Απλά δεν μου αρέσουν τα θάκη υποσχέσεις, αυτά που άκουσα χθες από τον Τσίπρα.
0: Είναι απολύτως σεβαστή. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, ρε Γιώργη.
0: Αυτός ήταν ο Γίγας Κώστας Σαμαθράκης.

Καλημέρα, coach και Κώστα Σαμαθράκη. Σύμφωνα με το Sport FM, λέει ο φίλος μου Χάρης, ο πρόεδρος ξανά θα πάει φυλακή. Μήπως αυτό δημιουργήσει πρόβλημα στις μεταγραφές και τον προγραμματισμό της ομάδας? Ευχαριστώ. Δεν ξέρω τι είπε ο Sport FM, αλλά αυτό το πρόεδρος θα ξαναπάει φυλακή, γιατί πήγε φυλακή ο πρόεδρος? Ό,τι θέλουμε, ορισμένοι ό,τι θέλουμε λέμε. Καλημέρα σας κύριε Γιώργο, περαστικά στον κύριο Σαμαθράκη, είναι κάθε μέρα και καλύτερα, τον ακούτε και εσείς Δημήτρη. Δεδομένης της απώλειας του Κωστίνια και Μπιανκόν και ίσως Ροντινέη, πόσες μεταγραφές αναμένονται στην άμυνα του Ολυμπιακού? Για κάτσε ρε φίλε Δημήτρη, ο Ροντινέη είναι παίκτης του Ολυμπιακού, με κοιτάστε λέει Ατλέτικο Παραναένσε. Ο Μπιανκόν είναι ένας παίκτης στον Ολυμπιακό, ο Μεντιλίμπαρ μάλλον θέλει να τον κρατήσει στον Ολυμπιακό. Δεν χρειάζεται λοιπόν ένα κάρο μεταγραφές, οπωσδήποτε ο Ολυμπιακός θα πάρει δεξιμπάκ. Οπωσδήποτε θα πάρει δεξιμπάκ.

0: Πάμε τώρα λοιπόν στον φίλο μου τον Νίκο τον Ποζιονέλο που ετοιμάζεται για την παρουσίαση του βιβλίου του σήμερα στις 7 η ώρα στο Μέγαρο της ΕΣΥΑ, Ακαδημία 20, στον τρίτο όροφο. Θα παρουσιαστεί το βιβλίο Μουντιάλ Εμπιστευτικό που έχει γράψει ο φίλος μου ο Νίκος ο Ποζιονέλος. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια.
0: Είμαστε έτοιμοι για το βράδυ.
1: Έχω τουλάχιστον 15 γκρούπις που έχουν έρθει ειδικά για σένα για να πάρουν αυτόγραφο.
0: Το βιολί σου εσύ. Δεν σταματάς καθόλου. Λοιπόν,
1: όλα καλά. Όλα καλά. Πρώτα... Όχι, θέλει μπορεί να έρθει έστω και τελευταία στιγμή.
0: Ναι.
1: Και είμαστε πολύ καλά.
0: Για πρώτα θα μιλήσουμε για τη σκηνοθεσία. Στο Θησίο Χριστουγέννη.
1: Σκηνοθεσία. Που...
0: Επειδή είσαι άνθρωπος. Ναι, το όλο περιβάλλον πώς είχε στηθεί αυτό δεν το λέω με την κακή έννοια. Δεν...
1: Για ποιο λες?
0: Θησίο, χθες το βράδυ.
1: Για το Θησίο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, την ώρα που όλοι οι αριστεροί, μερικοί μετανιωμένοι Πασόκοι και διαφορέ είχαν πάει Θησίο. Την ώρα που κάποιοι αντιμητσοτακικοί δεξί είχαν πάει στο Μέγαρο Μουσικής για να ακούσουν τον κύριο Καραμαλή και να σφίξουν το χέρι του κυρίου Σαμαρά, που διαψεύω κατηγορηματικά τις φήμες ότι θα βγάλει κόμμα ΕΔΕΣ απαντώντας τον κύριο Τσίπρα που έβγαλε το ΕΛΑΣ, και αν δεν ξέρετε την ιστορία να τη διαβάσετε, αλλά και να τη διαβάσετε πάλι δεν θα καταλάβετε και πολλά. Είδα εκτυπέσματα, ο κ. Μουσβινόρης ήταν στα γραφεία της ΕΣΥΑ, γιατί είχαμε άλλες παρουσιάσεις βιβλίου νεκτές. Και η εκδοτική μου έχει κυκλοφορήσει ιστορικά ρουκουέστα, ένα πολύ ωραίο βιβλίο για το Ιράν. Και δύο ρόφους πιο κάτω ήταν και ο καθηγητής ο Εκκυμίδης.
0: Ναι.
1: Παρουσία στο πάνελ της κυρίας Αγελαροπούλου, της κυρίας Διαμαντοπούλου και της κυρίας Ζαμανάκη, έσταζε Πασόκ όπως καταλαβαίνεις, με την πάντα εξαιρετική και ευφυή Νίκη Λιμπεράκη στο συντονισμό. Οπότε παρακολούθησα και αυτά. Προτιμώ από τον Αντρέα. Έχω πολλά χρόνια να βγω σε ομιλία κόμματος.
0: Μάλιστα.
1: Θέλω να σου πω, γιατί όχι ότι μου αρέσει να πηγαίνω κόντρα στο ρεύμα, δεν μου αρέσει, αλλά το θεωρώ πολύ έξυπνο το όνομα που πλευράστηκε.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί, για να το πάμε απλά, να το πάμε ανάποδα. Ρώτα 10 Έλληνες πώς λένε το κόμμα του Κασελάκη.
0: Ναι, δεν το πολύ
1: ξέρω. Θα σου απαντήσουν οι δύο και αν.
0: Ναι, ναι.
1: Ρώτα 10 Έλληνες πώς λένε το όνομα της Καριστιανού το κόμμα.
0: Ναι.
1: 4 δεν το ξέρουν, δεν το θυμούνται.
0: Έχεις δίκιο σε αυτό.
1: Το Τσίπρα το ξέρουν και οι 10.
0: Ναι, έκανε εντύπωση. Και σε αυτό
1: από τη μία. Πρώτον, καταρχάς ξυπνάει ιστορικό φορτίο, έτσι.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ο παλιός Ελλάς Αντίστασης που για τους αριστερούς εκφράζει πολλά και αποτελεί έτσι και ένα κάσους μπέλ για τους δεξιούς. Που είναι μια ιστορία που για μένα δεν είναι ακόμη η χώρα 8-9 δεκαετίες μετά να γράψει αυτή την ιστορία, την αγάπη και την διαβάσει. Μεγάλο κεφάλαιο, το συζητήσουμε άλλη ώρα. Το δεύτερο έχει, είναι τρολάρισμα λίγο με την ελληνική αστυνομία.
0: Mm-hmm.
1: Όπως έγραψε και ένα στο Twitter, θα διαβάζει, λέει, από κάτω λεζάντα σε ένα παράθυρο, σε ένα τηλεοπτικό πάνελ, στέλεχος Ελλάς και θα ψάχνει τον Καλιαχμάνη. θα είναι του Τσίπρα. Αλλά. Ρε παιδί μου, από το να βγάλει τώρα ένα κόμμα του τύπου νέα προοδευτική συμμαχία πολιτών και οικολογίας που δεν θα ξέρεις πώς το λένε, πού, μετά σε ένα Ελλάς. Απλά εντάξει, η ομιλία του Τσίπρα ήταν. Είδα την προς 15 από ό,τι είδα, γιατί γύρισε αργά σπίτι, ήταν Τσίπρας του 19, Τσίπρας του 23. Ένα μίξερ διάφορων πραγμάτων που θέλει να κάνει κτλ. Παρ' όλα αυτά και το αναγνωρίζουν και οι αντίπαλοι, ακόμα και στην Νέα Δημοκρατία. Και το λένε δημόσια, δηλαδή, έχω ακούσει και τον Άδωνη να το λέει για τον Τσίπρα. Ότι είναι ένας χαρισματικός ηγέτης κόμματος.
0: Ναι.
1: Προφανώς αποφάσισε ο άνθρωπος να κάνει ένα restart. Αν θα πείσει όχι, θα φανεί στις εκλογές.
0: Έτσι είναι.
1: Ζούμε σε μια χώρα που, παράδειγμα, η δημοσκόπηση της interview, ξέρεις πόσο έδωσε στο ΣΥΡΙΖΑ χθες. Το είδες?
0: Ναι, το είδα. Δεύτερο κόμμα τον είχε.
1: Όχι στο Τσίπρα, στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Κάτω από
1: 0,5.
0: Ναι. Ναι.
1: Γιατί υπήρχε μέσα το ερώτημα κόμματος Τσίπρα, αφού ξέραμε ότι θα ανακοινωθεί την Τρίτη, απλώς δεν ξέραμε το όνομα. Εάν ήδη παίρνεις 16 χωρίς να έχεις ανακοινώσει όνομα, χωρίς να έχεις μιλήσει κτλ. Και χωρίς να έχει γίνει κρίμα στη σκέψη κάποιον, το 16 πολύ σύντομα θα γίνει 20.
0: Ναι.
1: Εκεί όπως καταλαβαίνεις, το σκηνικό αλλάζει άρδιν και κάποιοι θα βρεθούν με την κιλοτίνα πολιτικά πάνω το κεφάλι τους και δημοσκοπικά για να φέρουμε στο Πασόκ και όχι μόνο. Και γενικώς το πολιτικό σκηνικό αλλάζει. Και φαντάζομαι ότι όλο αυτό θα γλυκάνει και λίγο τον Αντώνη τον Σαμαρά για να προχωρήσει πιο σύντομα από ό,τι περιμένουμε στη δική του κίνηση.
0: Το θεωρείς περίπου βέβαιο ότι θα εξαγγείλει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς?
1: Ο Αντώνης Σαμαράς λέει ότι μπορεί να το κάνει και τελευταία στιγμή πριν τις εκλογές. Τις οποίες λέω και οι συνάδελφοι που μιλάω μου λένε εκεί, γύρω στη ΔΕΣ, να ανακοινωθούν. Να πάμε δηλαδή τον Οκτώβριο. Όπως σου είπα, χθες 18 Οκτωβρίου, πολύ ωραία ημέρα. Θα δούμε.
0: Θα δούμε. Λοιπόν, έχουμε κανένα μηντιακό για τα καλά τα σπουδαία, θα τα πούμε το βράδυ. Υπάρχει κάποιο μηντιακό έτσι με ενδιαφέρον?
1: Και μηντιακό, εντάξει, απόψε έχει διπλή μετάδοση πάλι τελικό Conference League.
0: Βέβαια.
1: Να δούμε και αυτή τη Ράγιο, ρε παιδί μου, η οποία συμπαθής είναι.
0: Ναι, συμπαθέστατη, όχι συμπαθής.
1: Και ας μην είσαι του χώρου.
0: Εγώ, ναι, έλατε.
1: Αν μην είσαι του χώρου και εσύ, γενικά, μιλάμε μόνο με τον αλλά είναι μια διαφορετική ομάδα που τράζει άλλα πράγματα. Βέβαια, παίζει με μια αγγλική. Αν δούμε αυτό το πράγμα πάλι τόσο στον Βίλα Φράιμπουργκ, που η Φράιμπουργκ δεν μπήκε ποτέ στο γήπεδο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα είναι λίγο απογοητευτικό. Να δούμε, ρε παιδί μου, ένα τελικό να μας κρατήσει λιγάκι. Γιατί ναι, έχουμε ναι. και μέρες να δούμε και καλή μπάλα, η αλήθεια είναι.
0: Ναι.
1: Αντένα και Κοσμοτέ TV και αυτό. Μέγα το Σάββατο και Κοσμοτέ TV ξανά τελικό τη Champions League.
0: Βέβαια, πάμε και για τελικό τη Champions League, ναι.
1: Τι άλλο, πολύ γκρίνια στην Αγγλία. Γιατί θα τα βρούμε αυτά, να το ξέρετε μπροστά μας. Μέχρι και ο Βρετανός Πρωθυπουργός, ο κύριος Στάρμερ, βγήκε μπροστά και ζήτησε από το ITV να ξεκλειδώσει τον τελικό του Champions League, γιατί είναι μόνο συνδρομητικός στην Αγγλία.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Και μάλιστα ο Στάρμερ είναι και ο παδός της Arsenal, οπότε έχει και ένα λόγο παραπάνω. Πήγε στο μουσείο της Arsenal, έβγαλε φωτογραφίες μπροστά, ο άνθρωπος μίλησε κτλ. Εδώ τώρα το βλέπουμε, γιατί είναι το Μέγκα. Παλιά ήταν η ΕΡΤ κτλ. Τα επόμενα χρόνια, μην μπορείτε να είναι τελείως κλειδωμένος ο τελικός και να μην μπορούμε να τον δούμε. Τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές, Γιώργο, αυτά.
0: Έτσι είναι. Λοιπόν, Νίκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε
1: να
0: το βράδυ.
1: Απόγευμα, Γιώργο μου.
0: Να είσαι καλά. Ήταν ο Νίκος Μποζιονέλος, τον ευχαριστούμε πολύ.

0: Και να δω τώρα ο φίλος μου ο Θόδωρος μου λέει: φίλε Γιώργο, θα ήθελα να θυμίσω σε όλους πως η Ευρωλίγκα ποτέ δεν ζήτησε συγγνώμη από κάποια ομάδα που έχασε ευρωπαϊκό από τον Ολυμπιακό. Αντιθέτως, ζήτησε συγγνώμη από την Μπαρτσελόνα που έχασε το ευρωπαϊκό από τον Παναθηναϊκό. Άδικο έχω, λέει ο φίλος μου. Λοιπόν, μικρή διακοπή και επανερχόμαστε.
1: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr.
1: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
5: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
6: Η ώρα είναι μία.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
7: Και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι, συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
9: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
10: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.pitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
11: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα, Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο μαγκαζίνο του 943 Intervention Sports.
12: Η ώρα είναι μία.
13: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
14: Το ποδόσφαιρο είναι μια κοινωνικά αποδεκτή τρέλα. Αλμπέρτ Καμί, συγγραφέας.
15: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις του Ολυμπιακού με τον Ουνάι Λόπες. 40 των πυρωτών βρίσκεται ο αριστεροπόδαρο στόπερ Μίκα Μαρμόλ, που έμεινε ελεύθερος από τη Λας Πάλμας προς αποχώρηση από τους Ερυθρόλευκους η Ταρέμι, Κλέιτον και Νασιμέντο. Σε διαπραγματεύσεις βρίσκεται η ομάδα του Χωσέ Λουις Μεντιλίμπαρ με τη Λιόν για τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, όπως αναφέρει το Foot Mercato. Η Έκτερ είναι η ανάδοχος κατασκευαστική εταιρεία που θα αναλάβει τα έργα του Εραστέχνη Παναθηναϊκού στο Βοτανικό. Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να εκδοθεί η οικοδομική άδεια. Σε φάση έντονου σχεδιασμού έχει μπει ο ΠΑΟΚ, που έχει σκοπό να πραγματοποιήσει δύο μεταγραφές εντός των επόμενων ημερών. Όλη μου τη ζωή ήμουν μπατήρης, πουλούσα πράγματα στο δρόμο. Το να είσαι πλούσιος είναι αυτό που βλέπεις, ο πλούτος είναι αυτό που δεν βλέπεις, δήλωσε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σε κανάλι στα social media για τις δύσκολες οικονομικές στιγμές που πέρασε μέχρι τις ΗΠΑ και τη σεζόν που έβγαλε 120 εκατομμύρια δολάρια. Crystal Palace και Ράγιο Βαγεκάνο κοντράρεται απόψε στην Red Bull Arena.

0: Στις 7 Ιουνίου θα πραγματοποιηθούν οι εκλογές της Ρεάλ Μαδρίτης. Υποψήφοι θα είναι η Φλωρεντίνο Πέρεθ και Ενρίκε Ρικέλμε. Παρελθόν από τη Σπαρτάκ Μόσχας αποτελεί ο άλλοτε αριστερός μπακ του Ολυμπιακού Όλεκ Ρέαμτσουκ μετά από 3 χρόνια παρουσία στη ρωσική ομάδα. Στο βόλεϊ γυναικών Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση της Ιταλίδας ακραίας Γκάιγα Τραμπάλι. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο θείος από το χωριό Γιώργος Χελάκης.
1: 943 Intervention Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ό,τι θες, όποτε θες. On demand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.
4: Go!
2: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο. Και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι, η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, I love σουβλάκι. Για να φάτε το σουβλάκι σας με κρέας εξαιρετικό, ζουμερά ψημένο, είτε πρόκειται για καλαμάκι, είτε πρόκειται για μερίδα, είτε πρόκειται για τυλιχτό, I love σουβλάκι. Μπαίνετε και να κάνετε online την παραγγελία σας, ilovesouvlaki.gr. Έτσι. Και κάνετε την παραγγελία σας online. Τα καλύτερα κρέατα στις καλύτερες τιμές. ilovesouvlaki.gr. Από τον κόκκινο μήλο μέχρι πάνω το πολύδροσο, μέχρι την Κηφισιά, μέχρι το Γέρακα, την Παλίνη, τη Νέα Φιλαδέλφια, τη Νέα Ιωνία, το Μαρούσι, I love σουβλάκι. Και πάμε στον άλλο θείο από το χωριό, το θείο Γιώργο Κογκαλίδη που είναι τώρα στη γραμμή. Γεια σου Γιώργο.
1: Μέχρι και στη Νέα Υόρκη να πάμε.
0: Να πάμε, αλλά δεν έχει I love σουβλάκι εκεί. Θα έχει προσεχώς.
1: Να πάει το I love σουβλάκι στη Νέα Υόρκη.
0: Ναι, ναι. Για λέγε, όλα καλά.
1: Όλα εξαιρετικά και γιατί όχι δηλαδή.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πρώτη ερώτηση κατευθείαν τώρα, χωρίς περιστροφές. Ο Θανάσης λέει: Χελάκη, ρώτησε τον Κόγκα, αν φύγει ο Πίτερς, ποια τεσσάρια υπάρχουν διαθέσιμα στην αγορά. Απάντησε σε αυτό, να πάμε στα υπόλοιπα. Για να μην νομίζει ο ακροατής, για την άλλη φορά μου κάνουν ερωτήματα, δεν τα βλέπω και τα βλέπω μετά, αφού έχει φύγει.
1: Δεν είσαι και στην τεχνολογία ο καλύτερος.
0: Καλά.
1: Κοιτάξτε, η πρώτη λύση είναι το Blossom Game. Τον οποίο έτσι κι αλλιώς έχει στο ραντάρ του Γιώργος Μπαρτζόκας, διαφορετικός παίκτης, καλύτερος αμυντικός, καλύτερος rebounder, όχι τόσο καλός επιθετικός, αλλά ένας παίκτης που στη Μονακό έχει κάνει ωραία πράγματα, ξέρει την Ευρωλίγκα. Είναι δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός θα επιχειρήσει να κρατήσει τον Άλεκ Πίτερς, αλλά έτσι κι αλλιώς εξ αρχής το ζήτημα ούτε οικονομικό ήταν, ούτε θέμα διάθεσης Ολυμπιακού. Εξ αρχής το θέμα είχε να κάνει με τον Πίτερς.
0: Ναι, τώρα, αν αλλάξει γνώμη. Να παίζω περισσότερο.
1: Να παίζω περισσότερο, να είμαι πρωταγωνιστής, να είμαι πρώτος, ξέρεις, καμία φορά ανθρώπινο και λογικό είναι.
0: Όχι, αλίμονο.
1: Αλλά το αν θα αλλάξει γνώμη ή όχι θα το δούμε στην πορεία. Το βέβαιο είναι ότι, ξέρεις, καμιά φορά Γιώργο, και αυτά τα φωνάζω σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς και με λένε και περίεργο. Όταν πηγαίνουμε προς τον δρόμο για το τελικό ή για το Final Four ή για τα play-off όπου θέλεις, κάθε φορά που κάτι στραβώνει θέλουμε να τους αλλάξουμε όλους. Ναι. Όταν πάρεις το τρόπιο θες να τους κρατήσεις όλους. Εντάξει. Η αλήθεια είναι πάντα κάπου στη μέση.
0: Συμφωνώ.
1: Δηλαδή εγώ έρχομαι και ρωτάω τώρα. Έχουν τρελαθεί για Μακιντάιρ, για Τζόσεφ, για πώς το λέμε, για Μοντέρο. Το Τζόσεφ τι θα το κάνεις, θα τον αφήσει να φύγει.
0: Έλατε.
1: Ρωτάω εγώ. Και πώς θα τους χωρέσει όλους μαζί, ξαναρωτάω εγώ. Εντάξει.
0: Γιατί αυτό δεν σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός δεν κοιτάει περιπτώσεις όπως ο Μοντέρο και ο Μακιντάιρ, έτσι είναι.
1: Εγώ λέω ότι και οι δύο μαζί δεν χωράνε, και ο Μοντέρο και ο Μακιντάιρ. Γιατί δεν μπορείς να έχεις στη δωδεκάδα τρεις ή τέσσερις άσους. Έτσι δεν γίνεται, δεν βγαίνει μετά η εξίσωση. Άρα λοιπόν ένας πρέπει να είναι πίσω. Άντε να πούμε ότι ο Μόντε Μόρις πέρασε και δεν ακούμπησε. Να το δεχτώ. Ένας πρέπει να κάνει ένα step back. Έτσι, δηλαδή για παράδειγμα, ο Μόρις δεν ήταν, ο Νιλικίνα δεν ήταν στη δωδεκάδα. Ήτανε δύο playmaker, έτσι, ο Γόκαπ και ο Τζόσεφ. Αν λοιπόν θεωρήσουμε ότι παίρνεις και το Μοντέρο και το Μακιντάιρ, ποιο θα αφήσεις απ' έξω. Και μην μου πεις μπορεί να παίξει ο Μοντέρο και στο δύο, γιατί μετά πρέπει να αφήσεις ποιον. Τον Τόρσεϊ, το Φουρνιέ. Δηλαδή, ξέρεις, καλά τα λέμε, αλλά στη 12 θα χωράνε μέχρι 12, όχι παραπάνω.
0: Ναι.
1: Εκτός αν σταματήσει ο Ολυμπιακός να παίζει με τρεις ψηλούς, κάτι που νομίζω ότι θα είναι λάθος, γιατί εκείνη η δύναμη πυρός του. Άρα τρεις υψηλοί και δύο τα τεσσάρια είναι πέντε στο σύνολο. Και δύο τριάρια 7, σου μένουν πέντε περιφερειακοί. Δεν βγαίνει εξίσωση.
0: Μάλιστα.
1: Όπως και να το κάνει.
0: Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός δεν θα πάρει παίκτη για τη θέση 1.
1: Θα πάρει, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να πάρει ένα. Αυτό λέει η λογική δική μου. Εκτός αν αποφασίσει ότι ευχαριστούμε τον Τζόσεφ όσο εδώ καλά ήτανε, και πάω με Μοντέρο Μακιντάιρο που είναι ένα άλλο, μια τελείως διαφορετική προσέγγιση. Εγώ επιμένω ότι ο Μακιντάιρ είναι παίκτης Μπαρτζόκα. Ο Μοντέρο δεν θα το έλεγα με σιγουριά. Εντάξει. Επίσης είναι ένα παιδί που είναι καινούριο, φρέσκο, έχει δείξει πραγματάκια όμορφα, αλλά έχει και χτυπητές αδυναμίες. Να δούμε. Και δεν έχει δοκιμαστεί σε αυτό το επίπεδο, έτσι. Στο επίπεδο δηλαδή το ότι χάνω έναν αγώνα και αυτό κουβαλάει ένα φορτίο. Στην Βαλένθια χάνεις, κερδίζεις, παίζεις το μπάσκετ του χαρούμενου. Θυμίζω την περίπτωση Σόρτς από την Παρίς στον Παναθηναϊκό. Είναι άλλη βαρύτητα. Έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, όπως επίσης και στον Παναθηναϊκό τώρα. Θα κάνουμε το Σόρτς. Είναι ένα ζήτημα.
0: Ναι. Ήταν πολλά τα ζητήματα στον Παναθηναϊκό, γιατί νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός και από πλευράς ηλικίας που έχει το ρόστερ του θα χρειαστεί να κάνει περισσότερες αλλαγές από τον Ολυμπιακό.
1: Καταρχήν, κοίταξε να δεις, υπάρχουν παίκτες που νομίζω ότι ήδη δεν συζητάει κανείς για να μείνουν. Όπως για παράδειγμα είναι ο Φαρίντε. Ναι. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει κανείς που σκέφτεται ότι θα μείνει. Όχι. Είναι ένα ζήτημα τι θα κάνεις με τον Γκραντ, γιατί ο Γκραντ μπορεί να είναι μια ξεχωριστή περίπτωση, εξαιρετικός παίκτης. Εγώ δεν λέω ότι θα φύγει. Αλλά μην ξεχνάμε ότι είναι 3 χρόνια μεγαλύτερος, έτσι, από τότε που πήρε την Ευρωλίγκα και που ήταν η κόλλα που έδινε όλη την ομάδα. Τι θα κάνεις με τον Σλούκα, ο οποίος μπαίνει σε αυτή την κατηγορία που λες. Και πρόσεξε, είναι αλλιώς ο Παπα-Νικολάου, ο οποίος μπορεί να μείνει άλλο ένα χρόνο και να είναι καθαρά συμπτωματικός, και είναι αλλιώς ο Σλούκας, ο οποίος είναι παίκτης πρωταγωνιστής. Φύση και θέση. Άρα λοιπόν είναι ζητήματα αυτά που πρέπει να λυθούν. Βεβαίως πολλά έχουν να κάνουν, γιατί κοίταξε να δεις, Κυριακή κοντή γιορτή που λένε. Mm-hmm. Από αύριο μπαίνουμε σε διαδικασία play-off. Μπαίνει και ο Ολυμπιακός, μάλιστα αναμένεται να γίνει μια φιέστα με την ΑΕΚ, καθώς θα είναι και το κύπελο. Εντάξει. Πρώτη εμφάνιση μετά την κατάκτηση Ευρωλίγκας. Αναμένεται κόσμος. Αλλά τώρα πλέον θα μπούμε στη λογική των τελικών, έτσι.
0: Ναι. Έτσι.
1: Δηλαδή, okay, καλή ήταν η Ευρωλίγκα, αλλά μην νομίζεις ότι χόρτασε κανείς ή ότι δεν θέλει να πάρει και το πρωτάθλημα ώστε να κάνει τη χρονιά τελείως δική του. Πιθανολογώ, αλλά αυτό είναι αφαίρετη εικασία δική μου, ότι στον Παναθηναϊκό θα είναι μεγαλύτερη κάψα για τον τίτλο, γιατί απλούστατα έτσι μπορεί όχι να σωθεί η χρονιά, αλλά να φτιασιδωθεί λίγο το πράγμα. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός δεν θα παλέψει σκληρά για να το πάρει, δεν σημαίνει ότι δεν θα είναι καθέτος ανταγωνιστικός, και ξέρεις, καμιά φορά είναι και η στιγμή που λες ότι πάμε να του φορτώσουμε όλα τα προβλήματα του πλανήτη άμα τον κερδίσουμε. Και νομίζω ότι έτσι θα είναι, έτσι εδώ τα λέμε.
0: Δηλαδή έχουμε τώρα Ολυμπιακός ΑΕΚ και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Πιστεύεις ότι εκεί μπορεί να έχουμε κάποια έκπληξη?
1: Όχι, Μαρία.
0: Όχι, όχι.
1: Ούτε στην ΑΕΚ και στον ΠΑΟΚ δεν το πιστεύω. Είναι μεγάλη διαφορά ακόμα στις δύο ομάδες. Και θα είναι ενδεχομένως και του χρόνου, εκτός αν ο 7ος ξένος λειτουργήσει έτσι, κυρίως για τον ΠΑΟΚ που φαίνεται διατεθειμένος να ξοδέψει πολλά χρήματα, λειτουργήσει έτσι και φέρει μια καλύτερη ισορροπία. Γιατί του χρόνου η αλήθεια είναι ότι αν περάσει το 7ο ξένο, που φαίνεται ότι είναι αποφασισμένοι στη Λίγκα να το περάσουν, με δεδομένο ότι ο ΠΑΟΚ ήδη κάνει τεράστια επένδυση, έχει φέρει έναν προπονητή Ευρωλίγκας και παίρνει και παίκτες Ευρωλίγκας, όπως είναι ο Καλάθης, έτσι. Όπως είναι η περίπτωση του Κλάιμπερν που εμείς αποκαλύψαμε.
0: Ναι, είναι γεγονός.
1: Αντιλαμβάνεσαι ότι εκεί θα είναι ανταγωνιστικός προς τους μεγάλους.
0: Ναι.
1: Αν συνεχίσει έτσι, που φαντάζομαι ότι έτσι θα συνεχίσει. Τώρα περιμένουμε να δούμε και τον Άρη.
0: Που πάει για το Σπανούλι, δίνεις πιθανότητες αυτό?
1: Πότε, Γιώργο, εμείς το είχαμε πει πρώτη. Mm-hmm. 3 μήνες πίσω. Ναι. Τώρα το γράφουν όλοι. Τι, να τα ξαναπώ?
0: Όχι. Λέω έτσι πως εξελίσσονται τα πράγματα, βλέπεις ότι μπορεί να γίνει.
1: Μα δεν έχει άλλη επιλογή ο Σπανούλης, αν θες τη γνώμη μου. Όχι, γιατί δεν θα βρει ομάδα. Υπάρχουν ομάδες εναυθονία στην Ευρωλίγκα. Αλλά είναι καλό για τον Βασίλη να συνδέσει το όνομά του με τον Άρη. Να κάνει και λίγο το αγροτικό του σε ένα περιβάλλον πάρα πολύ φιλικό, καθότι είναι και ο Κουμπάρος το Ζήσης, μένει στην Ελλάδα. Ο Άρης έτσι κι αλλιώς είναι μια wannabe ομάδα με πολλά λεφτά λόγω Αντετοκούμπο και Σιάο, όπως το λένε το παλικαράκι. Άρα έχει όλη την παλέτα στα χέρια του και βεβαίως είναι Άρης, έτσι, με πολύ κόσμο, με. Εγώ θα, αν με ρωτούσε δηλαδή ποτέ ο Βασίλης, γι' αυτό και το έβγαλα σε ανύποπτο χρόνο, γιατί θεωρώ ότι η λογική λέει χωρίς δεύτερη σκέψη πάμε στον Άρη. Γιατί να πας δηλαδή να ψάχνεις σε μια ομάδα Ευρωλίγκας όπου θα παίξεις ένα ρόλο μέτριο και να μην πας στον Άρη όπου μπορείς να ταυτοποιηθείς μαζί με την αναγέννηση και με την καλύτερη πορεία. Έτσι. Σε ένα περιβάλλον που ακόμα και το ελληνικό πρωτάθλημα, αν ο Άρης κάνει την επένδυση που λένε, γιατί συζητάνε για 10 εκατομμύρια, έτσι, δεν συζητάνε για λίγο, αν ο ΠΑΟΚ βάλει ένα αντίστοιχο ποσό, επειδή με τον ένα ή άλλο τρόπο θα ακολουθήσει και ΑΕΚ, έστω και αν είναι λίγο πιο πίσω, αντιλαμβάνεσαι ότι πάμε σε ένα πρωτάθλημα, το 1 και τα 2 εκατομμύρια με τα 40 δεν μπορούν να παίξουν αντίπαλοι. Γι' αυτό και σου είπα ότι δεν περιμένω εκπλέξεις στους ημιτελικούς. Αλλά τα 10 με τα 40 είναι ανταγωνιστικά.
0: Έχει ξαναγίνει, ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι ανταγωνιστικά.
0: Έχει ξαναγίνει.
1: Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι ο Σπανούλης θα οδηγηθεί στον Άρη. Και θα έχουμε ένα τελείως διαφορετικό πρωτάθλημα.
0: Μάλιστα.
1: Ξαναλέω, κρατήστε και το 7 ξένοι που είναι και το α και το ω στη συζήτηση. Γιατί πλέον ο Άρης και ο ΠΑΟΚ μπορούν να βρουν τους παίκτες εκείνους για να είναι ανταγωνιστική μέσα στη χρονιά απέναντι στον Ολυμπιακό ή τον Παναθηναϊκό.
0: Μάλιστα.
1: Μ' ακούς?
0: Ωραία, σε ακούω πεντακάθαρα και αναρωτιέμαι, ας πούμε, αν του χρόνου μπορούμε να έχουμε, πώς να το πω ρε παιδί μου, να έχουμε κόντρες πραγματικές και να μπει κανονικά η Θεσσαλονίκη στο παιχνίδι. Δεν λέω να πάρει το πρωτάθλημα, αλλά να το διεκδικήσει.
1: Κοίταξε, το μόνο που με τρομάζει στην όλη διαδικασία είναι το πώς και κατά πόσο μπορούν να διαχειριστούν αυτοί οι διαιτητές και αυτή η διοίκηση της ομοσπονδίας.
0: Γιώργο, κάνει θόρυβο, δεν σε ακούω. Αν μπορείς να τα κινήσεις, κάνει φοβερό θόρυβο.
1: Ένα πράγμα που αυτή τη στιγμή με προβληματίζει είναι ότι αν μπορεί αυτή η διοίκηση της ομοσπονδίας, αυτοί οι διαιτητές και αυτή η ΚΕΔ να διαχειριστούν ένα πρωτάθλημα όχι δύο ομάδων, αλλά στην ουσία δύο ταχυτήτων, με τέσσερις ομάδες να είναι καθέτως ανταγωνιστικές και μία πέμπτη να είναι και αυτή σε υψηλό επίπεδο. Εδώ τώρα, εκεί θα κρυφθούν πολλά, γιατί με τους 7 ξένους θα είναι τα παιχνίδια πολύ αμφίροπα, γιατί υπολόγισε και ένα πράγμα, έτσι, ότι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός δεν θα πάψουν να έχουν το μυαλό στην Ευρωλίγκα.
0: Αναγκαστικά.
1: Άρα κάποια μάτς αναγκαστικά ανθρώπινα, δηλαδή αν έρχεσαι μετά από μια δύο εβδομάδα και πάει να παίξεις στη Θεσσαλονίκη με τον ΠΑΟΚ, διάολο δεν θα είναι εύκολο. Ή αν έχεις μπροστά σου δύο εβδομάδα και έχεις να παίξεις στη Θεσσαλονίκη με τον Άρη, είναι και ένα ζήτημα πού θα ξοδέψεις τις πολλές δυνάμεις. Γι' αυτό σου λέω ότι το πρωτάθλημα θα είναι διαφορετικό του χρόνου, αρκεί να μην έχουμε διαιτησίες που να μας κάνουν να κλαίμε, έτσι, γιατί μέχρι τώρα δεν μπορούν να μοιράσουν δύο γαϊδάρων άχερα. Θα καταφέρουν να διαχειριστούν μια τόσο δύσκολη εξίσωση με διψήφιο διαιρέτη. Μακάρι. Ποιος δεν θέλει. Αλλά βάσει ονομάτων, βάσει εικόνας, βάσει κεντρικής επιτροπής διαιτησίας και αποφάσεων που παίρνουν, δεν είμαι ιδιαίτερος αισιόδοξος, Γιώργο.
0: Κόγκα θα κρατάει.
1: Το χρόνο θα ασχοληθούμε πολύ με τη διαιτησία. Για πες.
0: Κόγκα, λέει ο φίλος μου Θανάση, θα κράταγες άλλο έναν χρόνο το Μακίσικ ή θα έπαιρνες forward?
1: Θα τον κράταγα το Μακίσικ λέγοντάς ότι ξέρεις κάτι, αδερφέ, όταν και αν. Δηλαδή μένεις ως λαρετζάκης, να το πω. Έτσι, όταν σε χρειαστούμε πρέπει να είσαι εκεί, γιατί είδες ότι και στον τελικό ο Μακίσικ χρήσιμος ήταν.
0: Ναι, βεβαίως, βεβαίως.
1: Έτσι. Επίσης, ναι, είναι προχωρημένης ηλικίας, αλλά στις ηλικία είναι ένας αριθμός όταν βλέπεις αυτή τη μυϊκή συναρμογή και αυτό το κέφι για μπάσκετ. Γιατί έχει να κάνει και το πόσο δουλεύει στο μυαλό, το κορμί σου, πόσο το παρατάς. Ο Μακίσικ δεν το έχει παρατήσει ποτέ, έτσι. Εγώ θα τον κράταγα. Θα τον κράταγα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Γιατί πάμε σε ένα πρωτάθλημα 17 παιχτών πλέον θα έχουν οι ομάδες, 16-17. Και να σου πω και το εξής, θα τον κράταγα και για έναν παραπάνω λόγο. Γιατί ίσως οι ομάδες να χρειαστεί να φτιάξουν αυτό που λένε ότι θέλουμε τον 7ο ξένο για να μην έχουμε διαφορετική ομάδα στην Ευρωλίγκα και διαφορετική στην Ελλάδα. Μπορεί να χρειαστεί αυτοί να το κάνουν πλέον. Δηλαδή να έχουν το Μακίσικ για παράδειγμα να παίζει στην Ελλάδα και να ξεκουράσει ο Φουρνιέ που να είναι εκτός εφτάδας. Καταλαβες. Υπ' αυτή την έννοια, εγώ θα τον κράταγα το Μακίσικ για όλους τους λόγους και για τα αποδυτήρια.
0: Και τελευταία ερώτηση. Βλέπεις Ζότς στον Παναθηναϊκό?
1: Με κλειστά μάτια.
0: Με κλειστά μάτια.
1: Επίσης, σου θυμίζω ότι και αυτό πριν από δύο μήνες το είχαμε πει. Όσοι φίλοι μας παρακολουθούν, τα μαθαίνουν πριν και μετά τα συζητάνε όταν τα πούνε και οι άλλοι. Έτσι κι αλλιώς είχε γίνει προσέγγιση και μέσα στη σεζόν. Ο Ζότς είχε πει: δεν θέλω να μπω στα μέσα της χρονιάς. Είναι ο άνθρωπος τον οποίον, δηλαδή, να σου πω κάτι, αν ανακοινώσει ο Παναθηναϊκός τον Μπράντοβιτς, στην πρώτη προπόνηση θα έχει 25.000 άτομα στο γήπεδο. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι εγώ θα τον κράταγα. Συγγνώμη. Εγώ στη θέση του Ζότς θα έλεγα ναι με κλειστά μάτια.
0: Μάλιστα.
1: Θεία από το χωριό. Και όμορφα ο κύκλος.
0: Ναι, ναι. Θεία από το χωριό, Γιώργο Γκαλίδη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ήταν ο Γιώργος Γκαλίδης, κυρίες και κύριοι, που βλέπει ότι ο Σιάο και ο Αντετοκούμπο θα κάνουν το παν για να φέρουν τον Σπανούλη στον πάγκο του Άρη. Που βλέπει ότι εφόσον οι δύο ομάδες αυτές, ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, δαπανίσουν όπως φαίνεται 10 εκατομμύρια, μπορούν να γίνουν ανταγωνιστικές. Δεν λέω να πάρω το πρωτάθλημα. Και οι ομάδες της Θεσσαλονίκης να κοιτάξουν σχεδόν στα μάτια τις ομάδες της Αθήνας. Που βλέπει Ζότς στον πάγκο του Παναθηναϊκού και που βλέπει ότι ο Ολυμπιακός, αν όχι δύο, τουλάχιστον ένα παίχτη για τον Άσο, για τη θέση 1, θα πάρει οπωσδήποτε. Τώρα θα είναι ο Μακιντάιρ, θα είναι ο Μοντέρο, κατά την άποψή του. Ο Μακιντάιρ ταιριάζει περισσότερο στον Ολυμπιακό. Ωραία, δεν μας τα εξήγησε ο θείος από το χωριό Γιώργος Γκαλίδης. Ωραία μας τα εξήγησε.

Και λέει εδώ ο φίλος μου, ο Νίκος Γιώργο Άλεκ ήταν εκπληκτικός και στα δύο παιχνίδια επιθετικά. Αλλά όταν έκαιγε μπάλα στο τέρα, το Φουρνιέ πήρε την μπάλα, πήρε αποφάσεις, οργάνωσε, διάβασε, έφτιαξε φάσεις από το πουθενά και εκτέλεσε. Έπαιξε και πολύ καλή άμυνα σε μεγάλο διάστημα της παραμονής του στο παρκέ. Συνολικά προσέφερε πολλά και στα κρίσιμα παιχνίδια. Όσο για τον Νίκο, μπορεί να λέει ό,τι θέλει, εννοεί το Σύριγο. Απλά αν σκέφτεται έτσι και το διατυμπονίζει, υποβαθμίζει μόνο σου την αξία της άποψής σου σε άλλα θέματα πιο σημαντικά από τον μπάσκετ με τα οποία καταπιάνεται καθημερινά. Άδικο ίσως, αλλά έτσι είναι. Λέω φίλος μου ο Νίκος.

Ο φίλος μου ο Γιώργος από το Ήλιον λέει: Γιώργο, σαφώς και ακούμε τις απόψεις όλων όταν έχουν επιχειρηματολογία. Όμως όταν οι δημοσιογράφοι του Παναθηναϊκού, π.χ. Συρίγος, λόγω της πτώσης της ομάδας που καλύπτει το ρεπορτάζ, προσπαθούν να κρατήσουν το μεροκάματο και την ιστροφημία τους με αβάσιμες κατηγορίες, είναι απολύτιστο και δυστυχώς εναντίον της χώρας μας. Καλά ρε φίλε τώρα, Γιώργαρε. Αν κάτι κάποιος λέει και δεν μας αρέσει και το λέει με αυτή τη σκοπιμότητα που λες εσύ, είναι και εις βάρος της χώρας μας. Όχι, μην πάμε από τον άκρο στο άλλο, ρε καλά παιδιά. Θέλω να σας θυμίσω ότι και αυτήν την εβδομάδα σας στέλνουμε στα τερτύπια να φάτε και να πιείτε μια παρέα από 4 άτομα να κάνετε λογαριασμό 100 ευρώ και να μην πληρώσετε τίποτα. Έτσι, δεν κάνουμε εμείς διαγωνισμούς, κληρώσεις κάνουμε. Στέλνετε ένα μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 6939-943-943. Γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη τερτύπια και μπαίνετε στην κλήρωση. Αυτό, τίποτα άλλο. Μικρή διακοπή και επανερχόμαστε.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
6: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίσουμε στη χώρα της επιλογής σας.
7: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
8: Planisabv.gr. Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας. Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
9: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
10: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group. Με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
11: Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Intervetten Sports. Σας περιμένω.
12: Η ώρα είναι 1:30.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943 στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Με εκπροσώπους ασθενών συζήτησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέδριο για την υγεία. Χθες είδα μια θεαματική βουτιά στο παρελθόν, παρά το τι πρέπει να κάνουμε για το μέλλον στην πατρίδα μας, είπε ο Πρωθυπουργός αναφερόμενος στο κόμμα Τσίπρα. Κάνουμε το πρώτο βήμα για να αποκτήσει ξανά φωνή. Μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία είναι το μήνυμα που στέλνει ο Αλέξης Τσίπρας κατά την παρουσία του κόμματός του. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη άλλαξε το περιτύλιγμα. Δεν είδαμε κάτι διαφορετικό. Το σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη. Μήνυση κατά του Υπουργού Υγείας Αδόνιδος Γεωργιάδη καταθέτει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης για τα αδικήματα της συκοφαντικής δυσφήμισης και της εξύβρισης. Ο Υπουργός Υγείας ανέφερε ότι θα ζητεί στην άρση της ασυλίας του για να δικαστεί και στη συνέχεια θα καταθέσει αγωγή για ηθική βλάβη ενάντια στον Νίκο Ανδρουλάκη. Το τέλος για τα ηλεκτρικά πατίνια για τους κάτω των 18 προανήγγειλε στην Βουλή ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, 22 κατηγορούμενοι από την Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνεχίζεται στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισσας μετά από διακοπή ενός μήνα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Ενώπιον του εισαγγελέα το ζευγάρι που κατηγορείται για την βαριά κακοποίηση του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Το τελευταίο αντίο είπαν συγγενείς και φίλοι στην γωγό Μαστροκώστα στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στο Ελληνικό, συντετριμένοι ο Τραϊανός Δέλλας και η κόρη τους Βικτόρια. Καύσωνας πλήττει την Βρετανία και την Γαλλία, με θερμοκρασία να είναι πάνω από τους 40 βαθμούς. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σε αυτές τις δύο χώρες έχασαν τη ζωή τους. Στον καιρό, τοπικές βροχές στη Δυτική Ελλάδα, στα ορεινά της βόρειας υπηρετικής χώρας και της Κρήτης. Άνεμε μέτρια ένταση στο Αιγαίο και ασθενής στο Ιόνιο, στην Αττική Έθριος. Ο καιρός, το μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 29 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη αναλυτική πολιτική ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Intervention Sport. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Goal! Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Ο Ταϊρίκ Τζόουνς πανηγυρίζει. Ο Φουρνιέ αρχίζει το γλέντι. Ο Μακίσικ είναι έτοιμος να μπει μέσα για να πανηγυρίσει. Όλοι πλέον περιμένουν την απονομή. Και ο Μπαρτζόκας αρχίζει και σηκώνει τις γροθιές προς την εξέδρα. Ο Πάκος, όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού. Ένα απίστευτο πανηγύρι. Ξεκινά από το τη-σέντερ και θα φτάσει στον Πειραιά. Ο Ολυμπιακός τερμάτισε στην πρώτη θέση της κανονικής περίοδου. Η ομάδα που σκούπισε την Μονακό. Η ομάδα που έστειλε τη Φενέρμπαξε σπίτι της χωρίς να καταλάβει ότι έπαιξε το Final Four. Και η ομάδα που απόψε κερδίζει τη βασίλισσα της Ευρώπης. Όλοι ζουν τις μεγάλες στιγμές.
2: Ολυμπιακάρα μου. 943 Intervention Sports.

0: και Ολυμπιακό ΑΕΚ. Έτσι, είμαστε στους ημιτελικούς, να το πω έτσι, για το πρωτάθλημα. Και θέλω να μου πεις, αν με βάση την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, πιστεύεις μπορούν η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ να απειλήσουν ουσιαστικά τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό?
1: Κοίταξε, με όλο το σεβασμό και στις δύο πολύ μεγάλες ομάδες και που έχουν κάνει και τεράστια προσπάθεια φέτος, νομίζω ότι δύσκολα, βέβαια να ξαναπώ ότι ο Ολυμπιακός προέρχεται από την κατάκτηση του κυπέλου της Ευρωλίγκα, ο δε Παναθηναϊκός προέρχεται από ένα μακρύ διάστημα αναμονής και με όλα αυτά τα σκαμπανεβάσματα δεν ξέρεις πώς θα παρουσιαστούν οι δύο μεγάλοι, διεκδικητές του τίτλου. Δεν δίνω όμως, για να είμαστε ρεαλιστές, δεν δίνω πολλές πιθανότητες ότι μπορεί να γίνει κάτι και να στραβώς και να μην δούμε τελικό Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
0: Μάλιστα. Κάθε μέρα που περνάει πληθαίνουν τα δημοσιεύματα για Παναθηναϊκό και Ζέλκο Μπράντοβιτς. Θέλω να πεις, όχι ρεπορταζιακά, δεν σου ζητάω να μου πεις αν αληθεύει αυτό, αλλά εσύ πώς θα έβλεπες αυτή την επιστροφή του Ζότς στον Παναθηναϊκό?
1: Εντάξει, κοίταξε, από την ημέρα που έφυγε ο Ζέλκο Μπράντοβιτς, οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού ζουν και ονειρεύονται την επιστροφή του. Εγώ θα το ξαναπώ ότι αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός έχει προπονητή. Αντιλαμβάνομαι και εγώ τις συζητήσεις που θεωρητικά γίνονται ή δεν γίνονται με τον Ζέλκο Μπράντοβιτς, όμως το θεωρώ άκομψο και άγαρμο να πω το οτιδήποτε. Και εμένα δεν μου προκύπτει και από πουθενά ότι οι συζητήσεις αυτές έχουν φτάσει κάπου, αν έχουν ξεκινήσει. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει μιλήσει με τον Ομπράντοβιτς σε ό,τι αφορά πώς θα το έβλεπε σαν, αλλά οι αποφάσεις θα ληφθούν μετά το τέλος του πρωταθλήματος.
0: Έτσι όπως το διατυπώνεις, μου λες ότι υπάρχουν περιθώρια να συνεχίσει ο Παναθηναϊκός με τον Αταμάν?
1: Ο Αταμάν, να πούμε ότι έχει συμβόλαιο και για του χρόνου.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, το να πω εγώ ότι δεν υπάρχει πιθανότητα είναι σαν να ακυρώνω εγώ ένα συμβόλαιο. Δεν θα το κάνω, γιατί δεν θα το πληρώσω κι εγώ και ανακυρωθεί. Απλά πολλά πράγματα. Επίσης, ας μην ξεχνάμε και τη δήλωση του Εργίνα Ταμάν ότι αν δεν πάρω είτε την Ευρωλίγκα είτε το πρωτάθλημα, θα αποχωρήσω.
0: Ναι, υπάρχει αυτή η δήλωση.
1: Εμείς απλά κάνουμε το ρεπορτάζ όσο το κάνουμε και δεν έχουμε ούτε τα γένια ούτε τα χτένια. Αυτή η συζήτηση θα γίνει ανάμεσα στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και στον Εργίνα Ταμάν, γιατί αυτοί οι δύο είναι που θα αποφασίσουν και θα ξέρουμε τι θα γίνει, ξαναλέω, εγώ θα επιμένω μετά το τέλος του πρωταθλήματος.
0: Μάλιστα.
1: Αντιλαμβάνομαι ότι αυτή τη στιγμή μπορεί να γίνουμε δυσάρεστος για τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού που θέλουν να βγούμε και να πούμε ότι έκλεισε ο Μπράντοβιτς, τελειώνει η χρονιά και έρχεται, αλλά επειδή εμένα δεν μου προκύπτει από πουθενά, δεν θέλω να πω κάτι που δεν το έχω ως ρεπορτάζ.
0: Έριξες καμία ματιά χθες στο Θυσίο, έχεις γνώμη, ναι. Έχεις άποψη?
1: Ναι, ναι. Νομίζω ότι η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στα πολιτικά δρόμενα ήταν, εμένα μου άφησε μια θετική εντύπωση όλο αυτό. Νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ καλά προσεγμένη. Νομίζω ότι το κυριότερο που βγαίνει από αυτή την ιστορία, το είπαμε και χθες, είναι τα στεγανά του νέου μηχανισμού του Αλέξη Τσίπρα, που μας είχε συνηθίσει πριν λόγω ΣΥΡΙΖΑ και λόγω των ετερόκλητων ανθρώπων που υπήρχαν εκεί, ότι γινόταν στο ΣΥΡΙΖΑ να βγαίνει πιο γρήγορα στις εφημερίδες και στα site από ότι στο κόμμα. Νομίζω ότι το θέμα του ονόματος, ότι κρατήθηκε ως επτασφράγιστο στο μυστικό, είναι μια δοκιμασία του μηχανισμού, ο οποίος πέτυχε. Έγραψα ένα άρθρο στο News Bomb νωρίτερα, έχει ανέβει ήδη, ότι το ΕΛΑΣ, δηλαδή το Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, το πρόβλημα δεν είναι ούτε το ελληνική που είναι προφανές, το αριστερή, προφανώς θα έβαζε την αριστερά μέσα, ο Τσίπρας είναι τεκνό της αριστεράς, όσο και αν θέλει να προσεγγίσει και το κέντρο που βγάζει κυβερνήσεις. Το πρόβλημα σε αυτή την περίπτωση είναι το συμπαράταξη. Επειδή στην αριστερά ουδής συμπαρατάσσεται με κάποιον άλλον και είναι αυτό που λέει ο Σταμπάτης Χραουνάκης, ότι η αριστερά καίει τα σπίτια της, αν πετύχει το συμπαράταξη, υπάρχει και μια πιθανότητα να πέσει η συμμορία που κυβερνά αυτόν τον τόπο. Αν δεν πετύχει τη συμπαράταξη, θα συνεχίσουμε αυτόν τον πανίσχυρο επικοινωνιακό μηχανισμό να τον τρώμε στη μάπα για πολύ καιρό ακόμα.
0: Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά.
0: Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Νίκος Συρίγος.

Ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος μου λέει: Γιώργο, καλημέρα. Τι γίνεται με τον Τζολάκη, ποιος είναι ο αντικαταστάτης, υπάρχει περίπτωση να ενδιαφερθεί ο Ολυμπιακός για τον Μανδά? Αν ο Ολυμπιακός, όπως ισχυρίζεται ο κύριος Συρίος, ελέγχει τη διατησία, θεωρώ ότι είναι μεγάλη υπόθεση να έχει υποσκελίσει την υπερδύναμη Ρεάλ στον έξω αγωνιστικό τομέα. Αυτό είναι μεγάλη επιτυχία, λέει εδώ ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος. Κοίταξε, Κωνσταντίνο μου, τι γίνεται με τον Τζολάκη. Αυτή τη στιγμή ο Τζολάκης είναι παίκτης του Ολυμπιακού. Δεν έχει έρθει κάποια πρόταση, από όσο γνωρίζουμε εμείς, που να συγκινεί τον Ολυμπιακό. Εγώ το θεωρώ δεδομένο ότι τέτοιες προτάσεις θα έρθουν και όχι μία. Δεν ξέρω αν κάποια από αυτές τις προτάσεις μπορεί να πλησιάζει τις απαιτήσεις του Ολυμπιακού, που είναι αρκετές δεκάδες εκατομμύρια για τον τερματοφυλακά του. Εκείνο που έχει γραφτεί είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει διάβλο επικοινωνίας με τον παλιό τερματοφύλακα, τον Ζωζέ Σα, ο οποίος έπαιξε στη Γουλφ. Στη Γουλφ υποβιβάστηκε και θα είναι ο Σα μία από τις περιπτώσεις που ενδιαφέρουν τον Ολυμπιακό. Και θα τον ενδιαφέρον τον Ολυμπιακό ανεξάρτητα από την περίπτωση του Κωνσταντή Τζολάκη, διότι ο Πασχαλάκης έχει φτάσει πλέον σε μια ηλικία 37 ετών, δεν θα συνεχίσει τον Ολυμπιακό, θέλει το παιδί να πάει κάπου κιόλας να παίζει στα τελευταία χρόνια της καριέρας του. Ως εκ τούτου, ο Ζωζέ Σα είναι μια λύση για τον Ολυμπιακό και για πρώτος και για δεύτερος τερματοφύλακας. Πάντως αυτή τη στιγμή πρόταση που να ικανοποιεί τον Ολυμπιακό δεν υπάρχει. Τώρα το αν θα διαφερθεί ή όχι για το Μανδά, αυτή τη στιγμή δεν το γνωρίζω. Εκείνο που γνωρίζω είναι ότι ο Ολυμπιακός κάνει στροφή σε Έλληνες παίκτες.

Ο φίλος μου Δημήτρης λέει: θέλει και ερώτημα. Το συμπαράταξη σίγουρα θα το πετύχει ο Αλέξης. Το έχει ήδη πετύχει. Το αριστερά είναι το πρόβλημα. Λέει εδώ ο φίλος μου ο Δημήτρης. Και το Σάββατο στις 3 και την Τετάρτη στις 3 είναι η εκπομπή η διαδικτυακή του, που τη βλέπετε από το ebasket.gr, του Νίκου Συρηγού και του Γιώργου Κοκαλίδη. Ο φίλος μου Βασίλης, έχω να κάνω μια επισήμανση. Μέσα στις πολλές δημοσκοπήσεις έχουν γίνει και πολλές από σοβαρές εταιρείες που λένε ότι το 70% των Ελλήνων λέει ότι το 2019 ήταν μακράν καλύτερα από ό,τι είναι σήμερα από όλες τις απόψεις, σε όλους τους τομείς, οικονομικούς, παιδείας, υγείας κτλ. Απορία μου, γιατί να μην επιστρέψει ο Τσίπρας που ο κόσμος ήταν καλύτερα με την προηγούμενη θητεία του στην Πρωθυπουργία από ό,τι είναι σήμερα με το Μητσοτάκη? Μήπως Έλληνες στερνή μου γνώση να σ' είχα πρώτα, υστερόγραφο. Εγώ πάντα πήγαινα και ψήφιζα από το 1977, πρώτο ψήφισα, γιατί είναι αρχή μου να συμμετέχω και ψήφιζα αυτόν που πίστευα ότι είναι έτοιμος και ικανός. Αν δεν έβλεπαν κανένα με αυτά τα χαρακτηριστικά, ψήφιζα τον λιγότερο κακό, τον μη χείρον βέλτιστον. Αν έχετε να μου δείξετε σήμερα άριστο, να μου το υποδείξετε να το ψηφίσω.

0: Και πάμε γρήγορα στον Δημοσθένη Καρμύρη για το καθιερωμένο μας ραντεβού αυτή την ώρα. Δημοσθένη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο μου.
0: Λοιπόν,
1: θες να πούμε για τον νέο προπονητή του Παναθηναϊκού, θες να πούμε για το τελικό του.
0: Θέλω οπωσδήποτε να πούμε δύο κουβέντες για το Conference League, γιατί από ό,τι φαίνεται έχει ενδιαφέρον ο Ολυμπιακός για έναν παίχτη εκεί. Το ξέρεις. Αλλά να ξεκινήσουμε από τον νέο προπονητή του Παναθηναϊκού. Πώς σχολιάζεις την πρόσληψη ενός ανθρώπου που έγινε γνωστός στα σύνορα της χώρας του, με καλή δουλειά προφανώς, και που είναι μόλις 38 ετών.
1: Κοίταξε,
0: και έρχεται και σε ένα θηριοτροφείο, θα καταλαβαίνεις, μεταφορικά το λέω.
1: Ναι, ναι. Το πρώτο πράγμα που έρχεται στο μυαλό μου είναι, το βρίσκω πάρα πολύ συμβατό με τους στόχους και των δύο πλευρών. Δηλαδή, ο ένας θέλει δόξα, ο άλλος θέλει να επιστρέψει στη λεωφόρο της δόξας. Μιλάμε για έναν προπονητή που είναι φρέσκος, που είναι καινούργιος, που θέλει να κάνει πρωταθλητισμό, που θέλει να έχει δίψα να δουλέψει και να εργαστεί και με νέους, να φτιάξει μια ομάδα η οποία θέλει να την κάνει μοντέλο, στη δική του φιλοσοφία. Ο Παναθηναϊκός το έχει ψάξει, ίσως θα έπρεπε και νωρίτερα να επενδύσει παράλληλα με αυτό που είχε σαν πλάνο μεταγραφικό, αλλά αυτά τα αφήνει στο παρελθόν, δηλαδή, και να συνδυάσει την όρεξη ενός νέου προπονητή και όχι ενός ανθρώπου ο οποίος, σαν τον Μπενίτεθ, ας πούμε, διέθετε το όνομα, διέθετε το βιογραφικό, διέθετε τη σούπερ καριέρα, αλλά σίγουρα ήταν στη δύση της καριέρας του και δεν είχε, ίσως δεν είχε αυτή την απαιτούμενη φλόγα την οποία χρειάζεται ο Παναθηναϊκός για να επιστρέψει στη λεωφόρο των επιτυχιών από έναν άνθρωπο που ταυτόχρονα και μαζί του θέλει να συγκεράσει τις δικές του προσδοκίες. Νομίζω ότι είναι μια επιλογή που έρχεται πιο πολύ σε εκείνο το μοντέλο του Γιωβάνοβιτς. Εγώ αυτό θα πω σε ό,τι αφορά την πρόσληψη του νέου προπονητή και ίσως με ακόμη περισσότερο ενδιαφέρον. Διότι έρχεται ένας Δανός με εντελώς διαφορετικές καταβολές και κουλτούρα από εσωτερική, αν θέλετε, την συγκρασία και όλα τα σχετικά. Τώρα, από εκεί και πέρα δεν πάβει να είναι ένα καινούριο στοίχημα για τον Παναθηναϊκό. Δεν πάβει να είναι σάματις οι προηγούμενες επιλογές, δεν ήταν στοιχήματα. Όλες ήταν στοιχήματα, θεωρώ. Από τη στιγμή που άφησε πίσω του τον Ιβάν Γιωβάνοβιτς ο Παναθηναϊκός, πήγε σε μια διαδικασία να σημαδεύει όσο μπορούσε πιο σωστά, αλλά από την άλλη και με πολύ ρίσκο. Σε όλες τις περιπτώσεις, αν τις πάρει. Τελευταίο αυτό του Μπενίτεθ, που έδωσε ένα σκασμό λεφτά και ήταν ένα μεγάλο ρίσκο για το αν θα μπορούσε να κάνει μια δουλειά αυτή την οποία ήθελε ο Παναθηναϊκός. Δεν την έκανε τη δουλειά, πηγαίνει σε κάτι πιο συμβατό κατά πως φαίνεται, που είναι ένας νέος άνθρωπος, ένας νέος προπονητής, μια νέα φιλοσοφία, νέα μυαλά, σύγχρονος και με πολύ όρεξη να δουλέψει και να γευθεί και αυτός μαζί με τον Παναθηναϊκό τίτλους και να συγκεράσουν την καριέρα του με αυτό που επιθυμεί η διοίκηση του Παναθηναϊκού, ο κόσμος του και βεβαίως όλος ο οργανισμός. Τώρα, σε ό,τι αφορά, να πάμε και στο τελικό για να προλάβουμε. Το σημερινό. Το ζητούμενο είναι να θα κάνουν το 3 στα 3 οι Άγγλοι σε μια χρονιά που ήδη έχουν πάρει το πρώτο στα ευρωπαϊκά. Ναι, έτσι.
0: Ναι.
1: Από την άλλη, Ράγιο Βαγιακάνο θλίψη και κατήφια όταν το σκέφτονται οι φίλοι της ΑΕΚ. Το σημερινό τελικό. Διότι είχε φτάσει στο 3-0 και είχε φτάσει πάρα πολύ κοντά η ΑΕΚ στον ένα απόψε εδώ. Αυτό είχε φτάσει η ΑΕΚ. Δεν το κατάφερε. Η ΑΕΚ το έχει καταφέρει, Ράγιο Βαγιακάνο. Κατά την άποψή μου είναι ένας ανοιχτός τελικός. Όταν παίζεις με Άγγλους, η Crystal Palace κατάφερε να φτάσει εδώ απόψε, θυμίζω, γιατί πήρε πέρσι το κύπελλο Αγγλίας και να κάνει μια χρονιά που την έφερε μέχρι τον τελικό του Conference, το οποίο πραγματικά πιστεύω ότι θα δούμε έναν ανοιχτό τελικό. Θα έδινα ένα μικρό προβάδισμα, κατά την άποψή μου, πολύ μικρό προβάδισμα στη Ράγιο.
0: Στη Ράγιο, όχι στην Κρίσταλ.
1: Εγώ θα δώσω στη Ράγιο ένα μικρό προβάδισμα.
0: Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον.
1: Από τη στιγμή που κατάφερε να βγάλει από το μυαλό της η ισπανική ομάδα την αγωνία, την προσδοκία, όλο αυτό την αβεβαιότητα της παραμονής στην κατηγορία και πλέον έχει εδώ και αρκετά χρονικό διάστημα και έχει επικεντρωθεί πλέον σε τούτο το όνειρο στο οποίο έφτασε, γιατί και για αυτήν είναι ένα όνειρο.
0: Ασφαλώς.
1: Η μικρούλα της Μαδρίτης, η πολύ μικρούλα της Μαδρίτης, έτσι. Και έχοντας κάνει όλη αυτή την πορεία, τώρα πια είναι ένα μάτς. Είναι ένας τελικός. Νομίζω ότι το μεσογειακό ποδόσφαιρο είναι δύο αντίθετες σχολές. Το βρετανικό, αγγλοσαξονικό και από την άλλη τώρα το ισπανικό, το μεσογειακό και ούτω καθεξής. Περιμένω να δούμε έναν ωραίο τελικό. Είναι αμφίροπος. Ένα ελαφρύ προβάδισμα, ξαναλέω, στη Ράγιο Βαγιακάνο. Ίσως περισσότερο λόγω διέστησης, λόγω έμπνευσης. Δεν νομίζω κάτι άλλο. δεν θα μπορέσω να το υποστηρίξω και να το στηρίξω σε κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Έτσι. Απρόβλεπτος τελικός θα πω, από δύο ομάδες οι οποίες δεν είναι σούπερ, δεν είναι εντυπωσιακές και που μας θυμίζουν ότι το Conference League τα τελευταία χρόνια, ειδικά με τη νέα διαδικασία, με το πώς γίνονται οι προκρίσεις και ούτω καθεξής, μέχρι την τελευταία χρονιά του Ολυμπιακού έπαιζαν και αρκετές σοβαρότερες ομάδες. Δεν θέλω να μειώσω τώρα την όλη διαδικασία, αλλά ξέρουμε ότι έχει αλλάξει το Conference League και μπορεί να είναι πολύ πιο βατό και για οποιαδήποτε ελληνική ομάδα, για οποιαδήποτε ισπανική όπως είναι η μικρή Ράγιο Παδβαγιακάνο, για οποιαδήποτε αγγλική όπως είναι επίσης μια πολύ μέτρια ομάδα όπως είναι και ο Σταλπάλας σε ό,τι αφορά την Αγγλία και την Πρέμιερ. Θα το περιμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, προσδοκώντας βεβαίως το σαββατιάτικο τελικό, έτσι.
0: Βέβαια, καλά.
1: Το μυαλό είναι εκεί. Εκεί δίνει Paris Saint-Germain, από τώρα σε ρωτάω.
0: Δίνω Paris Saint-Germain, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Ελαφρώς, έτσι, όχι κάτι αυτό.
1: Και εγώ το ίδιο. Αλλά θα έχουμε χρόνο να τα πούμε.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημοσθένη.
1: Και εγώ.
0: Ήταν ο Δημοσθένης Καρμίρης. Τον ευχαριστούμε πολύ.

Είδηση της τελευταίας στιγμής, δεν πέρασε η αναδιάθρωση στη Super League. Έτσι στο κενό έπεσε η πρόταση που υποστήριχθηκε και από τον ΠΑΟΚ και από την ΕΠΟ για μη υποβιβασμό Πανσεραϊκού και ΑΕΛ και κατάργησε τον play-off. Έτσι θα συνεχιστεί το πρωτάθλημα με το format που υπάρχει τώρα, δηλαδή και με play-off, play-out. Η πρόταση για αλλαγές είχε κατατεθεί από 5 ΠΑΕ, ΠΑΟΚ, ΑΕΛ, Αστέρας, Πανετολικός, Πανσεραϊκός. Στη σχετική ψηφοφορία λοιπόν με τη συγκεκριμένη πρόταση τάχθηκε επίσης ο Λεβαδιακός, όπως και η ΕΠΟ, λευκό ψήφισε ο Ολυμπιακός. Έτσι διαμορφώθηκε το 7-7, καθώς απέναντι τάχθηκαν Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, Άρης, Ατρόμητος, Βόλος, Όφη και Κηφισιά. Και έτσι δεν πέρασε αναδιάρθρωση. Για να συμβεί αυτό έπρεπε να είχε πετύχει να πάρει η αναδιάρθρωση τα 3 τέταρτα των ψήφων. Έτσι τα πράγματα παραμένουν ως έχουν.

Θέλω να σας θυμίσω ότι μαζί μας ήταν το I Love Σουβλάκι. Το I Love Σουβλάκι, τα καλύτερα σουβλάκια. Θέλετε τη λιχτά, θέλετε καλαμάκια, θέλετε μερίδα σε κοτόπουλο ή χοιρινό με κρέατα ζουμερά, πολύ καλά ψημένα. Στο I Love Σουβλάκι κάνετε την παραγγελία σας online. Έρχεται με delivery πολύ γρήγορα η παραγγελία σπίτι σας, στο γραφείο σας, οπουδήποτε εσείς επιθυμείτε, σε περιοχές που ξεκινάνε εδώ από τον Κόκκινο Μήλο και φτάνουν μέχρι το Πολύδωρο, μέχρι τον Τράφι, μέχρι την Κηφισιά, μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, τη Νέα Ιωνία, το Χαλάνδρι, τα Βρυλίσια, το Ψυχικό, το Γέρακα, την Παλίνη, παντού I Love Σουβλάκι και ilovesouvlaki.gr για να κάνετε την παραγγελία σας. Σας ευχαριστώ και σήμερα για τη συμμετοχή σας στην εκπομπή. Ήταν η εκπομπή «Η Θεία» από το χωριό με το θείο Γιώργο Χελάκη στο μικρόφωνο εδώ, στον 943 Ιντερβέτεν Sports.

Θέλω να μείνετε συντονισμένοι γιατί ακολουθεί πλήρης ακτινογραφία της αθλητικής επικαιρότητας στο μαγκαζίνο του σταθμού με τη Ζέτα Θεοδρακόπουλου και στις 2.30 αναλυτικά η πολιτική επικαιρότητα που είναι πλούσια και σήμερα από τον Πάνο Πουρναρά. Να είστε καλά, καλό απόγευμα και να προσέχετε.

0: Σουβλάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκη η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκη. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 2.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
4: Με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
6: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
5: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι, βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι, βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπά. Η ηλιακή θερμοσύμφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
7: 9.43, Intervention Sports.
8: Η ώρα είναι 2.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 2 ακριβώς. Ξεκινά το μαγκαζίνο του 943 Intervet Sports. Λοιπόν, Τετάρτη σήμερα, έχουμε πραγματάκια να πούμε, όπως και κάθε μέρα ούτως ή άλλως. Ο αθλητισμός δεν τελειώνει ποτέ, δεν σταματούν ποτέ οι ειδήσεις. Λοιπόν, θα είμαστε παρέα έως τις 3, όπως κάθε μέρα. Μαζί μας είναι φυσικά η στοιχηματική εταιρεία Intervet και μαζί μου πολύτιμη βοηθή και αρρωγή, δημοσιογραφική υποστήριξη και επιμέλεια είναι ο Θέμης Παλιούρας, ο Τζόρτζης Ιωάννου, όπως επίσης και η Αντριάννα Πούλιου. 69-39-943-943, το γνωστό Viber του σταθμού, εξακολουθείτε και στέλνετε όπως στέλνατε και στην εκπομπή του Γιώργου Κελάκη, του θείου από το χωριό. Λοιπόν, και πάμε να ξεκινήσουμε όπως πάντα με το αθλητικό δελτίο ειδήσεων.

0: Με το υπάρχον σύστημα θα συνεχίσει να διεξάγεται το πρωτάθλημα Ελλάδας και την επόμενη σεζόν, καθώς δεν πέρασε η πρόταση για αναδιάρθρωση που πρότειναν ΠΑΟΚ, Πανσεραϊκός, Πανετολικός, Αστέρας Άκτορ και ΑΕΛ. Υπέρ του στάχθηκε και ο Λεβαδιακός. Λευκοψήφης Ολυμπιακός. Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις του Ολυμπιακού με τον Ουνάι Λόπες. Στο ραντάρ των Πειραιωτών βρίσκεται ο αριστεροπόδαρος στόπερ Μίκα Μαρμόλ, που έμεινε ελεύθερος από την Λας Πάλμας προς αποχώρηση από τους Ερυθρόλευκους, η Ταρέμι, Κλέιτον και Νασιμέντο. Σε διαπραγματεύσεις βρίσκεται η ομάδα του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ, με τη Λιόν για τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, όπως αναφέρει το Φούτο Μπερκάτο. Η ΕΚΤΕΡ είναι και επίσημα η ανάδοχος κατασκευαστική εταιρεία που θα αναλάβει τα έργα του ερασιτέχνη Παναθηναϊκού στο Βοτανικό. Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να εκδοθεί η οικοδομική άδεια. Σε φάση έντονου σχεδιασμού έχει μπει ο ΠΑΟΚ, που έχει σκοπό να πραγματοποιήσει δύο μεταγραφές εντός των επόμενων ημερών. Έχω ακόμη ένα χρόνο συμβόλαιο, βρίσκομαι εκεί για πάρα πολύ καιρό, δεν μπορώ να συγκρίνω με κανέναν τον κόσμο του ΠΑΟΚ, δήλωσε ο προπονητής του Δικεφάλου του Βορρά, Ρασβάν Λουτσέσκου, σε ρουμανικό μέσο. Την απόφαση να βάλει πολιτήριο στην ΠΑΕ ΑΕΛ πήρε και επίσημα ο Αχιλλέας Νταβέλης. Η EuroLeague επέβαλε πρόστιμο ύψους 8.000 ευρώ στον Ολυμπιακό για χρήση καπνογόνων στον τελικό απέναντι στη Real Madrid. Όλη μου τη ζωή ήμουν μπατήρης, πουλούσα πράγματα στο δρόμο. Το να είσαι πλούσιος είναι αυτό που βλέπεις. Ο πλούτος είναι αυτό που δεν βλέπεις, δήλωσε ο Γιάννης Αντετοκούμπο σε κανάλι στα social media για τις δύσκολες οικονομικές στιγμές που πέρασε μέχρι τις Ηνωμένες Πολιτείες και την σεζόν που έβγαλε 120 εκατομμύρια δολάρια. Crystal Palace και Ράγιο Βαγεκάνο κοντράρονται απόψε στην Red Bull Arena της Λειψίας για τον τελικό του UEFA Conference League, σέντρα στις 10, τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Sport 1 και Αντένα. Στις 7 Ιουνίου θα πραγματοποιηθούν οι εκλογές της Real Madrid, τις υποψήφοι θα είναι η Φλωρεντίνο Πέρεθ και Ενερίκε Ρικέλμε. Παρελθόν από την Σπαρτάκ Μόσχας αποτελεί ο άλλοτε αριστερός μπακ του Ολυμπιακού, ο Λεγ Ρεάμτσουκ, μετά από 3 χρόνια παρουσία στη ρωσική ομάδα. Στο βόλεϊ γυναικών, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση της Ιταλίδας ακραίας Γκάια Τραμπάλη.
1: Και τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο του 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

0: Λοιπόν, ξεκινάμε από Βόρεια, πάμε να ακούσουμε τον Παναγιώτη Στεφάνου. Λοιπόν, Παναγιώτη, αυτά που έλεγες χθες τείνουν να πραγματοποιηθούν. Αναφέρομαι στην ομάδα μπάσκετ του Άρη, που πόσο κοντά είναι εν τέλει, θεωρείς, με τον Βασίλη Σπανούλη?
1: Ζέτα, καλό μεσημέρι. Καθόλου κοντά δεν είναι με τον Βασίλη Σπανούλη. Απλά αναφέραμε χθες ένα σενάριο το οποίο όντως συζητείται, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο. Έτσι, για να βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους. Το γεγονός ότι δεν το διαψεύδει η ΚΑΕ Άρης δεν σημαίνει ότι υπάρχει συμφωνία.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο να συμφωνήσει ο Βασίλης Σπανούλης.
0: Επειδή απλά θέλει... από χτες διαβάσαμε πάρα πολλά πράγματα. Έτσι, με επιχειαίους τίτλους, κοντά είναι, θα βάλει πλάτη και ο Σιάο, θα βάλει και ο Αντετοκούμπο κτλ. Αυτά που είπες δηλαδή αυξήθηκαν.
1: Ναι, αλλά το θέμα είναι στο χέρι του Σπανούλη. Δεν είναι στο Θεό, στο χέρι του Άρη. Και εδώ πρέπει να τα λέμε όπως είναι τα πράγματα. Αυτό που λέμε λοιπόν είναι ότι ο Άρης θέλει το Σπανούλη. Ναι, το θέμα είναι ο Σπανούλης θέλει να έρθει στον Άρη. Και πόσο εύκολο είναι να έρθει στον Άρη. Λέγαμε και χθες ότι ο Σπανούλης αυτή τη στιγμή δεν έχει κάτι άλλο στα χέρια του. Αλλά από το σημείο αυτό και μετά, από το να αποφασίσει δηλαδή να αφήσει το περιβάλλον της Ευρωλίγκα και να υποβιβαστεί εντός αγωγικών στο EuroCup, είναι κάτι πολύ δύσκολο για τον ίδιο αυτή τη στιγμή. Ο Άρης είναι διατεθειμένος να κάνει την υπέρβαση, είναι διατεθειμένος να του δώσει, όπως λένε, 1 εκατομμύριο ευρώ, σύν να αυξήσει το budget σε πολύ υψηλά επίπεδα με τη συνδρομή του Σιάο, με την βοήθεια και το Αντετοκούμπο κατά μία έννοια. Αλλά δεν είναι. Δεν ξέρουμε πόσο ακριβώς θα το πάρει αυτό ο Σπανούλης και πόσο θα το δεχτεί. Άρα λοιπόν, ας κρατάμε μικρό καλάθι. Ναι, μεν υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον. Το ρεπορτάζ λέει ότι μέσα στην πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου θα ξεκαθαρίσει αυτή η υπόθεση. Προκειμένου και ο Άρης να δει τι θα κάνει την επόμενη μέρα, διότι πρέπει να κλείσει προπονητή, έτσι δεν είναι? Άρα ας κρατάμε μικρό καλάθι, ας περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη αυτή τη υπόθεση, η οποία είναι καθαρά ακόμα σε φιλολογικό επίπεδο. Δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο και τίποτα χειροπιαστό.
0: Τώρα, παρά την πρόταση του ΠΑΟΚ και άλλων 5 ομάδων, θα παραμείνει το πρωτάθλημα, θα διεξαχθεί με το υπάρχον σύστημα, οπότε παραμένουμε play-off, play-out και με τις 14 ομάδες.
1: Ναι, ήταν μια πρόταση που δεν πέρασε σήμερα. Επικεφαλής ήταν ο ΠΑΟΚ. Τρόπον την εκτέθηκε και όλο αυτό που έκανε, διότι από την αρχή ήξερε ότι πολύ δύσκολα θα περνούσε μια τέτοια διαδικασία. Όντως δεν πέρασε. Άρα, όπως λες και εσύ, το πρωτάθλημα θα συνεχιστεί του χρόνου με 14 ομάδες. Θα πέσουν οριστικά η Λάρισα και ο Πανθεραϊκός. Τώρα, υπάρχει ένα θέμα στον ΠΑΟΚ που έχει φουντώσει από χθες με κάποιες δηλώσεις του Ρασμά Λουτσέσκου στη Ρουμανία. Ο οποίος λέει ότι ο Σαββίδης αποφασίζει αν θα μείνω στην ομάδα. Και αυτό, όπως αντιλαμβάνεσαι, έχει δημιουργήσει πολύ μεγάλη παραφιλολογία γύρω από το μέλλον του Ρασβά Λουτσέσκου. Εκεί που λέγαμε ότι ίσως τελικά να μην χρειαστεί καθόλου ανακοίνωση, ίσως το ότι υπάρχει σιωπή και από τις δύο πλευρές δεν σημαίνει ότι σιωπηρά έστω συνεχίζει ο Λουτσέσκου κανονικά και τη νέα χρονιά. Ξαφνικά βγαίνει ο ίδιος ο Ρουμάνος με δηλώσεις του στην πατρίδα του και λέει ότι ναι, εγώ έχω ένα χρόνο συμβόλαιο ακόμα, αλλά ο Σαββίδης θα αποφασίσει. Τι σημαίνει αυτό, ότι δεν έχει αποφασίσει ακόμα?
0: Ναι, και επίσης αυτό που έχεις πει πολλές φορές, επίκειτο ένα ραντεβού μεταξύ των δύο ανδρών. Είπες ότι μάλλον δεν χρειάζεται.
1: Δεν έχει γίνει ακόμα. Δεν έχει γίνει ακόμα και αυτή τη στιγμή, αν θέλουμε να το δούμε έτσι πολύ συγκεκριμένα, είναι όλα στον αέρα. Διότι όταν βγαίνει ο Λουτσέσκου και λέει ο Σαββίδης θα αποφασίσει αν θα συνεχίσω στην ομάδα, τι σημαίνει αυτό? Ενώ παράλληλα βγαίνουν πάλι στο προσκήνιο ονόματα όπως του Ταλαλάεφ από τη Ρωσία και του Παούνοβιτς από τη Σερβία, ο οποίος είναι προπονητής της εθνικής ομάδας της Σερβίας και έχει πάρα πολύ καλή σχέση με τον Ζίφκοβιτς. Δεν λέμε ότι ο Ζίφκοβιτς τον προωθεί, απλά ότι έχει άριστες σχέσεις με τον ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ. Άρα υπάρχει ένας μήλος τώρα γύρω από αυτό το θέμα. Συζητιέται πάρα πολύ έντονα. Υπάρχουν και απόψεις βετεράνων ποδοσφαιριστών του ΠΑΟΚ πλέον που βγαίνουν και λένε ότι ο κύκλος του Λουτσέσκου έχει κλείσει στον ΠΑΟΚ και ό,τι ήταν να δώσει έδωσε, άρα καλύτερα θα ήταν να ψάξει να βρει άλλο τεχνικό δικέφαλος. Όπως αντιλαμβάνεσαι, όλα αυτά ρίχνουν νερό στο μήλο γύρω από αυτή την υπόθεση. Ο Λουτσέσκου, ο οποίος εξακολουθεί να παραμένει στη Ρουμανία, θυμίζω η προετοιμασία του ΠΑΟΚ ξεκινά 18 Ιουνίου, δεν έχουν μείνει πολλές μέρες ακόμα. Επί της ουσίας δεν έχει γίνει τίποτα όσον αφορά τον μεταγραφικό σχεδιασμό. Και άρα είμαστε στο σημείο 0.
0: Μην ξεχνάς, για να ρίξω ένα σπίρτο στη φωτιά, ότι σύμφωνα με την Fanatics, τη μεγάλη ιστοσελίδα της Ρουμανίας, λέει, καλλιεργεί το κλίμα και λέει ότι ο Λουτσέσκου έχει και άλλες προτάσεις και πέρα από την Μπεσίκτας και με τη Serie A, ότι ο ίδιος προτιμά τη Serie A, έτσι λέει τουλάχιστον η Fanatics.
1: Και μία πρόταση έχει σίγουρα από τη Σαουδική Αραβία. Άρα δεν θα μείνει χωρίς δουλειά. Αυτό είναι
0: χωρίς δουλειά δεν θα μείνει, ναι. Με τον ΠΑΟΚ να δούμε.
1: Με τον ΠΑΟΚ τι θα γίνει, και αυτό είναι που καίει και τους οπαδούς του. Διότι το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, το ξαναπούμε, είναι ο πιο πετυχημένος προπονητής στην ιστορία της ομάδας.
0: Ωραία. Δεν ξέρω. Έχουμε τίποτα.
1: Να πούμε δύο λόγια για τον Άρη και το ενδιαφέρον αυτό που προκύπτει για τον Μανώλη Σιώπη.
0: Ναι.
1: Τον οποίο θέλει πάρα πολύ ο Μιχάλης Γρηγορίου στην ομάδα. Θυμίζω ο Σιώπης έχει αγωνιστεί ξανά στην ομάδα των Κυτρίνων τη σεζόν 18-19, έχει 25 συμμετοχές και ένα γκολ. Τώρα φαίνεται πως δεν θα συνεχίσει στον Παναθηναϊκό και τον θέλει ο Άρης. Και πάρα πολύ μάλιστα ο κύριος Γρηγορίου πιέζει πάρα πολύ τον Θόδωρο Καρυπίδη να κάνει την κίνηση για να τον φέρει ξανά στη Θεσσαλονίκη. Ένα θέμα είναι αυτό. Και επίσης στον Ηρακλή ανακοινώθηκε team manager, αλλαγή θέσης δηλαδή, για τον Άκη Στολτίδη, ο οποίος παραμένει υπό άλλο ρόλο στον Γυραιό. Άρα έχουμε αθλητικό διευθυντή τον Παθηνά, τεχνικό διευθυντή τον Αμανατίδη και team manager τον Στολτίδη. Σιγά σιγά σχηματοποιείται το puzzle εκτός αγωνιστικού χώρου για τον Ηρακλή και αναμένουμε στις επόμενες κινήσεις.
0: Μάλιστα. Ισχυροποιείται όπως και να το κάνουμε. Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παναγιώτη. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
2: 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτς.

0: στο ρεπορτάζ της ΑΚ, φίλες και φίλοι, και να ακούσουμε τον Γιώργο Βασιλείου. Λοιπόν, Γιώργο, καλό μεσημέρι. Όσο και αν ξεψαχνίσεις το ρεπορτάζ, όλα τα ρεπορτάζ αναφέρονται στην προετοιμασία της ΑΕΚ που ξεκινά. Θέλεις να μας πεις λίγο από πλευράς ημερομηνιών τι γίνεται? Ξέρουμε, έχεις πει ότι θα γίνει στο Άμστερνταμ, στο Απλντόρν. Τι άλλο μπορούμε να πούμε για την προετοιμασία της πρωταθλητρίας?
1: Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές. Είναι οι ημερομηνίες που είπαμε. Mm-hmm. Δηλαδή, θα αρχίσει η προετοιμασία στο Απλντόρν της Ολλανδίας στις 6 mm-hmm. Ιουλίου mm-hmm. και θα πάει μέχρι τις 18. Θα ακολουθήσουν 4 ημέρες που θα κάνουν ένα break για να πάρουν ανάσες, να καθαρίσει το μυαλό των προσφεριστών της ΑΕΚ. Και ακολούθως θα επιστρέψει η αποστολή στην Ολλανδία στις 23 Ιουλίου για να ολοκληρωθεί στις 2 Αυγούστου mm-hmm. και στην συνέχεια να μπει στην τελική της ευθεία η προετοιμασία για τα παιχνίδια των play-off του Champions League.
0: Mm-hmm. Ξέρουμε αν θα υπάρξουν κάποια φιλικά, έχουν ήδη οργανωθεί φιλικά?
1: Ναι, θα υπάρξουν σίγουρα φιλικά. Mm-hmm. Απλά για την ώρα δεν είναι οριστικά φιξαρισμένα, απομένουν κάποιες λεπτομέρειες, οπότε και η ΠΑΕΑΕΚ δεν μπορεί να προβεί σε καμία mm-hmm. ανακοίνωση σχετικά με τους αντιπάλους. Mm-hmm. Η τελευταία μέρα προετοιμασίας θα είναι στις 2 Αυγούστου, την Κυριακή είναι, mm-hmm. Και μετά την επιστροφή θα ακολουθήσει νέο τετραήμερο ρεπό για τους προσβεστές και γενικότερα όλο το team.
0: Και μετά είναι το Super Cup, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ακόμα βέβαια δεν είναι επίσημο. Τουλάχιστον δεν το γνωρίζω αν είναι επίσημο.
0: Αυτό το 12 Αυγούστου, το 12 έτσι Αυγούστου, νομίζω. Ναι.
1: Με την προοπτική αυτή, δηλαδή αν είναι επίσημο, να επιστρέψουν στις 6 στις 7 μάλλον Αυγούστου mm-hmm. Για να μπουν έτσι σε προπονήσεις και να μπει στη συνέχεια για την τελική της ευθεία για την προετοιμασία, είτε για το Super Cup mm-hmm. είτε για τα παιχνίδια των play-off.
0: Mm-hmm. Μια πολύ ωραία συνέντευξη του Γιώβιτς στη Σερβία την έδωσε, που αναφέρεται με εγκομιαστικά λόγια στον Νίκολιτς.
1: Ναι, είναι μία ακόμα συνέντευξη που μιλάει με κολακευτικά λόγια ο Λούκα Γιώβιτς για τον Μάρκο Νίκολιτς και την τεράστια συνεισφορά που είχε ο Σέρβος προπονητής στο να φτάσει έξω την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Όπως είπε και ο ίδιος για τον εαυτό του, τους τελευταίους 3 μήνες έπαιζε με ενέσεις σε κάποιες περιπτώσεις λόγω των έντονων πόνων που είχε στο γόνατο και για τον λόγο αυτό έχει μείνει και εκτός αποστολής της Σερβίας προκειμένου να το ξεπεράσει πλήρως και να είναι έτοιμο στην πρεμιέρα, στην πρώτη μάλλον συγκέντρωση της ΑΕΚ για τη νέα σεζόν.
0: Ωραία, έχει πάρει το μάτι σου κάτι άλλο, γνωρίζεις κάτι άλλο?
1: Κοίταξε, απλά να πούμε ένα θέμα που έχει βγει, να βάλουμε λίγο τα πράγματα στη θέση τους σχετικά με ένα φημολογούμενο ενδιαφέρον της ΑΕΚ για ποδοσφαιριστή της Κραϊόβα, τον Άντζορ Μεκβά Μπισβίλη, ο οποίος έκανε δηλώσεις και λέει ότι επιβεβαιώνω το ενδιαφέρον από ΑΕΚ και Χετάφε είναι πραγματικό, δεν ξέρω τι θα γίνει στο μέλλον, έχει πει μεταξύ άλλων ο Άσος Κραϊόβα. Αλλά στο ρεπορτάζ ΑΕΚ το συγκεκριμένο θέμα είναι ανύπαρκτο, δεν υπάρχει καμία βάση και σε αυτό το μεταγραφικό σενάριο. Και από εκεί και έπειτα έγινε γνωστή και μια δωρεά από τον κύριο Ηλιόπουλο ύψους 350.000 ευρώ στο αντικαρκυνικό ίδρυμα του Σικάγου στη μνήμη του πατέρα του.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Καλά.
0: Μια χαρά. 943 Intervetten Sports.

0: μάθουμε και τα του Ολυμπιακού από τον Βασίλη Κωνσταντόπουλο. Λοιπόν, Βασίλη, καλό μεσημέρι. Τώρα είναι εποχή διαπραγματεύσεων, μεταγραφών, ποδοσφαιριστών που είναι υποπαραχώρηση ή υπομεταγραφή. Λοιπόν, να έρθουμε τώρα λίγο στα θέματα που μας απασχόλησαν και τις τελευταίες 2-3 μέρες. Ας πούμε για τον Ουνάι Λόπες, πόσο κοντά είναι, για τον Μαρμόλ που αναφέρθηκε σήμερα. Τι έχουμε ως δεδομένο?
1: Καλησπέρα Ζέτα. Ναι, είναι η περίοδος που ανοίγει για τα καλά αυτή η κουβέντα. Όπως λέγαμε τις προηγούμενες μέρες, έγινε η συνάντηση μεταξύ του Βαγγέλη Μαρινάκη και του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Εκεί αναλύθηκε και συμφωνήθηκε το πλάνο για την επόμενη σεζόν. Οπότε βλέπουμε πλέον μια σαφή κατεύθυνση με παίκτες στους οποίους έχει εγκρίνει ο Βάσκος τεχνικός, παίκτες όπως ο Ουνάι Λόπες, ο οποίος μετά τη συμμετοχή του στο τελικό του Conference League ανάμεσα στην Crystal Palace και την ομάδα του, τη Ράγιο Βαγεκάνο, ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις του με την ομάδα του Βαγέκας, τη Μαδρίτη, και όπως έχει γίνει γνωστό, θα γίνει κουβέντα, ίσως και συνάντηση με την πλευρά του Ολυμπιακού. Mm-hmm. Ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει κάνει ήδη την επαφή του με τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Mm-hmm. Και είναι πάρα πολύ πιθανό, καθώς ολοκληρώνει το συμβόλαιό του, να συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό. Ένας πολύ έμπειρος παίκτης, με 400 και πλέον μάτς στη Λα Λίγκα, 30 ετών. Mm-hmm. Ο οποίος αγωνίζεται σε μια θέση ουσιαστικά, αν μπορούμε να το σχηματοποιήσουμε, δίπλα στον ΕΣΕ. Εκεί δηλαδή τοποθετείται με βάση το φετινό, τη φετινή διάταξη του Ολυμπιακού, τη φετινή συνηθισμένη διάταξη του Ολυμπιακού. Mm-hmm. Από εκεί πέρα, ναι, προέκυψε το όνομα του Μίκα Μάρμολ, ο οποίος είναι στόπερ, αγωνίζεται στην Λας Πάλμας. Μένει και εκείνος ελεύθερος, στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας. Mm-hmm. Προϊόν της Λα Μασία, παίκτης ο οποίος έχει απασχολήσει στο παρελθόν και τον Παναθηναϊκό, και αρκετές ισπανικές ομάδες τον παρακολουθούν. Mm-hmm. Είναι ένας στόπερ αξιόπιστος, όχι υψηλός όμως, όμως με στοιχεία που θα μπορούσαν να δώσουν στον Ολυμπιακό μια λύση αξιόπιστη ως βάθος του πάγκου. Mm-hmm. Οπότε και αυτή είναι μια λύση την οποία έχει προκρίνει ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, και μένει να δούμε αν ο Ολυμπιακός καταφέρει εντός εισαγωγικών να προλάβει συλλόγους από την Ιβηρική Χερσόνησο. Mm-hmm. Και να κάνει δικό του τον Μίκα Μάρμον.
0: Από πέρυσι θυμάμαι, τα έλεγες και εσύ, τα λέγαμε όλοι σχετικά με τον Brian Hill. Δεν ξέρω αν έχουν αλλάξει κάπως τα πράγματα, με το δεδομένο ότι υποβιβάστηκε η ομάδα του η Ζιρόνα και είναι μάλλον σε αναζήτηση νέας ομάδας. Υπάρχει περίπτωση τώρα για τον Ολυμπιακό?
1: Είναι ένας μόνιμος στόχος, να το πούμε έτσι, για τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο συγκεκριμένος παίκτης, ο οποίος προτίμησε πέρυσι, αν και τον περίμενα στο ακουστικό μέχρι τελευταία στιγμή, μέχρι τελευταία μέρα μεταγραφών, ο Μεντιλίμπαρ, να δοκιμάσει το project της Ζιρόνα, το οποίο δεν πήγε όπως θα ήθελαν οι άνθρωποι της, υποβιβάστηκε όπως είπες, οπότε ψάχνει νέο σταθμό στην καριέρα του. Ναι, είναι γνωστό, όπως είπαμε, ότι ο Μεντιλίμπαρ τον παρακολουθεί, έχει και επαφή μαζί του. Mm-hmm. Ωστόσο ο ίδιος θέλει ένα περιβάλλον μάλλον διαφορετικό από αυτό του Ολυμπιακού. Mm-hmm. Αυτό προκύπτει και τώρα, αλλά και πέρυσι. Θυμάσαι ότι θα μπορούσε να έχει ολοκληρωθεί αυτή η μεταγραφή, καθώς το pressing ήταν αρκετά στενό από πλευράς Ολυμπιακού. Βέβαια, μιλάμε για ένα μακρύ μεταγραφικό καλοκαίρι, αλλάζουν αυτά. Mm-hmm. Και δεν αφήνουμε, δεν είναι τίποτα δεδομένο. Mm-hmm. Μιας και ανέφερες τις ομάδες που υποβιβάζονται, να πούμε εδώ ως αστερίσκο ότι και η Οβιέδο του Νταβίτ Κάρμου υποβιβάστηκε. Mm-hmm. Ο παίκτης θα επιστρέψει στην Νότιχαμ Φόρεστ, με mm-hmm. ό,τι αυτό σημαίνει και για τον Ολυμπιακό, ο οποίος είναι σε αναζήτηση τουλάχιστον δύο κεντρικών αμυντικών. Υπάρχει mm-hmm. το επιτυχημένο παρελθόν με τον Κάρμο. Mm-hmm. Και για εκείνον πιστεύω είναι ένα αρκετά οικείο και ασφαλές ποδοσφαιρικό περιβάλλον. Mm-hmm. Και μένει να δούμε αν θα υπάρξει νέα επαφή για να επιστρέψει ο Κάρμο στον Ολυμπιακό. Mm-hmm.
0: Λοιπόν, μιλώντας για τους παίκτες και γενικά για όλη αυτή την παρένθεση πριν τα αγωνιστικά που αφορούν τις αποκτήσεις, τα νέα ονόματα, τους νέους παίκτες κτλ. Να πούμε γιατί υπήρχε μια απορία σχετικά με την συμμετοχή ή όχι του Ελκαμπή στην Εθνική του Μαρόκου τελικά.
1: Τελικά ο Αγίου Ελκαμπή πήρε αυτό που ήθελε, θα είναι στην αποστολή για το Μαρόκο. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό για τον ποδοσφαιριστή, γιατί ήταν το άγχος του, θα λέγαμε, μετά από το επιτυχημένο κύπελλο στην Αφρικής. Είχε το ερωτηματικό αν θα καταφέρει να είναι στην τελική επιλογή για το προσεχές παγκόσμιο κύπελλο. Θα είναι εκεί και τώρα ο Ολυμπιακός ουσιαστικά χωρίς Ελκαμπή και Νταρέμι θα ξεκινήσει την προετοιμασία του και θα παρακολουθεί την πορεία τους στο παγκόσμιο κύπελλο. Εντάξει, το Ιράν δεν πιστεύω να φτάσει μέχρι το τέλος διαδρομής. Έχουμε δει εκπλήξεις και εκπλήξεις, αλλά δεν πιστεύω ότι θα κάνει τόσο τρομερή έκπληξη. Να θυμίσουμε ότι ολοκληρώνεται 19 Ιουλίου το παγκόσμιο κύπελλο, αλλά σίγουρα οι δύο ομάδες, και το Ιράν και το Μαρόκο, είναι πολύ πιθανό να ξεπεράσουν τη φάση των ομίλων, η οποία ολοκληρώνεται στις 4 Ιουλίου. Οπότε θεωρώ ότι αυτό είναι το πρώτο μαξιλαράκι. Αν προσθέσουμε και τις διακοπές που πρέπει να κάνουν οι ποδοσφαιριστές, ο Ολυμπιακός σίγουρα θα τους περιμένει τουλάχιστον 7 με 10 μέρες μετά τις 4 Ιουλίου. Και βλέπουμε, έτσι, γιατί το Μαρόκο είναι μια πολύ ανταγωνιστική ομάδα και μπορεί να πάει πιο μακριά. Οπότε αυτό τι σημαίνει? Ότι το βάρος στο ξεκίνημα τουλάχιστον της προετοιμασίας, σε ό,τι αφορά την αιχμή του δωράματος του Ολυμπιακού, πρέπει να την πάρει κάποιος άλλος παίκτης, πιθανότατα ο Γιάρεμτσουκ, ο οποίος επιστρέφει και θα είναι το κύριο πρόσωπο στο ξεκίνημα της προετοιμασίας του Ολυμπιακού. Και βλέπουμε, έτσι, πολλά θα αλλάξουν. Υπάρχει ενδιαφέρον από ομάδες και για τον Ταρέμι και για τον Κλέιτον Σίλβα. Δεν είναι σταθεροποιημένο το ρόστερ, αλλά τουλάχιστον για αρχή είναι ξεκάθαρο ότι στο ξεκίνημα της προετοιμασίας ο Ολυμπιακός θα πάει με τον Ουκρανό.
0: Σχετικά με την προετοιμασία του Ολυμπιακού τώρα, γιατί που θα πραγματοποιηθεί στην Ολλανδία, φαντάζομαι ότι ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρα έχει ζητήσει και κάποια δυνατά φιλικά, έτσι?
1: Ναι, είναι δεδομένο ότι θα υπάρξει μια σειρά τουλάχιστον 5-6 φιλικών για την προετοιμασία του Ολυμπιακού, η οποία θα γίνει σε δύο κομμάτια, όπως και πέρυσι. Να θυμίσουμε ότι ο Ολυμπιακός είχε επιστρέψει και μετά από λίγες μέρες έφυγε και πάλι για το ίδιο προπονητικό κέντρο. Το ίδιο θα γίνει και φέτος. Θεωρεί ότι είναι απολύτως επιτυχημένο αυτό. Το πιο πιθανό είναι ότι ο Ολυμπιακός περίπου στις 3 Ιουλίου θα αναχωρήσει για την Ολλανδία. Μέχρι τα μέσα του μήνα θα είναι εκεί, θα επιστρέψει στην Ελλάδα και μετά από κάποιες μέρες θα αναχωρήσει και πάλι για το Ρότερνταμ μέχρι τις 26 Ιουλίου. Να θυμίσουμε ότι 4 με 5 Αυγούστου είναι το πρώτο επίσημο μάτς του Ολυμπιακού για τον τρίτο προβληματικό γύρο του UEFA Champions League.
0: Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο από το ρεπορτάζ.
1: Όχι, δεν υπάρχει κάτι άλλο για την ώρα.
0: Ωραία, ωραία. Έγινε. Βασίλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.

Λοιπόν, για να μην διακόπτουμε συναδέλφους με τα μισά ώρα, διακόπτω τώρα εγώ. Είναι 2 και 26, κάνουμε break, πολιτικό δελτίο ειδήσεων, τα διαφημιστικά μας και ερχόμαστε σε πολύ πολύ λίγο. Μην ξεχνάτε, το γνωρίζετε όλοι όσοι μας ακούτε, ότι μαζί μας είναι η στοιχηματική εταιρεία Interveter και επίσης μην ξεχνάτε, παίζεις υπεύθυνα συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Τα λέμε σε λίγο.

0: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 943 Interveten Sports. 943 Interveten Sports.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
2: Γεια μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα. Τι κάνουν?
5: Βάζουμε Star App από την B2Line, πατέρα. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε.
2: Και για πόσα χρόνια θα μείνουμε ήσυχοι?
5: Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
6: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
7: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
8: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
9: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210 5761 620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210 5761 620. 20.
10: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενηχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενηχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
11: Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας «Το βλέπες, το παίξες». Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. «Το βλέπες, το παίξες». Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Interveten Sports. «Το βλέπες, το παίξες». Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Ακούτε το μαγκαζίνο του 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

Καλώς σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι, να ξεκινήσουμε από χθες το Οδυσσίο, εκεί όπου παρουσιάστηκε και επίσημα το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το νέο κόμμα, το οποίο παρουσίασε χθες ο πρώην Πρωθυπουργός από το Οδυσσίο. Κάνουμε το πρώτο βήμα για να αποκτήσει ξανά φωνή μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Αυτό τόνισε ο πρώην Πρωθυπουργός. Ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε και στις 7 βασικές δεσμεύσεις που περιέχει η ιδρυτική διακήρυξη. Μεταξύ αυτών είναι η ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλίες, ισχυρή οικονομία δίκαιης ανάπτυξης και αξιοπρέπειας και κοινωνικό κράτος δικαιωμάτων απέναντι στην κερδοσκοπία. Η παρουσίαση αυτή από τον Αλέξη Τσίπρα και το όνομα κυρίως έφερε και αρκετές αρκετά αποτελέσματα, θετικά και αρνητικά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, συναντήθηκε σήμερα με εκπροσώπους ασθενών σε συνέδριο για την υγεία. Το θέμα ήταν το κοινωνικό συμβόλαιο της υγείας, ο ασθενής στο επίκεντρο. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν αναφέρθηκε και στην χθεσινή παρουσίαση του Αλέξη Τσίπρα. Χθες είδα μια θεματική βουτιά στο παρελθόν. Αυτό τόνισε, προσθέτοντας ότι παρά το ότι πρέπει να κάνουμε για το μέλλον στην πατρίδα μας, ενώ ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, σχολίασε ότι ο Αλέξης Τσίπρας άλλαξε το περιτύλιγμα, δεν είδαμε όμως κάτι το διαφορετικό. Τώρα πάμε και στο Πασόκ, όπου έχουμε κόντρα Πασόκ Νέας Δημοκρατίας. Καλύτερα, Νίκο Ανδουλάκη, Αδόνιδος Γεωργιάδη. Μήνυση κατά του Υπουργού Υγείας Αδόνιδος Γεωργιάδη καταθέτει ο πρόεδρος του Πασόκ, ο Νίκος Ανδουλάκης, για τα αδικήματα της συκοφαντικής δυσφήμισης και της εξύβρισης. Σύμφωνα με την Χαριλάου Τρικούπη, ο Άδωνης Γεωργιάδης υποστήριξε δημοσίως ότι υπήρξε δίθεν φωτογραφικός διαγωνισμός για ακίνητο που εκμισθώθηκε στο κτηματολόγιο, ότι το ακίνητο επελέγει λόγω πολιτικής εύνοιας και ότι ο Νίκος Ανδουλάκης εισέπραξε υπέρογκα ενίκεια ύψους 1,2 με 1,5 εκατομμυρίων ευρώ από το δημόσιο. Τώρα ο Υπουργός Υγείας προφανώς αντέδρασε άμεσα, ανέφερε ότι θα ζητήσει την άρση της ασυλίας του για να δικαστεί και στη συνέχεια θα καταθέσει αγωγή για ηθική βλάβη ενάντια στον Νίκο Ανδουλάκη. Πάμε και στον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, τον Υπουργό, τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών, ο οποίος προανήγγειλε το τέλος για τα ηλεκτρικά πατίνια για τους κάτω των 18. Όπως είπε, έρχεται νομοσχέδιο που θα προβλέπει πλήρη απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικού πατινιού από ανήλικους κάτω των 18 ετών, είτε πρόκειται για ιδιόκτο πατίνι, είτε για πατίνι που ενοικιάζεται από ιδιωτική εταιρεία. Στις αστυνομικές και δικαστικές ειδήσεις και εξελίξεις, αρχικά στην υπόθεση του σκανδάλου του ΟΠΚΠ, όπου συνεχίζονται οι έρευνες από την ελληνική αστυνομία. Θυμίζω, χθες είχαμε την έρευνα στην Θεσσαλονίκη, προ λίγων ημερών είχαμε την έρευνα στην Κρήτη. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οδηγήθηκαν λοιπόν 22 κατηγορούμενοι από την Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΚΠ. Υπενθυμίζεται πως η δικογραφία για την εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε από το ελληνικό FBI περιλαμβάνει 138 άτομα. Σε 18 εκ των εμπλεκομένων έχουν παγώσει οι λογαριασμοί. Έχουμε και την συνέχεια σήμερα της δίκης των

Πολιτειών και Ιράν, την ώρα που συνεχίζονται και οι διπλωματικές προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας για να τερματιστεί επιτέλους ο πόλεμος. Η Τεχεράνη τώρα κατηγόρησε την Ουάσιγκτον για παραβίαση της εκεχηρίας και απείλησε με αντίπεινα μετά από νέα αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν. Εν τω μεταξύ, νέο Ισραηλινό σφαιροκόπημα στο νότιο Λίβανο, όπως γνωστοποίησε το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, έχασαν τη ζωή του 31 άτομα, μεταξύ των οποίων τουλάχιστον 4 παιδιά, ενώ άλλοι 40 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Και ολοκληρώνοντας, να πω ότι υπάρχει, πλήττεται η Βρετανία και η Γαλλία από έναν καύσωνα με τη θερμοκρασία να είναι πάνω από τους 40 βαθμούς Κελσίου. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σε αυτές τις δύο χώρες έχουν χάσει τη ζωή τους και τουλάχιστον 5 από αυτούς αποδίδονται σε πνιγμούς και θερμικό σοκ. Αυτές ήταν οι ειδήσεις. Σε μικρόφωνο ξανά στη Ζέτα Θωραγοπούλου.

Επανήλθαμε στις 2:38, είναι το μαγκαζίνο του 943 Interveten Sports, δεύτερο μέρος. Μαζί μας είναι βέβαια η στοιχηματική εταιρεία Interveten.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε με μπάσκετ, φίλες και φίλοι, και ακούμε τη Λένα Καραλή. Λοιπόν, Λένα, καλό μεσημέρι. Χαμός χθες στη Βούλα. Δεν ξέρω αν είδες φωτογραφίες και βίντεο. Ήταν η Κούπα, το drone show. Όλη η Ολυμπιακή ομάδα, οργανισμός που συγκεντρώθηκε εκεί για να γιορτάσει και πολλοί μάλιστα ξέφυγαν.
1: Εντάξει, ναι, δεν έχουν δικαίωμα και αυτοί να το ευχαριστηθούν και να νιώσουν και λίγο παιδιά ξανά όταν έχει επιτευχθεί ένα τόσο μεγάλος και σπουδαίος στόχος.
0: Έτσι, βέβαια. Δηλαδή...
1: Ο Εβάν Φουρνιέ έδειξε να το... Όχι, κοίταξε να δεις, ο Εβάν Φουρνιέ όσο στοχοπροσιλωμένος και αποφασισμένος ήταν να οδηγήσει τον Ολυμπιακό στην κατάκτηση αυτού του ευρωπαϊκού, τόσο φάνηκε να το διασκεδάζει περισσότερο από τον καθέναν, χωρίς να τον ενδιαφέρει το ακόμα και το πώς θα απομείνει στο τέλος της βραδιάς σε ό,τι αφορά την ενδυματολογική του εμφάνιση ή να περιοριστεί στο ότι ξέρεις υπάρχουν πλάνα, φωτογράφοι, κάμερες κτλ.
0: Να ενημερώσουμε τον κόσμο τι συνέβη, γιατί τα έβγαλε όλα εκτός από το εσώρουχο και τι έκανε, Ελένα μου.
1: Αν φτάναμε και σε αυτό το σημείο θα υπήρχε πρόβλημα. Έκανε μια βουτιά στην πισίνα και... ευχαριστήθηκε πάρα πολύ. Το αξίζουν και αυτοί, ξέρεις, γιατί το άγχος, η πίεση, το φορτίο, η προσπάθεια που καταβάλουν για να πετύχουν αυτό τον στόχο, έχοντας την τόσο μεγάλη πίεση, γιατί κακά τα ψέματα λέμε ότι ο κόσμος και οι φύλαχλοι το πόσο αγαπούν την ομάδα και τι ευλογία είναι η παρουσία τους κτλ. Αλλά ας βάλουμε κάποιες στιγμές και στο νου μας πόσο μεγάλη πίεση μεταφέρεται και στους παίκτες, γνωρίζοντας ότι τόσες χιλιάδες κόσμου είτε στο γήπεδο είτε τόσα εκατομμύρια φύλαχλοι σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο περιμένουν αυτές τις στιγμές για να ξεφύγουν και αυτοί λίγο από τα δικά τους προβλήματα και να νιώσουν χαρά.
0: Εν τω μεταξύ έχουμε τώρα τον πρώτο ημιτελικό του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ στο ΣΕΦ και ήδη οι πωλήσεις πάνε σφαίρα.
1: Λογικό. Αναμενόμενο αυτό, διότι θα είναι η πρώτη εμφάνιση του τροπαίου στην έδρα των πρωταθλητών. Θα είναι η πρώτη εμφάνιση του Ολυμπιακού στην έδρα του μετά την κατάκτηση του τίτλου, οπότε ο κόσμος και όσοι ίσως δεν κατάφεραν να βρεθούν στο Telecom Center, και θα είναι σίγουρα πάρα πολλοί αυτοί, διότι κακά τα ψέματα, τον εξασφαλίσει κάποιος

0: εισιτήριο για το Telecom Center και για ένα Final Four EuroLeague, διαπιστώσαμε για μία ακόμα φορά πόσο δύσκολη η υπόθεση είναι. Mm. Οπότε αναμφίβολα πάρα πολλές χιλιάδες οπαδοί του Ολυμπιακού δεν κατάφεραν να βιώσουν αυτή την τεράστια εμπειρία και την επιτυχία από κοντά, άρα θα θελήσουν να πάρουν μια μικρή γεύση από το ΣΕΦ.
1: Mm-hmm. Λένα, σε χάσαμε.
0: Θα θελήσουν να πάρουν μια γεύση από το ΣΕΦ αύριο στην αναμέτρηση με την ΑΕΚ.
1: Ωραία, πάντως πήρανε και το πρόστιμό τους των 8.000 ευρώ για τα καπρογόνα.
0: Εντάξει.
1: Ναι, εντάξει.
0: Νομίζω ότι κανείς δεν ενδιαφέρει.
1: Δεν θα λείψουν από κάποιον, ναι, όντως.
0: Το λιγότερο που θα τους ενδιαφέρει.
1: Πέραν των άλλων, είδα και κάτι ευχάριστο για τον Παναθηναϊκό, ότι επέστρεψε ο Λούκας κανονικά στις προπονήσεις.
0: Ναι. Αυτό είναι σημαντικό. Τώρα το επόμενο στοίχημα είναι να μπορέσει να βρει και τον αγωνιστικό ρυθμό για να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό να πετύχει ό,τι καλύτερο μπορεί σε καταχάσεις ημιτελικούς με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ. Αλλά και στην πορεία.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Αλλά και στην πορεία, λογικά, μέσα στον τελικό με τον Ολυμπιακό.
1: Έχουμε κάτι άλλο, Λένα μου. Νομίζω.
0: Δεν σε άκουσα, Ζέτα μου.
1: Έχουμε κάτι άλλο.
0: Κοίταξε, να δει. Είναι η μεταγραφολογία, η οποία είπαμε ότι δεν έχει νόημα να την παρακολουθούμε, ξέρεις, και να ανακυκλώνουμε καθημερινά τα ίδια και τα ίδια. Οπότε. Ας πηγαίνουμε και με αυτά που είναι πραγματικά.
1: Ωραία, έγινε, σε ευχαριστώ.
0: Καλή
1: πολύ
0: συνέχεια.
1: Καλό μεσημέρι.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: 943 Interveten Sports.

Μένει να δούμε, φίλες και φίλοι, γιατί δεν το αναφέραμε με την Ελένα, ούτως ή άλλως δεν υπάρχει κάτι ουσιαστικό, κάτι πραγματικό. Αναφέρομαι βέβαια στην έλευση ενός νέου προπονητή μετά την διαφαινόμενη φυγή του Εργίνα Ταμάν. Τι γίνεται, γιατί το όνομα το οποίο τέλος πάντων βρίσκεται παντού ως πληροφορία είναι του Ομπράντοβιτς. Για να δούμε τι θα γίνει και με αυτό το θέμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό και κέριο για την ΚΑΕ Παναθηναϊκός, για να ξαναβάλει τους στόχους για τη νέα χρονιά και να μπορέσει να κάνει πραγματικότητα τα όνειρα που είχε για φέτος.

0: Λοιπόν, τι λέτε να σπάσουμε λίγο τα ποδοσφαιρικο-μπασκετικά, να έρθουμε λίγο στο τένις. Μάλλον σε μία έκφανση που ακολουθεί τα δύο μας μεγάλα παιδιά, δηλαδή την Μαρία Σάκαρη και τον Στέφανο Τσιτσιπά, οι οποίοι ξεκίνησαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στο μεγάλο Grand Slam, και η Μαρία Σάκαρη μάλιστα μετά την νίκη επί της αντιπάλου της έκανε μία εκτενή αναφορά στην εξαιρετική μητέρα της, την Αγγελική Κανελοπούλου. Είμαστε στο Roland Garros και μαζί μου έχω την Αντριάννα Πούλη που θα μας πει περισσότερο για το τι έγινε με την Μαρία μας χθες. Για πες μας λοιπόν, Αντριάννα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Όλα ξεκίνησαν όταν στη συνέντευξη τύπου μετά την εξαιρετική εμφάνιση που είχε στο Roland Garros, νικώντας βέβαια την Λίντα Νόσκοβα με 2-0 στα σετ, μία Ουρουγουανή δημοσιογράφος αποκάλυψε ότι ήξερε τη μητέρα της, την παρακολουθούσε μάλλον, όταν εκείνη έπαιζε τένις.
0: Να κάνουμε μία διακοπή, διότι πρέπει να επαναφέρουμε τον ήχο.

0: Λοιπόν, επανήλθαμε ακουστικά. Να μας πει τώρα η Αντριάννα Πούλιου για αυτό το θέμα ακριβώς. Τι έγινε με την Μαρία Σακάρη και πώς αναφέρθηκε στην πολυγαπημένη της μητέρα Αγγελική Κανελοπούλου.
1: Όλα ξεκίνησαν μετά από την εξαιρετική της εμφάνιση στο Roland Garros, νικώντας βέβαια τη Λίντα Νόσκοβα με 2-0 στα σετ. Όταν μία Ουρουγουανή δημοσιογράφος στην συνέντευξη τύπου της είπε ότι γνώριζε τη μητέρα της όταν εκείνη έπαιζε τένις. Εκείνη ξέσπασε σε
0: κλάματα. Λυγμούσε, συγκινήθηκε.
1: Γιατί δεν μίλαγε συχνά για τη μητέρα της. Εκείνη, η δημοσιογράφος μάλλον, την ρώτησε ποια επιρροή είχε η μητέρα της όταν άρχισε την πορεία της στο τένις και πώς εμπλέκεται ακόμα στη σταδιοδρομία της μέχρι σήμερα. Η απάντηση της ήταν ότι είναι πολύ ωραίο να βλέπω ανθρώπους που θυμούνται τη μητέρα μου όταν ήταν εκείνη παίχτρια. Είναι καταπληκτική. Αυτή είναι σίγουρα ο λόγος που βρίσκομαι εδώ. Δεν κλαίω επειδή είμαι στεναχωρημένη. Όχι, είμαι πολύ χαρούμενη. Απλώς είναι πολύ συγκινητικό, γιατί δεν μιλάω συχνά γι' αυτό, ειδικά με κάποιον που πραγματικά τη γνωρίζει. Και της είπε ότι θα κάνει το καλύτερο δυνατό που μπορεί για να τους φέρει σε επαφή.
0: Έκανε λοιπόν το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα η Μαρία Σάκαρη στο Roland Garros, το κορυφαίο Grand Slam. Και σε ό,τι αφορά τα αγωνιστικά τώρα, τι έχουμε, Αντριάννα?
1: Αύριο θα την 28-5, λοιπόν, αύριο στις 12 η ώρα το μεσημέρι, θα αναμετρηθεί με την Claire Liu από τη ΣΥΠΑ. Η Claire Liu είναι 26 χρονών και νούμερο 182 στην παγκόσμια κατάταξη. Ευχόμαστε καλή επιτυχία, εννοείται, στην
0: στη Μαρία, όπως επίσης και καλή επιτυχία στο Στέφανο Τσιτσιπά που επίσης συνεχίζει. Πολύ συγκινητικό αυτό που μας μετέφερες. Όλοι ξέραμε, οι παλαιότεροι, την μεγάλη διαδρομή της Αγγελικής Κανελοπούλου, ένα μεγάλο μπραντ στο χώρο του ελληνικού τένις τότε, και προφανώς το μήλο έπεσε κάτω από τη μιλιά. Και το μήλο αυτό έχει να λέει τα καλύτερα για την αγαπημένη του μιλιά, τη μαμά του δηλαδή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντριάννα.

0: Λοιπόν, πάμε εκτός συνόρων. Καλά, ούτως ή άλλως με τον Ρολάν Γκαρός ήμασταν εκτός συνόρων, αλλά πάμε στα ποδοσφαιρικά ως επιτοπλίστων και να ακούσουμε τον Μάνο Σταραμόπουλο. Λοιπόν, Μάνο, καλό μεσημέρι. Δεν ξέρω αν θες να ξεκινήσουμε από τον μεγάλο τελικό του Conference League τον απόψινό. Εκεί στρέφονται τα βλέμματα προφανώς.
1: Ακριβώς, ήταν καλό μεσημέρι και στους ακροατές του 943 Intervent Sports. Το τρίτο εντάξει ευρωπαϊκό τρόπαιο, το κόφερα σήμερα διεξάγεται ο τελικός του στη Λειψία ανάμεσα στην Κρίσταλ Πάλας, στους Αετούς του Λονδίνου και την Ράγιο Βαγιγάνο, μια γειτονιά πολύ μικρή, μόλις 11.000 κατοίκων στη Μαδρίτη. Είναι η τρίτη ομάδα μετά τη Ρεάλ και την Ατλέτικο. Ωστόσο, κατάφερε με προπονητή τον Ενίγο Πέρεθ, παλιό ποδοσφαιριστή τη Μπιλμπάου, να φτάσει στον τελικό. Δεν πρέπει να ξεχνάμε στα ημιτελικά απέκλεισε την ΑΕΚ με εκείνο τον γκολ που πέτυχε στη Νέα Φιλαδέλφια. Έτσι λοιπόν, σήμερα, όπως είπε ο Όλιβερ Γκλάσνερ, ο Αυστριακός προπονητής τη Κρίσταλ Πάλας, ο οποίος μετά το τέλος της φετινής αγωνιστικής περίοδου θα μετακινηθεί σε άλλη ομάδα. Δεν ξέρουμε προς το παρόν, έχει αρκετές προτάσεις. Αναφερόμενο στο παιχνίδι, λέει: μέχρι τώρα τα έχουμε πάει πάρα πολύ καλά. Έχουμε ευχαριστήσει οπαδούς μας. Πάμε να διασκεδάσουμε το παιχνίδι. Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Ο Γκλάσνερ παραδέχτηκε ότι από πλευράς τακτικής η Ράγιο Βαγεκάνο υπερισχύει σχεδόν όλων των ομάδων που έπαιξαν φέτος στο Conference League. Αλλά η ομάδα του που έχει πολύ καλούς ποδοσφαιριστές όπως είναι ο Ματέτα, ο επιθετικός ή ο Άνταμ Γουόρτον, από τον οποίο εγώ πιστεύω ότι στο παγκόσμιο κύπελο του καλοκαιριού θα είναι από τις αποκαλύψεις της εθνικής ομάδας της Αγγλίας, ο αριστεροπόδαρος αυτός κεντρικός χαφ των αετών του Λονδίνου. Πολύ καλός επίσης είναι και ο Ισμαήλ Σαρ, πρώτος σκόρερ της Κρίσταλ Πάλας με 9 γκολ. Από την άλλη πλευρά, η Ράγιο Βαγεκάνο, όπως είπαμε, μια φτωχογειτονιά ουσιαστικά της Μαδρίτης, που παίζει πολύ καλό ποδόσφαιρο, θεαματικό, χωρίς τα πολύ μεγάλα αστέρια. Βεβαίως, να πούμε ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει κίνηση για να πάει τον Ονάι Λόπεθ, τον κεντρικό χαφ της Βαγεκάνο. Έτσι. Έχει τον Μπατάγια, τον τροφλάκα, που το όνομά του πέρυσι το καλοκαίρι είχε παίξει για αρκετές ελληνικές ομάδες. Έχει τον Ρουμάνο, τον Ράτσιο, ακραίος οπισθοφύλακας, τον Τσαβαρία, τον Στόπερ. Και τον Αλεμάο στη γραμμή πυρός, όπως επίσης και τον Τεφρούτος που και αυτόν είχε παίξει το όνομά του για ελληνικές ομάδες. Είναι ένα παιχνίδι ισόρροπο, θα λέγαμε, δύο ίσες ομάδες, ασχέτως βέβαια αν χρηματιστηριακά η Μεν Κρίσταλ Πάλας κοστίζει 541,3 εκατομμύρια, ενώ η Ράγιο Βαγεκάνο 5 φορές λιγότερα, 107,3. Όλα αυτά μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Πολλά λένε και τίποτα. Είναι ένα παιχνίδι που θα το διευθύνει ο Ιταλός Μαριάνι 10 η ώρα το βράδυ. Έτσι, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε το τελικό του Champions League φέτος για πρώτη φορά θα γίνει στις 7 ώρα Ελλάδος, για να μπορεί να το καλύψουν και τα μέσα με περισσότερα παρασκήνια και παρελκόμενα στην Κίνα και στην Ινδία, τις δύο νέες μεγάλες αγορές που έχουν μπει στο ποδόσφαιρο και υπερκαλύπτουν το υπόλοιπο της γης. Έτσι. Είναι μια μεγάλη επιτυχία της UEFA που θα βάλει και άλλα λεφτά τα ταμεία της. Από εκεί και πέρα τώρα να πούμε και τις πιθανές συνθέσεις. Από μένα και στα πάρα στροφυλάκας ο Ντίν Χέντερσον, που θα τον δούμε, θα είναι στην 26η αποστολή της Εθνικής Αγγλίας. Τον Κλάιν, τον Λακρουά και τον Κάρβο, δύο σέντερ μπακ που στο τελευταίο εναντίον της Μπρέτφορντ, επειδή ήταν τιμωρημένοι, δεν είχαν αγωνιστεί. Αριστερά ο Μινιό, ο Γουόρτον, ο Καμαντά, ο Μίτσελ και ο Σαρ, ο Πίνο και ο Ματέτα στη γραμμή κρούσης. Από την άλλη πλευρά, η Ράγιο Βαγεκάνο με τον Μπατέλια τροφλάκα, το Ράτσιου, το Λέζεν, το Σις και τον Τσαβαρία στην άμυνα. Όσκαρ Βαλεντίν, Λόπεθ, Ίση Παλαθών ήταν ο ποδοσφαιριστής που είχε πετύχει τον γκολ της Ράγιο Βαγεκάνο εναντίον της ΑΕΚ, έτσι η ισπανική ομάδα απέκλεισε την ελληνική. Ο Γκαρθία, ο Ντεφρούτος και ο Αλεμάο που είναι ένα από τα αστέρια και αυτός της ισπανικής ομάδας. Η Βαγεκάνο, να πούμε, έχει ένα χαρακτηριστικό. Οι οπαδοί της αλλά και ο κόσμος αποκαλούνται οι διαφορετικοί απέναντι στους πλούσιους Μαδριλένους της Ατλέτικο της Ρεάλ.
0: Μάλιστα. Να έρθουμε λίγο στην εθνική Αργεντινή. Ανησυχία, εξακολουθεί ανησυχία για την κατάσταση του Μέση?
1: Όχι, όχι. Το είδημα που είχε αποκομίσει ο Μέση το τελευταίο παιχνίδι εναντίον της Φιλαδέλφια και αποχώρησε το 72 λεπτό δεν είναι κάτι σοβαρό. Θα αποουσιάσει 5-6 μέρες, θα κάνει μια θεραπεία και θα πάει κανονικά να βρει τον προπονητή του Σκαλόνι και να ενισχύσει την ελληνική ομάδα της Αργεντινής για το παγκόσμιο κύπελο Ηνωμένων Πολιτειών, Μεξικού ή Καναδά. Τώρα, εχθές ο LKB ήταν σε εντυπωσιακή κατάσταση. Πέτυχε 2 γκολ στο διεθνές φιλικό παιχνίδι όπου το Μαρόκο συνέδριψε 5-0 τον Μπουρούντι. Και βεβαίως στην εθνική ομάδα του Μαρόκου τώρα την εξαμελή αποστολή συμπεριλήφθηκε και ο Ουνάη, που δεν ήταν στην προεπιλογή του Μοχάμεντ Ουαχμπί, του προπονητού της εθνικής ομάδας του Μαρόκου. Παράλληλα, πρέπει να δούμε. Ο Χακίμ με τον Ντεμπελέ πήραν μέρος κανονικά στην προπόνηση γιατί είχαν κάποια μικροπροβλήματα. Οπότε το Σάββατο θα είναι παρόντες στο τελικό του Champions League απέναντι στην Arsenal. Ο Σπαλέτη ζήτησε από τη διοίκηση της Γιουβέντους να του πάρει το Σαλάχ, ο οποίος όπως όλοι γνωρίζουμε μένει ελεύθερος από τη Λίβερπουλ με τη λήξη της φετινής περίοδου. Όπως επίσης συζητάνε και με τον Βραζιλάνο τροφλέκα των κόκκινων, τον Άλισον Μπέκερ, που ακόμη δεν έχει ανανεώσει το συμβολίο του. Παράλληλα, ο Χούλιαν Άλβαρες ξεκαθάρισε στη διοίκηση Ατλέτικο ότι δεν θέλει να πάει πουθενά αλλού παρά μόνο στην Μπαρτσελώνα. Άλλωστε έχει μιλήσει και με τον Γερμανό προπονητή, τον Μπλαουγκράνα, τον Φλικ, αλλά και ο πρόεδρος των Μπλαουγκράνα της πρωταθλήτριας Ισπανίας, Ζωάν Λαπόρτα, έχει πει ότι πρωταρχικός στόχος αυτής της στιγμής της πρωταθλήτριας Ισπανίας είναι ο Αργεντινός παγκόσμιος πρωταθλητής, ο Χούλιαν Άλβαρες.
0: Με τις εκλογές της Ρεάλ τι γίνεται?
1: Οι εκλογές Ρεάλ θα γίνουν σε δύο εβδομάδες από τώρα. Μέχρι πρόδειρος ξέραμε ότι ήταν μοναδικός υποψήφιος ο υπάρχον ο νυν, ο Φλωρεντίνο Πέρεθ, ο οποίος είχε υποσχεθεί, είχε συμφωνήσει προφορικά κιόλας με τον Μουρίνιο να λάβει τεχνική ηγεσία. Όμως από το Σάββατο που έθεσε υποψηφιότητα και ο 37χρονος επιχειρηματίας ο Ενρίκε Ρικέλμε, αυτομάτως όλα πάνε πίσω. Περιμένουμε να δούμε τις εκλογές. Τι θα γίνει, γιατί ο Ρικέλμε έχει υποσχεθεί ότι αν κερδίσει τις εκλογές, τότε θα πάρει προπονητή τον Κλοπ και τον Χόλαντ, τον Νορβηγό Φορ της Manchester City.
0: Αυτό που έλεγες, έχει τύχει ο Ρικέλμε, Μάνο?
1: Κοίτα να δεις, αυτή τη στιγμή η φαβορή παρουσιάζεται ο Πέρεθ, αλλά όλα τα πράγματα έχουν αρχή και τέλος. Είναι 20 χρόνια στην Προεδρία ο Πέρεθ. Κάποια στιγμή τα πράγματα μπορεί να αλλάξουν, έτσι.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Έγινε. Μάνο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι, για χαρά.
1: Καλή συνέχεια.
2: Ελλάδα Sports έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 3.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: Πάμε στο Παναθηναϊκό, φίλες και φίλοι, και ακούμε τον Λάμπρο Καραγκάνη. Λοιπόν, Λάμπρο, καλό μεσημέρι. Πριν ξεκινήσουμε για τον Νίστρουπ, για την απόκτησή του από τον Παναθηναϊκό εν τέλει, είδες χθες το ντοκιμαντέρ?
1: Ζέτα μου, δεν ήταν καλή σύνδεση. Αν μπορείς να παραλαμβάνεις το ερώτημα.
0: Πριν από τον προπονητή, τον νέο προπονητή, ναι, του Παναθηναϊκού, του Νίστρουπ, να σε ρωτήσω αν είδες χθες βράδυ το ντοκιμαντέρ.
1: Ναι, ένα σημαντικό κομμάτι για λόγους εργασίας δεν το, θα το δω on demand, δεν το έχω δει ολόκληρο. Είναι μια εξαιρετική δουλειά, πράγματι πάρα πολύ έτσι, συγκινητική και με έντονο το κομμάτι της ιστορίας και της παρακαταθήκης που αφήνει η Λεωφόρος. Υπάρχει και δεύτερο μέρος αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, οπότε, την άλλη τρίτη.
1: Ναι, να σου κάνω μια συνολική κριτική όταν το δω ολόκληρο, αλλά είναι εξαιρετική δουλειά. Πολύ προσεγμένη και... και αγγίζει με πάρα πολύ μεγάλο, πώς να το πω, σεβασμό και το παρελθόν, δηλαδή όλο αυτό που έχει γίνει τα τελευταία 104 χρόνια στη Λεωφόρο, αλλά και το που πηγαίνει ο Παναθηναϊκός στο Βοτανικό την επόμενη μέρα.
0: Μα είδαμε και πράγματα που δεν τα ξέραμε. Εγώ δεν ήξερα, ας πούμε, ότι κοιμάτισε η ελληνική σημαία μέσα στο γήπεδο της Λεωφόρου 4 μέρες πριν την απελευθέρωση από τους Γερμανούς.
1: Ναι, ακριβώς, ισχύει. Είναι γνωστό. Είναι καταγεγραμμένο στην παραθυναϊκή ιστορία. Είναι γενικά η Λεωφόρος συνοδεύεται από πολλές πρωτιές. Δηλαδή, από όπου και αν το πιάσεις, ότι έγινε το πρώτο διεθνές παιχνίδι του ελληνικής ομάδας στο Απόστολος Νικολαίδης. Είναι το πρώτο γήπεδο στην Ελλάδα που φτιάχτηκε εξέδρα επί της Τσόχα. Είναι το πρώτο γήπεδο που μπήκανε προβολής.
0: Το πρώτο γήπεδο που έγινε μια διεθνή συναυλία Rolling Stones.
1: Ναι, το πρώτο γήπεδο που τοποθετήθηκε Χλωοτάπητας. Έχει γίνει το πρώτο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός εκεί, ανεξαρτήτου έδρας. Το παιχνίδι της 1ης Ιουνίου το 8-2. Έχει πολλές πρωτιές η Λεωφόρος, είναι μια πραγματικότητα αυτό και είναι πολύ λογικό για μια εγκατάσταση ιστορική που έχει ιστορία 104 χρόνια, έτσι.
0: Πάμε τώρα για τον νέο προπονητή του Παναθηναϊκού, ο οποίος εν τέλει έρχεται Δευτέρα.
1: Το πιθανότερο είναι ότι θα έρθει Δευτέρα, δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση από τον Παναθηναϊκό ακόμα. Χθες ανακοινώθηκε για τα επόμενα 2 χρόνια Γιώκοπ Νίστρουπ. Νομίζω ότι Δευτέρα είναι μια ημερομηνία που πρέπει να την κρατήσουμε. Πάντως αναμένεται να έρθει, να πιάσει άμεσα δουλειά. Η προετοιμασία αρχίζει στις 15 και στο μεσοδιάστημα και ο ίδιος να εγκατασταθεί αλλά και να παρουσιαστεί στους εκπροσώπους του τύπου και του φιλάθλους φυσικά, έτσι ώστε να κάνει και ο ίδιος τις προγραμματικές του δηλώσεις, αν και νομίζω εδώ ότι έχει αρχίσει ήδη η δουλειά. Δηλαδή ήδη ο Δανός με τον Στέφανο Κοτσόλη έχουν αρχίσει να τρέχουν τον προγραμματισμό της επόμενης σεζόν.
0: Να έρθουμε λίγο στην δήλωση. Καλά, μία δήλωση που δεν αλλάζει τίποτα σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του γηπέδου στο Βοτανικό, γιατί μίλησε ο Γιάννης Αλαφούζος. Ουσιαστικά παραμένουμε στο ίδιο χρονοδιάγραμμα, αλλά έκανε και μία ανοίξη για τα πρώτα κομμάτια της σκεπής.
1: Ναι, η κατασκευή του ποδοσφαιρικού γηπέδου συνεχίζεται. Για το στέγαστρο είναι ακριβώς όπως τα έχουμε πει τα πράγματα. Αναμένεται η τοποθέτηση, η αρχή της, η έναρξη της τοποθέτησης του νομίζω προς το Σεπτέμβριο, με τη διαδικασία περίπου να παίρνει 6 με 8 μήνες όπως λένε οι ειδικοί. Σήμερα είχαμε βέβαια την οριστικοποίηση της αναδόχου εταιρείας για τις εγκαταστάσεις του Εραστέχνη Παναθηναϊκού στο Βοτανικό. Είναι η εταιρεία ΕΚΤΕΡ, η οποία ανακοινώθηκε πλέον και επισήμως από τους αρμόδιους φορείς. Υπάρχει δήλωση των διευθυνόντων, των συμβούλων της Τράπεζας Πειραιώς και της Τράπεζας Αλφα Μπανκ, οι οποίες αποτελούν την ΕΠΕΛΕΟΝΑ, η οποία θα χρηματοδοτήσει το έργο. Είναι εταιρεία όπως είπα ΕΚΤΕΡ. Του Δημάρχου Αθηναίων του Χάρη Δούκα, του Δημήτρη Βρανόπουλου, του Πρόεδρου του Εραστέχνη Παναθηναϊκού. Θα κοστίσει 41 εκατομμύρια ευρώ, όπως λένε οι πληροφορίες μας, και η οικοδομική άδεια θα εκδοθεί μέχρι τις 15 Ιουνίου. Οπότε το τελευταίο δύσκολο κομμάτι υλοποίησης της διπλής ανάπλασης αναφορικά με τις εγκαταστάσεις του Παναθηναϊκού ποδοσφαιρικού γήπεδο και αθλητικού ομίλου στον Βοτανικό φαίνεται ότι μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης και θα διαρκέσει η κατασκευή 14 με 18 μήνες εκεί μέσα. Οπότε έχουν βγει και κάποιες φωτογραφίες οι οποίες κυκλοφορούν ήδη στο διαδίκτυο, γιατί υπάρχουν αναπροσαρμοσμένα σχέδια και διαφορετικά δομημένα πλάνα ώστε να στο προπαρασκευαστικό στάδιο υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου. Εντάξει, έχει αργήσει, υπάρχει αργοπορία εδώ. Mm. Δεν είναι όλα καλά, δηλαδή δεν είναι όλα ρόδινα. Mm. Γιατί υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να έχει ολοκληρωθεί ζέντα το ποδοσφαιρικό γήπεδο και να περιμένουμε
0: πριν,
1: Ναι, βέβαια, να έχει γίνει πριν και να περιμένουμε την ολοκλήρωση της κατασκευής των εγκαταστάσεων Περαστέχνη Παναθηναϊκού. Πάντως, σήμερα ήταν μια μέρα που στο κομμάτι αυτό έβγαλε επίσημη είδηση με την εταιρεία Έκτερ να αναλαμβάνει να είναι η ανάδοχος εταιρεία κατασκευής των εγκαταστάσεων.
0: Λαμπροκαρακάνη, ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι. Γεια χαρά. Τρεις και τέσσερα πρώτα λεπτά ολοκληρώθηκε το μαγκαζίνο του 943 Intervet & Sports. Στο μικρόφωνο ήταν η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Μαζί μου στην παραγωγή της εκπομπής και στη δημοσιογραφική επιμέλεια ήταν ο Θέμης Παλιούρας, επίσης ο Τζόρτζης Ιωάννου, αλλά και η Αντριάννα Πούλιου. Λοιπόν, θα τα πούμε και πάλι αύριο. Να είμαστε καλά, βέβαια, στις 2 το μεσημέρι. Είπαμε μαζί μας ήταν η στοιχηματική εταιρεία Interveten, την οποία εμπιστευόμαστε και εμείς. Λοιπόν, τώρα ο Θέμης Παλιούρας θα ανοίξει τις γραμμές, θα υποδεχθεί εσάς με όλα όσα έχετε να πείτε, να καταθέσετε τις σκέψεις σας, τις απόψεις σας, αυτά που θέλετε να εκφράσετε. Λοιπόν, ακούμε όλοι Θέμη Παλιούρα. Το κάνετε και εσείς, το ξέρω, το κάνω και εγώ. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση που ήσασταν μαζί μου. Καλό μεσημέρι, γεια σας.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 943 Interveten Sports. Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Interveten Sports. Σας περιμένω. Go!
2: Λαύ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Είναι για αυτούς που τρέχουν και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπά.

0: τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπακ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπακ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλητορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως Χιονοδρομικό, Σπήλαιο Λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Μον Χελμός, με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα, το meeting point της περιοχής. Χελμός, κλητορία, Πλανητέρο. Φύση και ιστορία.
0: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
3: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα, www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
4: 943 Intervetten Sports.

0: Χριστού.
1: Φίλες και φίλοι του 943 Intervention Sports, καλό μεσημέρι σε όλους. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας, είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι η Αντριάννα Πούλιου και ο Γιώργος Ιωάννου. Στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων είναι ο Πάνος Πουρναράς. Ανοίγουν οι γραμμές, μπορείτε να καλείτε στο 210-220-5943 και στο 215-215-5943 για να βγείτε στον αέρα. Ξαναλέω το τηλέφωνο επικοινωνίας 210-220-5943 και 215-215-5943. Παίρνετε τηλέφωνο, βγαίνετε στον αέρα, ανταλλάζουμε απόψεις και συζητάμε για ό,τι εσείς επιθυμείτε. Από εκεί και πέρα μαζί τα λέμε και στο Viber και στο email, όπου μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, τα οποία διαβάζονται και σχολιάζονται στον αέρα. Viber στο 6939-943-943 και email στο onair@943.gr. Πάμε να τα πούμε άλλη μια Viber και email. Viber 6939-943-943 και email στο onair@943.gr. Να πούμε πως δεν πέρασε η πρόταση για αναδιάρθρωση της Super League. Αυτό σημαίνει πως και την επόμενη σεζόν το πρωτάθλημα της Super League θα διεξαχθεί με το υπάρχον format. Είναι μια πρόταση, η πρόταση ουσιαστικά ήταν να γίνεται το επόμενο πρωτάθλημα με 16 ομάδες, το κλασικό που γνωρίζαμε, με 2 γύρους και 30 αγωνιστικές χωρίς play-off και play-out. Αυτό το αίτημα το είχε κάνει ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΛ, ο Αστέρας, ο Πανετολικός και ο Πανσεραϊκός, 5 ομάδες. Μαζί τους πήγε και ο Λεβαδιακός, στάχθηκε υπέρ της συγκεκριμένης πρότασης. Λευκό, να πούμε, ψήφισε ο Ολυμπιακός. Από εκεί και πέρα όμως οι υπόλοιπες ομάδες ήταν απέναντι σε αυτή την πρόταση και με 7-7 σύνολο δεν πέρασε η συγκεκριμένη πρόταση αναδιάρθρωσης. Να πούμε πως για να πέρναγε η πρόταση αναδιάρθρωσης θα έπρεπε να υπάρχει τουλάχιστον τα 3/4 των ψήφων. Αυτό σημαίνει πως ήταν αρκετά μακριά, καθώς ήταν ακριβώς το 50-50. Οπότε συνεχίζουμε κανονικά. ΑΕΛ και Πανσεραϊκός υποβιβάζονται στην Super League 2. Πάντως η συγκεκριμένη πρόταση νομίζω ότι αν γινόταν με ένα διαφορετικό τρόπο, δηλαδή να μην έμεναν οι ομάδες συγκεκριμένες και με βάση νόμου κιόλας, άμα κάποιος το έψαχνε, οι ομάδες οι οποίες είχαν προβάδισμα για να παραμείνουν, όχι να παραμείνουν, για να πάνε στην Αλφα Εθνική, στη Super League, ήταν οι δεύτερες ομάδες στη Super League 2. Όχι οι ομάδες οι οποίες υποβιβάστηκαν. Αυτό δεν έχει γίνει ποτέ. Να υποβιβάστηκε μια ομάδα στο γήπεδο και με αναδιάρθρωση να παραμείνει. Οπότε συνεχίζουμε όπως είχαμε με play-off και play-out. Βγήκαν χθες κάποια δημοσιεύματα για προπονητές στον ΠΑΟΚ, κάποια δημοσιεύματα τα οποία όμως διαψεύτηκαν και από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ αλλά και από τον ίδιο τον Ρασβάν Λουτσέσκου, ο οποίος έκανε κάποιες δηλώσεις και είπε ότι έχω ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο. Βρίσκομαι εκεί για πάρα πολύ καιρό. Δεν μπορώ να συγκρίνω με κανέναν. Τον κόσμο του ΠΑΟΚ, τόνισε μέσω της πατρίδας του ο Ρασβάν Λουτσέσκου, ο οποίος ουσιαστικά τόνισε ότι θα παραμείνει στον ΠΑΟΚ. Βέβαια, η Μπεσίκτας είναι η ομάδα η οποία ενδιαφέρεται για τον Ρουμάνο τεχνικό. 4 εκατομμύρια ευρώ πρέπει να καταβάλει, αν θέλει να τον κάνει δικό της. Αλλά και, ακόμα και να τα καταβάλει, θα πρέπει ο ίδιος ο Λουτσέσκου να δεχθεί την πρόταση της Μπεσίκτας. Από εκεί και πέρα, από χθες, δεν το είχαμε πει, δεν είμαστε μαζί, έγινε το απόγευμα, είναι επίσημο πως ο Γιάκοπ Νέστρουπ είναι ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού. Αναμένεται μέσα στην εβδομάδα να έρθει στην Αθήνα μαζί με δικό του προπονητικό επιτελείο και πολύ καλά θα κάνει, θα πω εγώ, καθώς πιστεύω ότι έτσι θα βοηθηθεί περισσότερο και όχι από ένα μείγμα ανθρώπων που ήταν εδώ πέρα και έμεινε κάποιος μαζί με κάποιους δικούς του και πάει λέγοντας. Οπότε πολύ καλά κάνει ο Γιάκοπ Νέστρουμ και έρχεται με ολοκληρωμένο team στην Αθήνα. Και να δούμε και τις μεταγραφές οι οποίες θα αρχίσουν να γίνουν στο Παναθηναϊκό, γιατί καταλαβαίνουμε ότι πρώτα ήταν προηγείται ο προπονητής και από εκεί και πέρα και με τον προπονητή να βρεθούν οι κατάλληλοι παίκτες για να πλαισιώσουν τους ήδη υπάρχοντες, να δούμε και τι αποχωρήσεις θα υπάρξουν για να μπορέσει ο Παναθηναϊκός να γίνει πιο ανταγωνιστικός στην επόμενη σεζόν και να διεκδικήσει το πρωτάθλημα, καθώς αυτός ήταν ο μεγάλος στόχος τουλάχιστον που έλεγε ο Παναθηναϊκός πριν από λίγους μήνες, να μπει ως πρωταθλητής στο νέο γήπεδο, στον Βοτανικό, την παραεπόμενη σεζόν.

Επίσης να πούμε ότι σήμερα το βράδυ έχουμε τελικό Conference League ανάμεσα στην Crystal Palace και την Ράγιο Βαγεκάνο. Η Ράγιο Βαγεκάνο, η οποία απέκλεισε την ΑΕΚ στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

0: 10 η ώρα είναι το παιχνίδι και μπορείτε να το παρακολουθήσετε τηλεοπτικά από τον Αντένα και φυσικά από το κανάλι της Κοσμοτές, Κοσμοτές Πορτένα συγκεκριμένα. Πάμε εμείς να περάσουμε στην πρώτη γραμμή για σήμερα για να ξεκινήσουμε. Για πάμε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, μ' ακούς?
0: Ακούω, κύριε Διονύση.
1: Να είστε καλά. Όταν ακούω Θέμη τα ξεχνάω όλα και τα χρόνια μου όλα.
0: Να είστε καλά, κύριε Διονύση. Όλα καλά, εσύ τι κάνετε?
1: Ναι, καλά, μια χαρά. Να σου πω, πες μου κανένα νέο για αυτό το καινούριο που πήραμε στο Παναθηναϊκό.
0: Ήταν προπονητής 3 χρόνια στην Κοπεχάγη, είχε κάνει και double με την Κοπεχάγη στη Δανία. Δεν έχει δουλέψει κάπου αλλού πέρα από την Δανία. Έχει ξεκινήσει από μικρό στην προπονητική, από τα 25 του, είτε ως βοηθός και στη συνέχεια ως πρώτος προπονητής. Και φέτος δεν τα πήγε καλά με την Κοπεχάγη, είχαν φύγει βέβαια και αρκετοί παίχτες. Αποχώρησε και τώρα θα δούμε τι θα κάνει στον Παναθηναϊκό. 38 χρονών είναι, νέος. Οπότε φέρνει και νέες ιδέες.
1: Ναι, μπράβο, αυτό είναι. Το σωστό είναι αυτό. Οι καινούργιες ιδέες.
0: Να δούμε τι θα κάνει.
1: Για το μπάσκετ, τίποτα. Δεν έχουμε τίποτα. Το ίδιο είναι.
0: Όχι, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τίποτα. Έχουμε αύριο παίζει ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός με την ΑΕΚ. Έχουμε παιχνίδια αύριο.
1: Αύριο είναι ο αγώνας.
0: Αύριο, Πέμπτη, ναι. Η πρώτη ημιτελική. Το Σάββατο θα είναι η δεύτερη. Να δούμε λοιπόν. Εντάξει, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός λογικά θα είναι στον τελικό.
1: Να δούμε τώρα τι θα γίνει με τα play-off. Να δούμε. Εδώ θα δείξει αν ο Παναθηναϊκός αντέχει τα πειρά του Ολυμπιακού.
0: Ναι, εντάξει, είναι για τον Παναθηναϊκό κιόλας είναι πολύ σημαντικό γιατί αν χάσει το πρωτάθλημα, καταλαβαίνουμε πως σίγουρα θα έχουμε εξελίξεις.
1: Ναι. Θέλω να στείλω χαιρετίσματα σε ένα φίλο στα Αρφαρά, μάλλον δύο είναι. Στα Αρφαρά στην Καλαμάτα. Στον Αντώνη τον Μαυρέα και στο Γιάννη μου από τα Αρφαρά και στο Γιώργο που είναι στο Μαϊάμι ή στις Μαχάμες. Γιώργη, ο Σοσίας του Αρτέτα, ο Γιώργης Ολυμπιακάκιας και στο Γιάννη μου στην Αυστραλία και θέλω να τους ενώσω. Δεν θέλω να ακούω φασαρίες και σκοτωμούς, είναι καλά παιδιά και τα δύο. Γιώργο αν ακούς, εγώ είμαι προσωπικός και οικογενειακός φίλος με τον Γιάννη. Άλλον ανεκτρέπεται λιγάκι, εντάξει, αυτά συμβαίνουν στους Έλληνες, σε όλους τους Έλληνες. Βάζω και τον εαυτό μου μαζί.
0: Σε όλους τους Έλληνες.
1: Να μην εκτρέπονται πολύ.
0: Ναι.
1: Σας αγαπώ όλους και να στείλω και στο Βασίλη μου τον Καραπιάρη, στον Ιάκο μου Χατζηαθανασίου και σε όλες τις πανάθες παντού παγκοσμίως. Να είστε καλά, Θέμη.
0: Να είστε καλά, κύριε Διονύση. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Να είστε καλά, γεια σας. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Κύριε Θέμη, καλησπέρα.
0: Καλώς τον Βασίλη.
2: Καλησπέρα σε όλους τους ακροάτες Ολυμπιακούς και εμείς και την καλησπέρα μου στην κυρία Ζέτα. Ειδικά στην κυρία Ζέτα. Φίλε, η παρέμβασή μου η σημερινή είναι υποχρεωτική γιατί πρέπει να εξηγήσω σε κάποιους ανθρώπους που ίσως παίρνουν ακόμη μπροστά με μανιβέλα παρότι η τεχνολογία έχει φτάσει στο Θεό ότι εγώ δεν είπα ποτέ σε κανέναν και δεν απαγόρεψα ποτέ σε κανέναν να λύνει συλληπιτήρια σε όποιον θέλει και όποτε θέλει. Εγώ απλά είπα ότι τα συλληπιτήρια από μόνα τους αποδεικνύουν ότι λυπάσαι και πονάς μαζί με την οικογένεια του εκλυπώντος ισότιμα. Αυτό δεν γίνεται ποτέ γιατί είναι νόμος στη ζωή ο οποίος λέει ότι ο πόνος και η λύπη δεν μεταβιβάζεται. Απλά συμπονείτε. Αυτό ακριβώς είπα και τίποτα άλλο. Τώρα όσοι μπορούν να το καταλάβουν έχει καλώς. Όσοι δεν μπορούν δεν θα το ξαναεξηγήσω. Ναι. Δεν είναι δυνατόν ποτέ.
0: Το εξήγησα να πονά... Βασίλη, εσύ στάθηκες στην έννοια της λέξης, όχι στο να μην λένε συλληπιτήρια, στην έννοια της λέξης.
2: Ακριβώς. Δηλαδή πες ένα καλή δύναμη ή οτιδήποτε άλλο θέλεις, τουλάχιστον να είσαι αληθινός. Δεν μπορεί να λες πονάω και λυπάμαι μαζί σου ακριβώς το ίδιο τον άνθρωπό σου όπως εσύ. Προσποίησε, δεν ξέρω.
0: Έτσι, δεν θα υπήρχε και η λέξη συλληπιτήρια μου, Βασίλη, γιατί όταν, ας πούμε, πας σε μια κηδεία και είναι η δική του άνθρωποι πιο κοντινή. Και εντάξει, συλληπιτήρια είναι η πιο συνηθισμένη έκφραση, η φράση
2: είναι η οποία ακούγεται. Είναι συνηθισμένη, αλλά είναι λάθος. Γιατί από μόνη της η λέξη, αν την αναλύσεις, αποδεικνύει το λάθος. Συλληπούμε.
0: Ναι, ναι, η λέξη σαν μαζί νόημα,
2: σου,
0: ναι.
2: Μαζί σου τόσο έντονα όσο εσύ τον δικό σου άνθρωπο. Δεν γίνεται ρε ποτέ αυτό. Μεταβιβάζεται ο πόνος και η λύπη, ρε φίλε. Έχεις ένα φίλο σου που τον αγαπάς, έτσι, και τρώνε στο ίδιο τραπέζι και του πονάει το δόντι αφάνταστα. Μπορεί να στεναχωριέσαι, αλλά μπορεί να σου μεταβιβάσει τον πόνο του αυτό στο δικό σου δόντι ποτέ?
0: Προφανώς και όχι.
2: Γι' αυτό λέω, ρε φίλε. Τώρα, εγώ δεν ήθελα ποτέ να μιλήσω, παρότι άκουσα το διάλογο του Χελάκη με το συγκεκριμένο αερογράφο που αναφέρθηκαν κάποιοι ακροατές σου χθες και προχθές στην εκπομπή, αλλά αναγκάζομαι, φίλε, να πω δύο πραγματάκια. Ίσως και καταλάβουν αυτοί οι αερογράφοι με τα περιλέμια, οι οποίοι αμφιβάλλον έχουν κάνει και το εμβόλιο της λύσας οι περισσότεροι, ότι η μεγαλύτερη απόδειξη της αξίας σου με έναν τρόπο μετριέται. Και μόνο με έναν, φίλε Θέμη. Με την απεγνωσμένη προσπάθεια που κάνουν αυτοί οι αερογράφοι που δεν φοράνε περιλέμιο και δεν έχουν κάνει και το εμβόλιο της λύσας. Φίλε Θέμη, εάν υπήρχε ραδιοφωνική αστυνομία, αυτοί οι συγκεκριμένοι τύποι του σωρού της δημοσιογραφίας, της αερογραφίας μάλλον, έπρεπε να εκτείουν ισόβιες ποινές κάθειρξης από χρόνια, φίλε. Σκέψου το και να δεις ότι έχω δίκιο, ρε φίλε. Το κόβω εδώ γιατί δεν θέλω να πω άλλα. Γιατί όσα περισσότερα λες για αυτούς, τόσο περισσότερη αξία τους δίνεις.
0: Έγινε, Βασίλη.
2: Επειδή η αξία του κυμαίνεται από το μηδέν μέχρι το πολύ πλην κάτω από το μηδέν, το κόβω εδώ. Καλή εκπομπή. Και θέλω να πω και το εξής,
0: ναι.
2: Ότι επειδή έχω παρακολουθήσει επί 24ωρου βάσεως τη λειτουργία του σταθμού σας,
0: ναι.
2: Εκπομπές χαρακτήρα και όχι ρόλου κάνετε δύο άτομα, τρία μάλλον. Είσαι εσύ, η κυρία Ζέτα και ένα παιδί, ο Στρατάκης, αν λέω σωστά το όνομά του.
0: Ο Δημήτρης, ναι.
2: Ο Δημήτρης, μπράβο, τον οποίο τελευταία δεν τον ακούω. Όλοι οι υπόλοιποι, φιλέ, απλά κάνουν φτηνό κοσομανσόν στους ψευτοακροάτες που ακούνε.
0: Να σε καλά,
2: μακριά.
0: Να σε καλά. Πάμε επόμενη γράμμη. Καλησπέρα.
3: Έλα, ακούγομαι.
0: Ακούγεσαι, μια χαρά. Μια χαρά.
3: Ο Γιάννης από Πειραιά.
0: Γεια σου, Γιάννη.
3: Εγώ θα σου πω κάτι σχετικά με την υπευθυνότητα που πρέπει να πάρει σε μερικούς. Άκουσα αυτή την τηλεδίκη, δεν ξέρεις, ο άλλος έχει τελειώσει νομική, αλλά δεν έχει σημασία αν έχει τελειώσει νομική. Το θέμα είναι αν αυτά που λες είναι ανεπηρέαστα και αντικειμενικά ή αν εκτελείς κάποιες εντολές, ναι ή όχι.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, τι είπε, ότι ο Μαρινάκης θα πάει φυλακή για το επεισόδιο. Εγώ ξέρω τι απάντησα σε κάποιον.
0: Δεν
3: μπορεί να πάει κανένα φυλακή, διότι όταν πάει ο Μαρινάκης πρέπει να πάει και ο Δημητριάδης.
0: Συμφωνώ. Γιατί
3: ξέρεις πώς ξεκίνησε το επεισόδιο? Λογοφέρανε.
0: Λογοφέρανε, ναι.
3: Και ο άλλος τον έφτισε.
0: Αυτό τώρα το κρίνει το δικαστήριο. Δεν μπορώ να σου πω κάτι.
3: Όχι, δεν κατάλαβες. Ο άλλος τον έφτισε. Είναι γεγονός. Υπάρχει στο βίντεο. Λοιπόν, εγώ θα σου πω.
0: Δεν, να σου πω την αλήθεια. Εγώ δεν μπορώ να παρατηρήσω.
3: Ναι, ξέρεις από νομική. Ξέρεις από νομική.
0: Ναι, βέβαια. Ποιο είναι το θέμα? Ποιο είναι το θέμα στη συγκεκριμένη περίπτωση, Γιάννη? Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο νόμος κάνει λόγο για οπαδική βία, εντάξει. Όταν μιλάω για οπαδική βία, τι σημαίνει? Ότι εγώ, ας πούμε, είμαι Παναθηναϊκός, είσαι Ολυμπιακός και είμαστε στο γήπεδο. Αυτό θέλω να σου πω. Είμαστε στο γήπεδο και για τις ομάδες, για οπαδικά κίνητρα, πλαγωνόμαστε στο ξύλο, πάμε φυλακή. Όταν όμως εγώ με σένα είμαστε τσακωμένοι έξω, υποστηρίζουμε την ίδια ομάδα. Δεν είναι οπαδικό αυτό το θέμα.
3: Επειδή
0: δεν ήταν
3: οπαδικό. Επειδή παρακολουθούσε τα τηλέφωνα και είναι γεγονός αυτό.
0: Ναι.
3: Τα έχει ομολογήσει. Ναι. Αλλά εγώ σου λέω κάτι. Σου μιλάω καθαρά από νομικής άποψης, γιατί σου ρώτησα δικηγόρο. Το φτύσιμο θεωρείται έργο εξύπρεση, το έχεις υπόψη μου.
0: Ναι, εντάξει, πρέπει να αποδειχθεί κιόλας αυτό. Εγώ να σου πω την αλήθεια, στο βίντεο εγώ δεν το βλέπω.
3: Λογοφέρανε τον έφτισε και ο άλλος τράψε χαστούκι. Λοιπόν, το χαστούκι έργο εξέπρεση, το φτύσιμο είναι και αυτό έργο εξέπρεση. Δεν το ξέρω αν το έχεις υπόψη αυτό.
0: Ναι, προφανώς, εντάξει. Αλλά θέλω να σου πω ότι στο βίντεο εγώ δεν μπορώ να παρατηρήσω ότι υπάρχει στήσιμο.
3: Ο δικηγόρος του δεν είναι φανατικός. Έχει πιάσει το βίντεο φτύσιμο. Το φτύσιμο είναι έργο εξύπρεση. Και όταν ο άλλος κάνει έργο εξύπρεση, πάει και ο άλλος με την ίδια κατηγορία. Άλλο να λογοφέρεις που είναι λόγο εξύπρεση και άλλο το έργο εξύπρεση.
0: Εντάξει, Γιάννη, δεν νομίζω θα μπει κανένα φυλάκι τώρα.
3: Είναι έργο εξύπρεση. Θα απάντησε ο άλλος με χαστούκι πάλι έργο εξύπρεση. Ένα αυτό. Το δεύτερο θα σου πω και κάτι καθαρά. Εγώ δεν ξέρω αν ήμουν στη θέση του Μαρινάκη και ο άλλος μου παρακολουθούσε την εταιρεία και τα εταιρικά τηλέφωνα. Αν τον έβλεπα μπροστά μου, πώς θα είχα αντιδράσει. Εσύ παλιούρα, ξέρεις.
0: Προφανώς δεν ξέρω γιατί δεν το έχω ζήσει.
3: Αλλά... Γιατί σου έχει τύχει αυτό το πράγμα. Ναι. Να σου κάνει ο άλλος ζημιά και σου παρακολουθεί τα τηλέφωνα.
0: Εντάξει, προφανώς μπορεί να αντιδράσεις όπως έγινε αυτή η αντίδραση. Όπως είδαμε προχθές. Αλλά δεν είναι σωστό, δεν σημαίνει ότι πρέπει να το δικαιολογούμε.
3: Εγώ προσωπικά κρίνω ότι μπορεί να είχα αντιδράσει και πιο άσχημα ακόμα.
0: Ναι, εντάξει, δεν θα το δικαιολογήσω όμως.
3: Λοιπόν,
0: αυτό θέλω να σου πω.
3: Και κοίταξε τι γίνεται, ότι ο Μαρινάκης δεν είναι ο άνθρωπος στυλ γκάγκσταρ κτλ. Είναι το εξής. Διότι εάν ήταν ο άλλος και είχε κίνητρα, ξέρεις, και ήταν του υποκόσμου, δεν ήταν και να πλακωθεί εκεί. Θα του βάζε πέντε ελεφέντες, ας πούμε, και θα του είχαν δώσει το μάθημά του, κατάλαβες.
0: Καλά, τέλος πάντων, αυτά τώρα δεν είναι συζητήσεις.
3: Ναι, δεν είναι,
0: προφανώς.
3: Αλλά κοίταξε τι γίνεται. Όταν ο άλλος σου παρακολουθεί τηλέφωνα εταιρικά και τα λοιπά κατ' εντολήν, αν είσαι καθαρός, λες, με συγχωρείς, εγώ μπορώ να το κάνω αυτό. Αυτό είναι παράνομη ενέργεια.
0: Προφανώς είναι παράνομη και αυτό είναι και ο λόγος που ο Γρηγόρης Δημητριάδης είχε παραιτηθεί από Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης.
3: Παραιτήθηκε για να μην κρεμάσει και τους άλλους, οι οποίοι του είχαν πει να τα κάνει αυτά. Μην ψάχνεις.
0: Καλά, δεν πήγαινε μόνος του και είπε θα κάνω αυτό.
3: Από τα ξέρεις αυτά.
0: Προφανώς.
3: Λοιπόν, χαιρετώ και πάλι για μας.
0: Να είσαι καλά, Γιάννη. Πάμε διαφημίσεις, πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
4: 943 Interveten Sports. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
6: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
7: Όταν η πόλη ησυχάζει, η νύχτα εδώ αρχίζει. Ο Βασίλης Γερασίμου, μετά από 30 χρόνια στη νυχτερινή ζώνη, είναι ακόμα εδώ. Κρατάει παρέα και φτιάχνει το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα. Μπάλα, σχόλιο, ιστορίες. Και ο κόσμος στα τηλέφωνα να γράφει τη συνέχεια. Ο άνθρωπος του Προέδρου. Κυριακή έως Πέμπτη. Ακριβώς τα μεσάνυχτα. Με τον Βασίλη Γερασίμου. Στον 943 Interveten Sports. Νύχτα όπως πρέπει να τη ζεις.
8: Η ώρα είναι 3:30.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Αντιδράσεις προκαλεί επίσημη παρουσίαση του κόμματος Τσίπρα. Χθες είδα μια θεαματική βουτιά στο παρελθόν, ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε συνέδριο για την υγεία στο οποίο παρευρέθηκε. Άλλαξε το περιτύλιγμα, δεν είδαμε κάτι διαφορετικό το σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη. Κάνουμε το πρώτο βήμα για να αποκτήσει ξανά φωνή η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Είναι το μήνυμα που στέλνει από την πλευρά του Άλεξ Τσίπρας. Μήνυση κατά του Υπουργού Υγείας Αδόνιδος Γεωργιάδη καταθέτει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης για τα αδικήματα της συκοφαντικής δυσφήμισης και της εξύβρισης. Ο Υπουργός Υγείας ανέφερε ότι θα ζητήσει την άρση της ασυλίας του για να δικαστεί και στη συνέχεια θα καταθέσει αγωγή για ηθική βλάβη ενάντια στον Νίκο Ανδρουλάκη. Το τέλος για τα ηλεκτρικά πατίνια για τους κάτω των 18 ετών προανήγγειλε στην Βουλή ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, 22 κατηγορούμενοι από την Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η δικογραφία περιλαμβάνει 138 άτομα. Συνεχίζεται στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Το τελευταίο αντίο είπαν συγγενείς και φίλοι στην γωγό Μαστροκώστα στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στο Ελληνικό. Συντετριμένοι ο Τραϊανός Δέλλας και η κόρη τους Βικτόρια. Καύσωνας πλήττει την Βρετανία και την Γαλλία, με την θερμοκρασία να είναι πάνω από τους 40 βαθμούς Κελσίου. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Στον καιρό, τοπικές βροχές στη Δυτική Ελλάδα, στα ορεινά της Βόρειας Υπηρετικής χώρας αλλά και στην Κρήτη. Άνεμοι μέτριας έντασης στο Αιγαίο και ασθενείς στο Ιόνιο. Στην Αττική συγκεκριμένα, έθριος ο καιρός το μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 29 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα.
1: Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.

Και πάμε για το δεύτερο μισάωρο της εκπομπής. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Να διαβάσουμε 2-3 μηνύματα και να περάσουμε στις επόμενες γραμμές. Ο Βετζίτο λέει: όπα, έχουμε στιχάκια πολλά σήμερα. Βετζίτο, γεια σου Θέμη, καβαλάρι των FM. Για τον Μίτσο που μου ζήτησε χθες μια μαντινάδα, σόρε, αλλά με έβαλε εγκόμενα και άπλωνα μπουγάδα. Ο θρύλος σήκωσε την κούπα στο ΆΚΑ και ράψαμε στο σήμα μας 4 αστεράκια. Την Κυριακή το βράδυ κάγει ο Πειραιάς, συγκόμενα μου φώναζε «Στάσου καλέ που πας». Στο θέατρο το δημοτικό κατέβηκα κι εγώ να δω τον Μπαρτσόκα και τον Παπ τον αρχηγό. Κόσμος λιποθύμαγε από την πολυκοσμία, γκομενάκι νέο χτύπησα από τη Βραζιλία. Στις 6 το ξημέρωμα που έφυγε ο κόσμος, εγώ χαμογελούσα κι ας ήμουν πλέον μόνος. Η απονομή και το τελείριο είχε πια τελειώσει και ο Ντούσαν εκεί ψηλά θα είχε πια βουρκώσει. Είναι τα στιχάκια του Βετζίτο τα σημερινά. Γεια σου, ρε Βετζίτο. Στο ζήτησε ο φίλος και το έκανε η αλήθεια. Ναι, και με το παραπάνω. Γεια σου, με τα στιχάκια σου, τα ωραία. Ελπίζω μόνο να μην ακούει η πρώτη κοπέλα και δει το άλλο για τη Βραζιλιάνα, Βετζίτο. Και έχουμε και τίποτα προβλήματα, όχι τίποτα άλλο. Να σε καλά, φιλαράκι. Ο Τόλης 7 λέει: γεια σου, Θέμη, αγαπητέ Βασίλη. Πολύ ανάλυση αν ευλόγου και αιτία. Περαστικά στην αποστολή για χαιρετίσματα στο Βετζίτο και τον έχετε. Και τον έζεκε. Τον Εζεκίαλ, ναι. Μόνο θρύλος, λέει ο Τόλης 7. Γεια σου, ρε Τόλη, να σε καλά. Ο Πάνος λέει: μη φοβάσαι, δεν έχει ανάγκη ο Λεβέντης. Φοβερή ανάλυση. Άρε, Θέμη, ήρωα. Πάνω από Δόξα Βήρωνα, αεκάρα. Γεια σου, ρε Πάνω από Δόξα Βήρωνα, αεκάρα. Να σε καλά, φιλαράκι. Καλό απόγευμα σου έχουμε. Και ο Αποστόλης λέει να ρωτήσει τον Βασίλη: εγώ δεν έχω κάνει εμβόλιο για τη Λίσσα. Έχω κάνει 3 για COVID. Γίνεται κάτι, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Δεν έχω να σε απαντήσω κάτι πάνω σε αυτό, Αποστόλη. Πάμε σε ένα ακόμα μήνυμα στον Νικόλα, ο οποίος λέει: μπορεί να μην συμφωνήσω με τον Βασίλη. Αυτός ο τύπος είναι απαράδεκτος. Στην τελευταία φορά που παρακολουθώ την εκπομπή του Χελάκη, Βασίλη Γίγαντα, και εγώ έχω ξεχωρίσει τον Θέμη και τον Στρατάκη. Η παιδεία φαίνεται, λέει ο Νικόλας. Ο Κώστας λέει: γιατί δεν καθιερώνει στο πεντάλεπτο του Τραμπακούλα, λέει ο Κώστας. Τώρα για ποιο φίλο αναφέρεται. Και ο Βασίλης, τελευταίο μήνυμα για να περάσουμε στην επόμενη γραμμή, λέει: λυπάμαι κύριε Θέμη, είσαι άψογος και αναγκάζεσαι να αφήνεις το κάθε λούμπε στοιχείο να απαξιώνεις η λίμνη του δημοσιογράφου σταθμού εξαιρώντας καλοσύνη του δύο εξόλων, λέει ο Βασίλης. Δεν το απάντησα πάνω σε αυτό, Βασίλη, προφανώς για λόγους διοντολογίας δεν έχω κάτι να απαντήσω.

0: ακολουθούν όλες τις ομάδες και να μείνει μόνο μία. Τι έχουμε να ακούσουν τα συστατικά μας ακόμη. Τα συστατικά μας, κάτι άλλο θα θέλει να γράψει ο Γιώργος. Ο Σπύρος λέει: θέμε, έμαθα ότι ο Μαρινάκης έφυγε στο Λονδίνο. Μάλλον τον τρόμαξε ο εκμεγαρίδος ορμόμενος σύγκαυρος Βασίλειος. Λέει ο Σπύρος. Δεν το ξέρω αυτό, ο Σπύρο, να σου απαντήσω. Ούτε δεν ξέρω αν τρόμαξε τον σύγκαυρο Βασίλειο, όπως λες εσύ. Ο Νικόλας λέει: ο Μαρινάκης και το Δημητριάδη δεν είναι ανταγωνιστές. Ο ένας είναι πολιτικός, διεφθαρμένος και ο άλλος επιτυχημένος επιχειρηματίας. Τυχερός ο Δημητριάδης που στη θέση του Μαρινάκη δεν ήταν ο Μπέος, λέει ο Νικόλας. Δεν είναι ανταγωνιστές, Νικόλα, γιατί όντως δεν δραστηριοποιούνται στον ίδιο κλάδο. Όμως όλα τα υπόλοιπα τα ξέρουμε και την κόντρα που υπάρχει ανάμεσά τους, έτσι. Ο Γιώργος λέει: μην ξεχνάμε ποιος έχει τα δύο ρεκόρ με βολές στο Final Four, 46 και 40. Μόνο Ολυμπιακός, λέει ο Γιώργος. Παιδιά, εγώ το έχω ξαναπεί: οι βολές δεν μου λένε απολύτως τίποτα. Απολύτως όμως τίποτα. Πάμε στο επόμενο μήνυμα. Ο Νικόλας λέει: χύμαρος Αναστάσης, επιτέλους κάποιος που γνωρίζει το άθλημα, στείλε στο Συρίγο τη συντομιλία με τον Αναστάση, λέει ο Νικόλας. Λοιπόν, πάμε στην Ντίνα, η οποία λέει: Θέμη, 6.30 παίζει Εθνική ΚΑΠ 21. Ναι, Ντίνα, 6.30 με το Κατάρ παίζει φιλικό. Ο Κώστας λέει: καλή όλη αυτή που αναφέρετε, ξεχάσετε έναν, τον καλύτερο, Κάρις Κάρι. Λέει ο Κώστας. Γεια σου ρε Κωστάρα, να είσαι καλά. Ο Μάνος, και έχεις δίκιο στο που λες. Ο Μάνος λέει: Θέμη, όταν καταλάβουμε όλοι μας πως όταν αγωνίζεται οποιαδήποτε ελληνική ομάδα στην Ευρώπη είμαστε μαζί της, τότε θα μπορούμε να πούμε κάναμε ως χώρα ένα βήμα μπροστά, λέει ο Μάνος. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό, Μάνο. Δυστυχώς είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πρέπει να γίνουν πάρα πολλά βήματα και είναι η παιδεία που έχουμε. Και όταν υπάρχει τέτοιος φανατισμός, και ειδικά και από τα μέσα που φανατίζουν τον κόσμο αντί να τον ηρεμήσουν, καταλαβαίνουμε πως όχι καλύτερα, καλύτερη, χειρότερη θα γίνεται η κατάσταση όσο προχωράει. Πάμε στην επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
1: Πάλι καλά, εσύ Θέμη, και λίγο θα πει, τελείωσε ο χρόνος.
0: Δεν περίμενες πολύ, χάρη, μη μου γκρινιάζεις.
1: Τι να μην περιμένω, τέλος, και δεν έχω χάσει τώρα, δεν θυμάμαι και τι θέλω να πω. Ο Μπαρμπαγιώργος βγήκε, ο Τουρκοφάγος.
0: Όχι, δεν βγήκε σήμερα ο
1: Τουρκοφάγος. Ποιος θα προσπαθεί να πάρει, με σίγουρος, παρακάλω να κάτσε μέχρι το κλείσιμο να μιλήσουμε μαζί, γιατί ποιος τον ακούει μετά. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Σάκης τώρα, τι να πούμε ρε Σάκη, σε καταλαβαίνω. Απ' την άλλη όμως μάχομαι για τα δικαιώματα του Σάκη, όπως είχα πει το Χέσεν Ντέιβις ότι έπρεπε να το πηγαίνει στο αεροδρόμιο κάθε ταξιδάκι. Τώρα θα ετοιμάζεται για καμιά Γουατεμάλα το Σαββατοκύριακο, πρέπει να πάει Σάκη. Το άλλο που πρέπει να γίνει οπωσδήποτε μετά από τον αγώνα που δίνει ο Σάκης, θα πρέπει οι Αγγελοπουλέοι να στείλουν στο Σούνιο το κύπελο με το Σάκη, και επειδή είναι και διπλή ταρίφα για Σούνιο, να του δώσουν τετραπλή. Είναι το καλύτερο παιδί, τον υποστηρίζω γιατί είναι και συνεταίρος, και σαν συνεταίρος είναι μισά-μισά τα κέρδη. Κατάλαβες γιατί λέω τετραπλά.
0: Δεν ξέρω τι ποσοστά θα έχετε μεταξύ σας, αλλά το καταλαβαίνω.
1: Θα τα βρούμε ρε, με το Σάκη. Εγώ δεν τα βάζω. Έχω πει, σου έχω πει, μεταξύ και γύφτο είμαι φίλος, δεν τα βάζω ποτέ. Λοιπόν, ακούγομαι.
0: Ακούγεσαι.
1: Όσον αφορά τώρα με το, καλά για τον Αναστάση, τι να πω, εντάξει, τα έχω ξαναπεί, είμαι ο παδός του. Δηλαδή είμαι Ολυμπιακός ομάδα, Αναστάσης ομάδα, Νότια ομάδα. Λοιπόν, είναι ο Μπαρτζόκας, είναι έξυπνος, γιατί έχω πει ότι πρέπει τον Αναστάση να τον πάρει βοηθό, επειδή δεν θέλει να το κάνει αυτό, τουλάχιστον παίρνει τις μεταγραφές που λέει ο Αναστάσης. Λοιπόν, σε αυτό τον παραδέχομαι. Τώρα για τον καινούριο, το πάλι Χέσε, πώς το λέει τον προπονητή που παίρνει στο ποδόσφαιρο, Χέσμπλουμ.
0: Τον Έστρουπ, ρε εσύ.
1: Τον Έστρουπ, ναι. Λοιπόν, πάλι από Σβέρκο ψωνίζουνε. Λοιπόν, κοίτα, αλήθεια, αυτή η ομάδα.
0: Γιατί τον έχεις δει τον άνθρωπο?
1: Όχι, άκου να δεις.
0: Άρα που ξέρεις τι ψωνίζει ο Παναθηναϊκός?
1: Καταρχήν κάτσε να σου πω. Θα πρέπει να με παραδεχτείς, είχα πει τον Μπενίτεθ ότι θα πάρει 8 εκατομμύρια και πήρε 8. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι.
0: Δεν θυμάμαι αν έχεις πει νούμερα. Θυμάμαι ότι είχες πει ότι θα πάρει την αποζημίωση και θα φύγει.
1: Θυμάσαι, υπάρχουν εκπομπές σε πάση περιπτώσει. Λοιπόν, αυτός δεν θα πάρει 8 γιατί δεν έχει τέτοιο πακέτο. Αλλά πρόσεξε. Δηλαδή, ο άνθρωπος πριν έρθει αυτός ήρθε ο δικηγόρος του. Δηλαδή, γνωρίζει μια γυναίκα και πριν βγεις μαζί της, δεν λέω σου στέλνει την πεθερά, σου λέει δείξε μου το βιβλιάριο στην τράπεζα. Τι είναι αυτά τα πράγματα, ρε.
0: Επαγγελματική σχέση είναι. Με τη γυναίκα δεν θα έχει επαγγελματική σχέση.

0: δικηγόρο έρχεται ο Μεντιλίδος,
1: ναι.
0: Ήρθε και λέει δεν θέλω συμβόλαια, πάμε και άμα είναι θα κάτσουμε. Δεν μαθαίνουν αυτοί οι άνθρωποι, τα λέω Αναστάσεις, τους τα λέμε και εμείς. Λοιπόν, τι ψωνίσανε πάλι ρε οι άνθρωποι να. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει δεν θα τους ανοίξω κι άλλο τα μάτια. Λοιπόν, από εκεί και πέρα θέλω να πω για το μεγάλο τον Μπίλι από τον Πλαταμούνα, ο οποίος προσπαθεί να μας μάθει και ελληνικά, αλλά το κόμπλεξ κάποιον και η αντιζηλία. Να πω, λέω εγώ ρε παιδί μου, την καλή κουβέντα για τον Αναστάση.
1: Εντάξει, δεν είναι κόμπλεξ, διαφωνία είναι, Χαρή.
0: Ρε φίλε, να σου πω κάτι, ο Αναστάσης και έχει πει και διάφορα που δεν συμφωνώ. Αλλά τον παραδέχομαι, έτσι, αυτό είναι Παναθηναϊκός. Αυτοί επειδή είναι Ολυμπιακός και τους τα λέει έτσι ο Μπίλης, ψάχνουν να τον βρούνε κάτι να πούνε. Εν πάση περιπτώσει, και κάτι τελευταίο, η αποστολία, δεν έχουμε νέα για την αποστολία, ρε φίλε.
1: Όχι, δηλαδή, δεν έχουμε, δεν έχει στείλει μήνυμα ακόμα.
0: Τουλάχιστον δεν είχε προβλέψει να βάλει κάποιον να στείλει κάποιο μήνυμα. Εύχομαι τουλάχιστον να είναι καλά η κοπελά.
1: Ναι, να λοιπόν, έχουν πάει όλα καλά.
0: Αυτά και καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά, Χάρη. Καλή συνέχεια. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας όπου μπορείτε να καλέσετε και να βγείτε στον αέρα. Ξαναλέω 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Πάμε να διαβάσουμε κάποια τα μηνύματά σας. Του Κώστα που έλεγε για τον Κάρι Σκάρι, το διαβάσαμε και πολύ καλά έκανε και το ανέφερε. Όπως και όλους τους υπόλοιπους που έχουν φύγει από τη ζωή που τους ανέφερε, δεν θυμάμαι ποιος φίλος ήταν, ο Σωτήρης ήταν. Το Κάρι Σκάρι κιόλας έφυγε και λίγες μέρες πριν το Final Four. Να είσαι καλά, ρε Κωστάρα. Ο Κώστας, άλλος Κώστας τώρα από την Εκάλη. Γεια σου Θέμη, χαρούμενος για την τέταρτη Ευρωκούπα του Θρύλου. Να είσαι καλά, Κώστας από την Εκάλη. Και έχει στείλει μια φωτογραφία που λέει η παρέμβαση εισαγγελέα για το επεισόδιο Μαρινάκη Δημητριάδου. Ο εισαγγελέας αφέθηκε ελεύθερος χωρίς περιοριστικούς όρους, λέει ο Κώστας. Γεια σου, ρε Κωστάρα, να είσαι καλά. Ο Τζον λέει: καλησπέρα, Θέη. Μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας μέσα στο εξοχικό και 10 χρόνια να μην το πάρω δεν με ενδιαφέρει. Μεγαλύτερη ειδονή δεν νομίζω να υπάρχει μέχρι το επόμενο. Εντάξει, τα έχουμε ξαναπεί. Είναι περισσότερο το επικοινωνιακό, Τζον. Λόγω του ότι έγινε μέσα στην έδρα του μεγάλου αντιπάλου, λόγω του ότι είδαμε εικόνες τις οποίες δεν είχαμε φανταστεί και ίσως να μην ξαναδούμε και ποτέ. Δηλαδή, φιλάθλους του Ολυμπιακού μέσα στην έδρα του Παναθηναϊκού να έχουν μετατρέψει ουσιαστικά το γήπεδο του αιωνίου αντιπάλου σε δικό τους γήπεδο. Και είναι και ένα σενάριο το οποίο, έτσι κακά τα ψέματα, για τη μία πλευρά για τον Ολυμπιακό ήταν το καλύτερο δυνατό που θα μπορούσε να φανταστεί. Και απ' την άλλη για τον Παναθηναϊκό το χειρότερο δυνατό. Να θυμίσω ότι πριν από λίγους μήνες ο Ολυμπιακός και ο Ερυθρός Αστέρας ήταν οι δύο ομάδες που έλεγαν ότι δεν ήθελαν με τίποτα να γίνει το Final Four στην Αθήνα. Ήθελαν να γίνει στο Βελιγράδι. Ο Παναθηναϊκός επέμενε και κατάφερε να πάρει εν τέλει το Final Four στο Telecom Center Athens. Ο Νικόλας το διαβάσει με το μήνυμά του. Ο Σπύρος λέει: σήμερα σιγουρεύτηκα ότι ο Σάκης είναι υγιής. Είχα μια ανησυχία για την κατάστασή του. Βλέπω να αναλαμβάνει νομικούς συμβούλους στον ΣΑΤΑ. Λέει ο Σπύρος. Μια χαρά είναι ο Σάκης, Σπύρο. Ο Νικόλας λέει: μπράβο, έτσι μου αρέσει Σάκης. Επανήλθε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Κάπως είχα χάσει. Welcome, λέει ο Νικόλας. Ο Σωτήρης λέει: δεν καταλαβαίνω τους Πολυνίκης όλους αυτούς. Η Ρεάλ έχει στα 9 τελευταία χρόνια συμμετοχών 2 νίκες. Ο Ολυμπιακός έχει σύνολο 15 συμμετοχές σε Final Four, 10 τελικούς και 4 κούπες. Ο Παναθηναϊκός σύνολο 13 συμμετοχές σε Final Four, 8 τελικούς, 7 κούπες, λέει ο Σωτήρης. Όπως θα λες, είναι Σωτήρη. Ο Παναθηναϊκός είναι η ομάδα με βάση τα ποσοστά η οποία όποτε πηγαίνει στο Final Four το κατακτά πιο συχνά από οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Αλλά δεν σημαίνει ότι και οι άλλες ομάδες είναι αμεληταία ποσότητα, έτσι. Ο Άκης θα τα πατήσει, λέει: Θέμη, ο κύριος Άκης, αν και ο ίδιος ανέφερε ότι αλλάζει συμπεριφορά, δυστυχώς δεν διορθώνεται, να ξέρεις. Ναι, ότι. Ναι, οκ. Okay. Άκη, το διαβάζω για μένα το υπόλοιπο, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, το καταλαβαίνεις. Πάμε σε ένα ακόμη μήνυμα. Ο Νίκος λέει: κλείσει τον Έλληνες με τους Άκηδες. Και ο Χάρης λέει: και αυτό φορεί διαδικασία υπάρχει και για τον Γιαννακόπουλο Σάκη. Και έχει αρνηθεί να τον συλλάβει. Και ο εισαγγελέας πρέπει να εξετάσει τι έγινε πριν διατάξει σύλληψη ή ξεκινήσει την αυτόφορη διαδικασία. Και όχι επειδή η ομάδα τρώει τεσσάρες και δεν παίρνει ούτε στημένο πρωτάθλημα, λέει ο Χάρης. Χάρη, για την αυτόφορη διαδικασία την οποία αναφέρει για τον Γιαννακόπουλο, μάλλον αναφέρει για αυτά που είχαν γίνει πέρσι στο στάδιο Ενισχυφιλίας. Το είχα πει και σε μια προηγούμενη εκπομπή. Ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είχε πάει την επόμενη μέρα μόνος του στο αστυνομικό τμήμα και στη συνέχεια φέθηκε ελεύθερος. Αλλά ισχύει για όλους, όχι μόνο για τον Γιαννακόπουλο, για όλους. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν μας ακούει ο φίλος που είναι στη γραμμή. Άμα θέλει να ξανακαλέσει 210-220-5943 και 215-215-5943 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Έχουμε ακόμα 9 λεπτά, οπότε προλαβαίνουμε να βγάλουμε μία-δύο γραμμές. Τα μηνύματα τα έχουμε διαβάσει σχεδόν όλα, οπότε είμαστε σε καλό δρόμο. Έχουμε κάποιες δηλώσεις νωρίτερα του Παναγιώτη Τσακού, ο οποίος τόνισε πως είναι πιθανό να δούμε ένα φιλικό παιχνίδι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τους New York Knicks. Όπως είπε ο κύριος Τσάκος, λέει, είναι κάτι που συζητάμε την ομάδα, ή για τα εγγένεια του νέου γηπέδου, είτε για το Madison Square Garden, το γήπεδο των New York Knicks, που όπως ξέρετε με μισό εκατομμύριο στην Ελλάδα θα το βουλιάξουμε το γήπεδο, είπε ο Παναγιώτης Τσάκος. Θα έχει πάντως μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε ένα φιλικό παιχνίδι ανάμεσα στους Knicks και τον Ολυμπιακό. Οι Knicks οι οποίοι έχουν πάει και στον τελικό του NBA, πάρα πάρα πολύ καλή ομάδα. Σκούπισαν μάλιστα και τους Cavaliers 4-0 με σχετική άνεση. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Έλα Θέμη, καλησπέρα. Σταύρος, με τι κάνεις?
1: Έλα Σταύρο, καλά εσύ?
2: Όλα καλά. Τα πράγματα έγιναν όπως τα είπαμε. Η ομάδα χωρίς τραυματισμούς στο Final Four είχε τις περισσότερες ελπίδες από κάθε άλλη φορά να το πάρει και το πήραμε, το κύπελλο. Ο Ολυμπιακός έπαιξε πολύ καλά. Αυτά που λέγονται περί διαιτησίας είναι αστεία, δεν υπάρχουν. Δηλαδή ο Ολυμπιακός, εκτός ότι ήταν η καλύτερη ομάδα σε όλη την κανονική διάρκεια της Ευρωλίγκας, ήταν και η καλύτερη ομάδα και στο Final Four, έτσι. Όχι μόνο στην κανονική διάρκεια.
1: Καλά, ναι. Το ένα παιχνίδι το κέρδισε με 18 πόντους διαφορά και το άλλο παιχνίδι, εντάξει, πήγε στο τέλος, αλλά και πάλι το πήρε.
2: Ακριβώς. Ο Ολυμπιακός του χρόνου θα είναι ακόμα πιο ισχυρός εάν επιβεβαιωθούν αυτές οι δύο. Εσύ ίσως τα ξέρεις καλύτερα. Αν οι μεταγραφές του Μακιντάιρ και του Μοντέρο εάν γίνουν, ο Ολυμπιακός ενισχύεται ακόμα περισσότερο. Και εγώ πιστεύω ότι θα ενισχυθεί και ο Παναθηναϊκός του χρόνου ακόμα περισσότερο.
1: Σίγουρα.
2: Ένα λάθος μόνο μπορώ να πω ότι έκανε ο Μπαρτζόκα στον τελικό, ότι δεν χρησιμοποίησε τον Tyreek Jones πιο νωρίς, κατά τη γνώμη μου. Ο Tyreek με το που μπήκε μέσα η άμυνα έδεσε, γιατί ο άνθρωπος είναι και πολύ γρήγορος, ξέρει να παίζει δηλαδή στα πόδια, και εγώ πιστεύω αν τον είχε χρησιμοποιήσει από την αρχή του τρίτου δεκαλέπτου θα είχαμε κερδίσει και πιο εύκολα. Τέλος πάντων, αυτό τώρα ότι έγινε, έγινε.
1: Εντάξει, όμως και να έχει, πάντως του βγήκε, οπότε...
2: Ναι, του βγήκε και ευτυχώς που του βγήκε, που μας βγήκε μάλλον, γιατί δεν μπορώ να φανταστώ τι θα γινότανε εάν δεν μας έβγαινε. Και εδώ είναι η μεγάλη αδικία της ζωής, έτσι. Μια ομάδα η οποία θα είχε τερματίσει και πάλι πρώτη στη Euroliga, θα είχε ξαναπάει στο Final Four και θα έχανε πάλι από τη Real στα τελευταία 20 δευτερόλεπτα, δεν θέλω να φανταστώ τι μπορεί να γινόταν.
1: Ναι, ξύπνησαν άσχημες νήμες στην αλήθεια εκεί που σηκώθηκε για τρυποδοφελής.
2: Άστο,
1: ναι. Πάντως η φετινή κατάκτηση της EuroLeague τον Ολυμπιακό είναι η πιο επιβλητική, θα έλεγα, από ομάδα τα τελευταία χρόνια.
2: Εγώ θα έλεγα ακριβώς είναι η πιο επιβλητική και θα έλεγα ότι είναι και η μεγαλύτερη δικαίωση για πολύ κόσμο.
1: Ναι, και το λέω αυτό γιατί είχε πρώτος στην κανονική διάρκεια, σκούπισε στα play-off, πήρε το Final Four, οπότε ποιος μπορεί να το αμφισβητήσει.
2: Εννοείται και τον μπάσκετ που έπαιξε, έτσι. Ο Ολυμπιακός έπαιζε και παίζει θαυμάσιο μπάσκετ. Τώρα, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, εντάξει, πέρσι το πρωτάθλημα στο μπάσκετ, μια μεγάλη συνεισφορά στο πρωτάθλημα του Ολυμπιακού πέρσι στο μπάσκετ, είχε ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού. Μεγάλη συνεισφορά είχε στο να μην πάει η ομάδα του φέτος στο Final Four. Μεγάλη συνεισφορά θα έχει και στους τελικούς στο play-off φέτος. Εγώ δεν ξέρω αν ο Ολυμπιακός θα πάρει το πρωτάθλημα.
1: Συμφωνώ στον πρώτο, διαφωνώ στο δεύτερο.
2: Ωραία. Γιατί διαφωνείς?
1: Γιατί θεωρείς ότι ο Γιαννακόπουλος είχε μεγάλη συνεισφορά να μην πάει ομάδα του Final Four? Εγώ πιστεύω ότι ο Γιαννακόπουλος ήταν ο μοναδικός ή τουλάχιστον ο πρώτος που προσπαθούσε όσο πιο πολύ γινόταν για να μπορέσει να πάει ομάδα του Final Four. Άλλοι είναι αυτοί οι οποίοι.
2: Ο Γιαννακόπουλος έκανε μία κίνηση. Ναι. Έφερε τον Hayes Davis, έτσι, Αυτό έδειξε, αυτό δείχνει ότι ήθελε να βοηθήσει την ομάδα του. Από εκεί πέρα, μετά το δεύτερο παιχνίδι στη Βαλένθια, έκανε ό,τι ασόβαρο υπήρχε, ούτως ώστε οι φίλαθλοι της ομάδας και οι παίκτες της ομάδας και οι προπονητές της ομάδας να νομίζουν ότι πάνε στο ΆΚΑ για βόλτα. Εγώ έτσι πιστεύω.
1: Ναι, δεν έχει άδικο σε αυτό που λες. Και έχουμε δει ότι όποτε γίνεται προσωπικό σοου από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο δεν βγαίνει σε καλό. Αλλά απ' την άλλη, άμα τα βάλει στο ζύγι και πάλι θεωρώ ότι ας πούμε οι παίκτες που τους έλεπα εντελώς αδιάφορους, περισσότερο ήταν η διαχείριση του Γιαννακόπουλου, αυτό που λες. Ή ας πούμε, το έχω ξαναπεί, οι εικόνες που βλέπαμε πριν το πέμπτο παιχνίδι με την Βαλένθια, μια ομάδα Παναθηναϊκός όπου σου έχει κάνει το 2-0-2-2 στην έδρα σου και οι παίκτες ήταν αδιάφοροι με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο τώρα δίπλα τους, σαν να περνάει, ξέρω εγώ, ποιος από τώρα, ένας άκυρος άνθρωπος, δεν μ' άρεσαν καθόλου, ναι.
2: Εντάξει, αφού αυτή την εικόνα βγάζει, δεν θέλει ο άνθρωπος. Αυτός τον παίρνει στα σοβαρά, δηλαδή είναι αυτά που λέει, αυτά που ανέβα. Τέλος πάντων, εντάξει, οκ. Το άλλο που ήθελα να πω είναι ότι φέτος στέλνει την ομάδα σε τελικούς play-off πρωταθλήματος με έναν προπονητή, ο οποίος ξέρει και ο ίδιος ότι του χρόνου δεν θα είναι στην ομάδα. Σωστά.
1: Άμα χάσει το πρωτάθλημα.
2: Άμα το κερδίσει, θα μείνει ο άταμα, δηλαδή.
1: Έχω την εντύπωση, Σταύρο, δεν το ξέρω αυτό, δεν είναι πληροφορία. Εντύπωση είναι ότι άμα ήταν να φύγει έτσι κι αλλιώς, τον έτσι από τώρα. Άμα κάνει double, θεωρώ ότι θα μείνει για ακόμη μια χρονιά. Δεν είναι, το λέω με βεβαιότητα, εκτίμηση είναι. Γιατί λέω ότι άμα ήταν να φύγει, τον έτσι από τώρα και θα πήγαινε με το Σερέλι στους τελικούς. Εγώ πάντως, άμα είχα πάρει την απόφαση ότι ό,τι και να γίνει θα έτσι τον προπονητή, θα πήγαινε με το Σερέλι στους τελικούς για να υπάρξει και ένα σοκ στην ομάδα για να μπορέσει να διεκδικήσει περισσότερες πιθανότητες στο πρωτάθλημα.
2: Μα νομίζω το πιο σωστό αυτό είναι. Ναι. Αυτό είναι. Η λογική αυτό λέει. Τέλος πάντων, και κάτι τελευταίο για τον μπάσκετ γενικότερα. Εγώ φοβήθηκα τον τελικό από το απόγευμα που πηγαίναν όλοι οι Ολυμπιακοί στο γήπεδο, στο ΆΚΑ, και ήταν κάτι δημοσιογράφοι απ' έξω και τους ρωτάγανε τι προβλέπετε για σήμερα, και έλεγανε ο ένας 20 πόντους θα ρίξουμε, ο άλλος 30 πόντους θα ρίξουμε.
1: Εντάξει, δεν υπάρχει εύκολος τελικός. Δεν υπάρχει,
2: ρε παιδιά, και όχι μόνο αυτό, παίζεις με τη Ρεάλ, δεν παίζεις με καμία ομαδούλα που πάει πρώτη φορά στο Final. Παίζει με τη Real. Η Real είναι ομάδα 7 ψυχή, έχει παιχταράδες. Εγώ δηλαδή τους έβλεπα, και ο προπονητής της Real είναι ένας απίστευτα σοβαρός άνθρωπος.
1: Και πάρα πολύ καλός προπονητής.
2: Και πολύ καλός προπονητής, ακριβώς. Ακριβώς. Αυτά, Θέμη μου.
1: Έγινε, Σταύρο, να είσαι καλά, φίλε.
2: Να είσαι καλά, χάρηκα που σ' άκουσα.
1: Και εγώ καλό απόγευμα σου έχουμε. Λοιπόν, να διαβάσουμε ένα-δύο μηνυματάκια και να κλείσουμε την εκπομπή. Έχουμε ακόμα 1,5 λεπτό. Ο Χάρης λέει αδιάφορο τι έκανε ο Γιαννακόπουλος, φίλε Θέμη. Εισαγγελέας τι δεν έκανε, φιλικά λέει ο Χάρης. Το καταλαβαίνω αυτό που λες, Χάρη. Και έχει συμβαίνει σε αρκετές περιπτώσεις, είναι αλήθεια. Ειδικά σε τέτοιες περιπτώσεις. Και ο Αποστόλης, τελευταίο μήνυμα, λέει Θέμη, μήπως ξέρεις πόσο δίνει το στοίχημα να πάρει το πρωτάθλημα στον μπάσκετ ο Παναθηναϊκός. Αποστόλης από το Αίγιο, υπάρχει τρόπος να μην ξαναδείτε φίλους του Ολυμπιακού στο ΆΚΑ, να μην ζητήσετε πάλι Final Four, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Το έψαξα τώρα γιατί είχα δει το μήνυμά σου για να σου απαντήσω, Αποστόλη. 1,45 δίνει ο Ολυμπιακός να το πάρει, 2,75 δίνει ο Παναθηναϊκός να κατακτήσει πρωτάθλημα, 550 η ΑΕΚ και 750 ο ΠΑΟΚ. Αυτές είναι οι αποδόσεις που βλέπω εδώ μπροστά μου. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής ήταν η Αντριάννα Πούλιου και ο Γιώργος Ιωάννου. Στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων νωρίτερα ήταν ο Πάνος Πουρναράς. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θέμης Παλιούρας και η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Ήμασταν μαζί από τις 3. Τα λέμε πάλι αύριο την ίδια ώρα, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον 943 Intervention Sports. Ακολουθεί η εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο με τον Τάσο Ζαφυράκη. Από εμένα και...
3: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
4: Η ώρα είναι 5.
5: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
6: Είναι η μισή αρχοντιά.
7: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
8: 9.43 Interveten Sports.
6: Η ώρα είναι 5.
9: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
10: Δεν καταλαβαίνω το ότι 22 άνθρωποι τρέχουν πίσω από μία μπάλα. Αλλά καταλαβαίνω πόσο ανάγκη έχουμε όλοι κάτι να πιστεύουμε. Ουμπέρτο Έκο, Ιταλός συγγραφέας.
11: Καλησπέρα, είναι θετικές ειδήσεις από τον 9.43 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Οηλές. Με το υπάρχον σύστημα θα συνεχίσει να διεξάγεται το πρωτάθλημα της πρώτης εθνικής και της επόμενης σεζόν, καθώς δεν πέρασε η πρόταση για ένα διάρθρωση που πρότειναν ΠΑΟΚ, Πανσεραϊκός, Πανετολικός, Αστέρας Τρίπολης και ΑΕΛ. Υπέρ του στάχθηκε και ο Λεβαδιακός. Λευκό ψήφισε Ολυμπιακός. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η υπόθεση του Νάι Λόπεθ στον Ολυμπιακό. Προς αποχώρηση από τους Ερυθρόλευκους Ιταρέμι, Κλέιτον και Νασιμέντο. Στην ομάδα του Πειραιά θέλει να συνεχίσει να αγωνίζει τον Ντάνιελ Ποντένσε, σύμφωνα με τον Βραζιλιάνο δημοσιογράφο Πάμπλο Ολιβέιρα. Η Έκτερ είναι και επίσημη ανάδοχος κατασκευαστική εταιρεία που θα αναλάβει τα έργα του Εραστέχνη Παναθηναϊκού στο Βοτανικό. Εντός των επόμενων ημερών, η άφιξη του Γιάκομπ Νέστρουπ στην Ελλάδα για τον Παναθηναϊκό με το δικό του τεχνικό επιτελείο. Σε φάση έντονου σχεδιασμού έχει μπει ο ΠΑΟΚ που έχει σκοπό να πραγματοποιήσει δύο μεταγραφές εντός των επόμενων ημερών. Έχω ακόμη ένα χρόνο συμβόλαιο, βρίσκομαι εκεί για πάρα πολύ καιρό. Δήλωσε ο προπονητής του κεφάλου του Βορρά, Ρασβάν Λουτσέσκου, σε ρουμανικό μέσο. Ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε συζητήσεις με την ομάδα των New York Knicks για τη διοργάνωση φιλικού αγώνα είτε στα εγγένεια του Νέου Σεφ είτε στο Madison Square Garden, όπως αποκάλυψε ο Νίκος Τσάκος σε ελληνικό μέσο. Στο προσκήνιο για τον Άρη παραμένει ο Έλληνας χαφ του Παναθηναϊκού Μανώλης Σιώπης. Στα ραντάρ των κιτρίνων η επιστροφή του Μαντσίνη. Την απόφαση να βάλει πολιτήριο στην ΠΑΕΑΕΛ πήρε και επίσημα ο Αχιλέας Νταβέλης. Μέχρι τις 17 Ιουνίου θα πρέπει να υποβληθούν οι προσφορές από τους ενδιαφερόμενους, όπως ο ίδιος ανέφερε. Ευχαριστούμε θερμά τους χιλιάδες αγνούς φιλάθλους, τους επιστήθιους φίλους, τους χορηγούς και τους συνεργάτες μας, καθώς οι περισσότεροι από αυτούς στήριξαν αναιδιωτελώς όλη αυτή την τετραετή προσπάθεια της διοίκησής μας, ανέφερε ο πρώην πρόεδρος της ομάδας του κάμπου. Χωρίς τον Κίσον Φίζελ θα αγωνιστεί η ΑΕΚ στην αυριανή αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, καθώς Αμερικάνο σέντερ υπέστη κάκο στο δεξί γόνατο. Η EuroLeague κάνει σκέψη για δημιουργία νέου πρωταθλήματος στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με σέρβικο δημοσίευμα. Crystal Palace και Ράγιο Βαγεκάνο κοντράρονται απόψε στη Red Bull Arena της Λειψίας για τον τελικό του UEFA Europa Conference League. Σέντρα στις 10, τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Σπορ 1 και Αντένα. Στο πόλο γυναικών, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Βουλιαγμένη στο Παπαστράτιο για το πρώτο παιχνίδι της σειράς της Water Polo League. Πρώτο σπρίτ στις 7.30, τηλεοπτική κάλυψη από το Mega News. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο με τον Τάσο Ζαφυράκη.
8: Intervetten Sport. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
12: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στο ραδιόφωνο στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943. Intervetten Sports.gr. Μείνε εδώ όπου και αν είσαι. Όπως και αν ακούς.

Είμαστε εδώ. Καλό απόγευμα σε όλους. Τετάρτη σήμερα, 27 Μαΐου 2026 και μόλις τώρα ξεκινάει η εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο. Μουσική 29 βαθμούς σήμερα στην Αττική, στο εξωτερικό και σε κάποιες χώρες εκεί φτάνει και 40 κάπου. Υπάρχουν και ανθρώπινες απώλειες, ας ελπίσουμε ότι το καλοκαιράκι που πλησιάζει σε λίγες μέρες και ημερολογιακά, αλλά κανονικά να μην είναι κάποιο καυτό καλοκαίρι που να μας βασανίσει, αλλά να είναι ένα καλοκαιράκι όπως το θέλουμε να το απολαύσουμε εδώ, ιδιαίτερα στη χώρα μας που είναι καταπληκτικό. Θα πάμε μαζί λοιπόν για την επόμενη ώρα με καλούς συναδέλφους στην παρέα μας, όπως ο Βαγγέλης Δουκάκος και η Σοφία Λυσιώβα, τακτική εδώ πάντα 5 με 6 Δευτέρα και Τετάρτη. Όμως θα έχουμε κοντά μας και τον πρώην διεθνή τερματοφύλακα της ΑΕΚ, του Ολυμπιακού, του Λεβαδιακού, του Εθνικού. Περισσότεροι τον γνωρίζετε βέβαια από τις δύο μεγάλες ομάδες, τον Χρήστο Αρβανίτη, να μιλήσουμε για θέματα που αφορούν το ελληνικό ποδόσφαιρο και αυτά είναι αρκετά σήμερα και σημαντικά. Στο μικρόφωνο ο Τάσος Ζαφυράκης, αλλά δεν είμαι μόνος μου, στην παρέα μου και στην παραγωγή της εκπομπής είναι ο Θέμης Παλιούρας, είναι ο Μιχάλης Οηλές και ο Γιώργος Ρουμελιώτης, ενώ και τα social media, ποια άλλη, η Σοφία Οικονόμου.

για την όποια επικοινωνία μαζί μας. Να θυμίσω άλλη μια φορά. Εννοώ άλλη μια φορά από τις προηγούμενες μέρες, γιατί πρώτη φορά θα το πω σήμερα. Το Viber λοιπόν για SMS 6939 943 943, και τηλεφωνικό κέντρο για όποιον προτιμά την κλασική μέθοδο 210-225-943. Στην παρέα μας και τα καταστήματα καλλιτικών Λάμποτε, Σεραφίνα και Αρτέμιδα. Έχουν τελειώσει τα πρωταθλήματα όλα, πολύ περισσότερο το δικό μας, αλλά τα ενδιαφέροντα δεν σταματούν εδώ και συνεχίζονται. Βεβαίως το βράδυ έχουμε τον τελικό του Conference League στη Λειψία, ανάμεσα στην Crystal Palace και τη Ράγιο Βαγιεκάνο στις 10 το βράδυ. Έχουμε ακόμα λοιπόν να δούμε ένα καλό ποδοσφαιρικό θέαμα. Ελπίζουμε οι δύο ομάδες να μας προσφέρουν κάτι καλό. Δεν είναι βέβαια Bayer Paris ή ό,τι άλλο, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένας τελικός ευρωπαϊκός και φαίνεται ότι θα μας ανταμείψει το βράδυ, τουλάχιστον με το θέαμα, και θα δούμε και στοιχηματικά, θα το αναλύσουμε αργότερα. Δεν έχουμε όμως, όπως είπα, ποδοσφαιρικά, έχουμε και άλλα θέματα. Σήμερα είχαμε τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League, εκεί όπου θα συζητούνταν με την περιβόητη αναδιάρθρωση, αυτή την ας το πούμε άγουρη, αν το πούμε έτσι, αναδιάρθρωση, την οποία ζητούσαν με αίτημά τους 5 ομάδες, μεταξύ αυτών και ο ΠΑΟΚ, η Λάρισα, η ΑΕΛ δηλαδή, ο Πανσαραϊκός, ο Πανετολικός και ο Αστέρας. 5 ομάδες λοιπόν ζητούσαν την αναδιάρθρωση, να μην υπάρχουν δηλαδή play-offs και play-out, αλλά να είναι και 16 ομάδες. Ένα φορμάτ το οποίο εμείς προσωπικά το έχουμε κατακρίνει εδώ, γιατί ποτέ δεν χαλάς κάτι το οποίο εμφανίζεται ικανό, σου προσφέρει θέαμα, σου προσφέρει έσοδα και βεβαίως φαίνεται από το 24 και μετά ότι τα πρωταθλήματα, όποια ομάδα τα κατακτά με υδρότα και αίμα που λέμε, και την τελευταία στιγμή. Τι καλύτερο λοιπόν στο ποδόσφαιρο, να σε κρατάει ζωντανό μέχρι την τελευταία στιγμή. Είχαμε λοιπόν τη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League, όπου ακυρώθηκε, δεν έγινε δεχτή η αναδιάρθρωση με 7-7 τις ομάδες. Μεταξύ αυτών είναι από τη μια πλευρά στα θετικά είναι και η ΕΠΟ, και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα το συζητήσουμε αρκετά σήμερα. Ο Ολυμπιακός εμφανίστηκε με λευκό, δεν πήρε μέρος. Και βεβαίως με την ΕΠΟ από τη μια πλευρά και οι ομάδες από την άλλη 7, και άλλες 7 που αρνήθηκαν και δεν δέχτηκαν όλη αυτή την αλλαγή. Και λέμε αναδιάρθρωση διότι θα ήταν με νομοθετική παρέμβαση του κράτους προκειμένου να ισχύσει από την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο και όχι όπως επιβάλλεται από τους κανονισμούς και μέσα από τη μεθεπόμενη χρονιά. Αλλά εδώ βλέπετε, βιαζόμαστε. Πρέπει να μείνει οι ομάδες Πανσαραϊκός και ΑΕΛ στη μεγάλη κατηγορία. Όπως είπα για την προηγούμενη φορά, έχουμε και εκλογές. Και η κυβέρνηση σαν κολαούζος ακολουθεί λοιπόν τις επιθυμίες κάποιων συγκεκριμένων, αλλά η κυβέρνηση και οι ομάδες είναι κάτι διαφορετικό. Η ΕΠΟ όμως τι κάνει, αυτό θα συζητήσουμε σήμερα.

να δούμε λοιπόν η ΕΠΟ γιατί πήρε αυτή τη θέση, γιατί πάει κόντρα στα δικά της θέλω και στους κανονισμούς της UEFA. Δεν είναι λογικό αυτό. Η UEFA προβλέπει και οι κανονισμοί ισχύουν, η όποια αναδιάρθρωση να μελετηθεί και να οριμάσει μέσα από, από τις ομάδες, από τα θέλω των, των ΠΑΕ και να πάρει, να λάβει σάρκα και οστά από την μεθεπόμενη χρονιά, αγωνιστική περίοδο, ανεξαρτήτως ποια ομάδα υποφελείται ή ζημιώνεται την αμέσως την τρέχουσα δηλαδή αγωνιστική περίοδο. Αυτά όλα λοιπόν η ΕΠΟ τα έβαλε στο ψυγείο, στην κατάψυξη. Πιθανότατα να συνδέεται ο Μάικς Ογκαγκάιτς, ο πρόεδρος της ΕΠΟ, με την επιθυμία του ΠΑΟΚ, του Ιβάν Σαββίδη και της ΠΑΕ ΠΑΟΚ δηλαδή, η οποία πήρε θέση να καταργηθούν τα play-offs και τα play-out, το format το σημερινό, και να πάμε σε ένα διαφορετικό. Ένα διαφορετικό που δεν καταλαβαίνω γιατί να αλλάξει, γιατί πάνε κόντρα στα συμφέροντά τους, όταν οι μεγάλες ΠΑΕ ιδιαίτερα έχουν sold-out παιχνίδια στα play-offs. Και θα μου πείτε, καλά, τα play-offs 1 έως 4 πάνε καλά. 5 έως 8 ήταν αποτυχία φέτος. Και εκεί ευθύνεται όμως η ΕΠΟ, φίλες και φίλοι. Και θα το αναλύσουμε και αυτό.

Ποιος πήρε λοιπόν την απόφαση το κύπελο Ελλάδας να διεξαχθεί ενδιάμεσα της αγωνιστικής περίοδου του πρωταθλήματος και όχι στο τέλος, όπως το λογικό, η λογική επιβάλλει? Γιατί η διοίκηση της ΕΠΟ, όταν ναι μεν έφερε το τελικό νωρίτερα λόγω των συναυλιών και των υποχρεώσεων που είχε το ΆΚΑ, και γιατί είχε οριστεί ως έδρα. Ωραία. Μετά λοιπόν μετακόμισε με τη θέληση της ΕΠΟ και την απόφαση στο Πανθεσσαλικό. Εκεί λοιπόν γιατί δεν άλλαξε η ημερομηνία, γιατί παρέμεινε η ίδια, ποιος την εμπόδιζε την ΕΠΟ? Γίνονται λοιπόν κάποια πράγματα τα οποία δεν τα καταλαβαίνουμε ειλικρινά. Για το λόγο αυτό τα playoffs 5 έως 8 ήταν αδιάφορα φέτος, διότι δεν είχε καμία ομάδα το ενδιαφέρον να διεκδικήσει την πέμπτη θέση, τουλάχιστον βαθμολογικά και ουσιαστικά, διότι δεν έβγαινε σε κάποιο ευρωπαϊκό εισιτήριο. Το είχε καταλάβει ο Όφιν μέσω κυπέλου που κατάκτησε το κύπελο. Άρα λοιπόν έκαψε, ας πούμε εντός εισαγωγικών, τη θέση αυτή και το ενδιαφέρον των ομάδων. Η ίδια η απόφαση της ΕΠΟ να αφήσει, να παραμείνει δηλαδή ο τελικός ενδιάμεσα και πριν ολοκληρωθούν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις του πρωταθλήματος. Διαφορετικά, όπως και πέρσι, θα είχαν και αυτά ενδιαφέρον και ήταν επιτυχημένα. Όπως και τα play-out. Γιατί όχι, οι ομάδες έχουν μια δεύτερη ευκαιρία να διεκδικήσουν πράγματα και, επαναλαμβάνω, βοηθά όλες τις ομάδες και εμπορικά.

0: Έπεσε λοιπόν η αναδιάρθρωση στο κενό σήμερα και ορθώς έγινε αυτό, γιατί περιμέναμε με ενδιαφέρον να δούμε τι ακριβώς θα γίνει, να δούμε οι περισσότερες ΠΑΕ, γιατί να σας πω εδώ ότι απαιτούνται τα 3/4 των ομάδων προκειμένου να γίνει μια τέτοια αλλαγή. Όμως με ισοβαθμία 7-7 δεν μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο και επαναλαμβάνω, ο Ολυμπιακός έριξε λευκό, δεν πήρε θέση. Αυτά λοιπόν συνέβησαν σήμερα. Να δούμε όμως κάποια στιγμή η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία αν θα κριθεί να δώσει εξηγήσεις και στην UEFA. Γιατί δηλαδή αυτά που γίνονται είναι περίεργα και είναι κόντρα, επαναλαμβάνω, στο καταστατικό και στη UEFA, και γίνονται πράγματα τα οποία ίσως εξυπηρετούν κάποιες ομάδες. Όπως είπα νωρίτερα, δεν ήθελε να πάει κόντρα στον ΠΑΟΚ, στον Ιβάν Σαββίδη, και ακολούθησε η ΕΠΟ. Για ποιο άλλο λόγο θα μπορούσαμε να ρωτήσουμε, θα μπορούσαν να μας πούν ποιος ο λόγος. Και η θέση βέβαια της ΠΑΕ ΠΑΟΚ την είδαμε να αιτιολογεί την άποψή της, ήταν αστεία κατά κάποιον τρόπο, όταν λέει ότι είναι προτιμότερο να μείνει ΑΕΛ και Πανσεραϊκός, γιατί είναι δύο ομάδες που είναι έτοιμες, που έχουν κόσμο κτλ. Όλα αυτά λοιπόν δεν πείθουν κανέναν και καταλαβαίνετε ότι εξυπηρετούνται συμφέροντα, ποιον και από πού πιέζονται και τα λοιπά. Τέλος πάντων, είναι πράγματα τα οποία θα τα μας απασχολήσουν και στη συνέχεια με τον Βαγγέλη Δουκάκο, αλλά και με τον Χρήστο Αρβανίτη, θα τον έχουμε στη συνέχεια κοντά μας. Λοιπόν, και έχουμε τον Βαγγέλη Δουκάκο κοντά μας, να ακούσω και τη δική του άποψη και βεβαίως ό,τι άλλο έχει από ΕΠΟ ο φίλος μου Βαγγέλης. Καλησπέρα, Βαγγέλη.
1: Χαίρετε. Έχει αρχίσει αντίστροφη μέτρηση. Παρότι δεν έχουν πιάσει ζέστες, ήδη είδες το θερμόμετρο έχει ανέβει κατακόρυφα σε ό,τι αφορά τα θέματα της Super League, της ΕΠΟ, της διαιτησίας. Είναι όλα μαζί. Δημιουργούν ένα puzzle σήμερα. Δεν πέρασε η πρόταση, βέβαια ήθελε 3/4 για να περάσει η πρόταση για να
0: αυτό πιάσει. Έλεγα μέχρι τώρα στην εισαγωγή μου, Βαγγέλη, απλώς αυτό έλεγα, και η ΕΠΟ, η απορία μου είναι η εξής. Η ΕΠΟ γιατί πάει κόντρα στην UEFA? Αυτό δεν το προβλέπει η UEFA, είναι κόντρα. Το καταστατικό της προβλέπει φυσιολογική αναδιάρθρωση, συζήτηση για τη μεθεπόμενη χρονιά και όχι με νομοθετικές παρεμβάσεις. Η ΕΠΟ γιατί ψήφισε υπέρ? Γνωρίζεις κάτι?
1: Είναι διάφορα πράγματα τα οποία λειτουργούν
0: υπέρ του ΠΑΟΚ, δηλαδή που πήρε θέση ο ΠΑΟΚ.
1: Και όλα αυτά έχουν ως γνώμονα το γεγονός ότι στις 2 Ιουνίου, την άλλη λοιπόν τη Δευτέρα, έτσι, τη Δευτέρα λοιπόν θα περάσει, είναι η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου. Λοιπόν, για να ορίσει η ΕΠΟ τη συνεδρίαση, θα να πει ότι έχει μετρήσει τα κουκιά. Ξέρει ότι η ΑΕΚ Ολυμπιακός είναι απέναντι. Εντάξει, είναι 13 αυτοί που ψηφίζουν, είναι οι 5 της ΕΠΟ, είναι ο ΠΑΟΚ, είναι ο Παναθηναϊκός, είναι η Super League 2, γιατί η Super League 1 δεν ξέρω τι θα ρίξει, μπορεί να ρίξει και λευκό, και είναι και οι δύο εκπρόσωποι του ΨΑΤ, των ποδοσφαιριστών.
0: Αναφέρεσαι για ποιο τώρα, Βαγγέλη?
1: Αναφέρομαι για τη συνεδρία η οποία αφορά,
0: ναι,
1: την πρόταση της ΕΠΟ η οποία θα γίνει για ανανέωση
0: του Λανουά και τα λοιπά, λες εσύ.
1: Του
0: okay.
1: Βαλέρη και ναι, του Αλόνσο.
0: Ωραία.
1: Είναι σημαντικό.
0: Ναι, ναι.
1: Στη συνέχεια, ακριβώς καπάκι, έχει συνεδρίαση η εκτελεστική της ΕΠΟ για να επικυρώσει. Και μέχρι την άλλη Παρασκευή, το άλλο Σάββατο, θα έχουμε και τους νέους πίνακες που αφορούν την Α και τη Β Εθνική. Αυτό είναι το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή στην παρούσα φάση. Ωραία. Γιατί έτσι διαψεύδονται και οι Κασάνδρες που λέγανε ότι φεύγει ο Λανουά, θα γίνει εκείνο, θα γίνει τ' άλλο. Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε και το κίνδυνο άσμα, γιατί δεν βλέπω ότι πώς μπορεί να δικαιολογηθεί το γεγονός ότι ορίστηκε ο Σιδηρόπουλος σε φιλικό παιχνίδι στις 6 του μηνός, σε φιλικό παιχνίδι, ενώ οι πληροφορίες τον αναφέρουν ότι είτε θα είναι ως ΒΑΡ, είτε θα είναι καθόλου στον ειδικό πίνακα του ΒΑΡ, είτε θα είναι καθόλου στον πίνακα των διαιτών οι οποίοι θα χρησιμοποιούνται. Θα παίζουν δηλαδή, θα σφυρίζουν. Ακόμη και ο Παπαδόπουλος στην πρώτη του μηνός παίζει ένα φιλικό και αυτός είναι υπό αίρεση αν θα είναι στους πίνακες, μπορεί και να αποχωρήσει και από ιδία πρωτοβουλία. Άρα σου δώσε ακριβώς το περίγραμμα. Καταλαβαίνεις τώρα, η ΕΠΟ εδώ τα κουκιά είναι μετρημένα, γίνονται διάφορες τρίπλες, γίνονται διεργασίες, διαβουλεύσεις και όλα τα συναφή βεβαίως δεν σε έχουν να ζουν, ούτε εσένα ούτε εμένα μπροστά να είμαστε στις συμφωνίες που γίνεται. μόνο τα καλώδια ξέρουν, ο ΤΕ, ο ΚΟΣΜΟΤΕ και η ΕΠ.
0: Το θέμα είναι ότι εκεί σαφώς και θα πρέπει, έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θέση θα πάρουν οι ομάδες με τον Στεφάν Λανουά. Είναι ένα σημαντικό κομμάτι, γιατί κάτε με πιστεύω ότι έχει πετύχει. Η χρονιά η τελευταία
1: ήταν. Τα μικρά λάθη γίνονται και θα γίνουν.
0: Γι' αυτό λέω ότι έχει πετύχει. Γιατί τα μικρά λάθη, όταν δεν είναι προς μια κατεύθυνση, Βαγγέλη μου, κάπου είναι στο ποδόσφαιρο και αυτά στη διαιτησία.
1: Εντάξει, άμα ερχόταν άλλος, πάλι οι πίνακες άλλοι θα τους δίνανε. Δεν θα τους έδιναν οι. Άλλοι θα την παίρνουν. Θα είχαμε άλλους. Τώρα τουλάχιστον είναι αυτή, κάτι θα γίνει. Αυτή θα είναι τουλάχιστον κατά βάση στου οποίου μπορεί να απευθυνθούμε, να κάνουμε τα παράπονα, να πούμε ότι έκαναν την Α ή τη Β αλχημία. Αν θα δουν άλλοι, τι θα, πότε θα πάρουν εμπρός, πότε θα τα δουν τα θέματα, πότε θα μάθουν τους βηματισμούς των διαιτητών και πότε θα πάρουν είδηση το τι συμβαίνει στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Οπότε νομίζω ότι σε φώτισα και εσένα και τους ακροατές.
0: Έχουμε κάτι άλλο, Βαγγελή?
1: Για την ώρα δεν έχουμε. Απλώς θα δούμε τώρα. Είπαν αυτό που σου έλεγα και τη Δευτέρα. Το είδαν και σήμερα στην πράξη. Δηλαδή τι? Ότι αν βάλουν το goal line σε πλήρη ανάπτυξη, θέλουν 1.200.000 και αυτό το πράγμα σημαίνει 7 κάμερες επί της γραμμής, στη μία εστία και άλλη τόση στην άλλη γραμμή. Αυτό όμως το γεγονός είναι ότι μπορεί να συμβεί μία φορά στις 5.000 στις 1.000 περιπτώσεις. Μία φορά θα γίνει αυτό. Οπότε κρίθηκε σκόπιμο να συζητήσουν για να βάλουν 2 κάμερες, όπως συμβαίνει, όπως κάνει η UEFA, προκειμένου να ισχύει με το goal line, αλλά έτσι σε μια πιο light κατάσταση.
0: Ωραία. Βαγγέλη μου, πρώτα Θεός, θα τα πείτε με το φίλο μου τον Μιχάλη Σοηλέ την επόμενη εβδομάδα, Δευτέρα και Τετάρτη. Εγώ θα πουσιάζω εκτός Αθηνών.
1: Θα σε καλά, καλά, περάσει καλά μπάνια.
0: Δεν πάμε για μπάνια, οκ, okay, αλλά θα λείπω.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Να σε καλά, Βαγγέλη μου, καλή συνέχεια.
1: Χαίρετε, γεια.

Προκάλεσε το γεγονός μια συνέντευξη του Γιόβιτς στη Σερβία, ο οποίος μεταξύ άλλων είπε, και αυτό το τονίζω και το αναφέρω, διότι πολλοί φίλαθλοι οπαδοί των ομάδων καταλαβαίνουν ή δεν γνωρίζουν σε τι κατάσταση είναι ο κάθε παίκτης και τον κατακρίνουμε αυστηρά ή όχι. Είπε λοιπόν εκεί ότι τους τελευταίους τρεις μήνες στην ΑΕΚ αγωνιζόταν με ενέσεις. Εάν δεν έκανε ένεση, δεν μπορούσε να παίξει. Βεβαίως η ΑΕΚ έχει τα στεγανά τα ιατρικά, ποτέ δεν βγάζει προς τα έξω κάτι. Είναι ίσως από τις ομάδες οι οποίες κρατούν φτασφάκιστο μυστικό το τι συμβαίνει με τους αθλητές κτλ. Να όμως ένα γεγονός που το αγνοούσαν οι περισσότεροι, και το να αγωνίζεσαι με νέη συνέχεια, δεν καταλαβαίνετε ότι πιέζει τον οργανισμό σου, γενικώς δεν είσαι αυτό που πρέπει να είσαι. Και μέσα σε αυτούς, για την επιτυχία, μέσα σε αυτά, συγγνώμη, για την επιτυχία του πρωταθλήματος για την ΑΕΚ, έχρισε ως πρώτο παράγοντα του τίτλου τον Νίκολιτς, τον Σέρβο Νίκολιτς, τον προπονητή του. Εκεί λοιπόν, όπου λέμε και εμείς, έπαιξε σημαντικό ρόλο ο Μάρκο Νίκολιτς στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Δεν το λέμε μόνο εμείς, το λένε και οι δικοί του αθλητές, και είναι το σωστό. Λοιπόν, τι λέτε, να πάμε πριν το break, να πάμε σε στοιχηματικές προτάσεις. Έχουμε τρία παιχνιδάκια για να δούμε τι θα κάνουμε σήμερα. Όπως ξέρετε, από εδώ και πέρα θα υπάρχει λειψιδρία καλών παιχνιδιών. Θα ψάχνουμε το σταγονόμετρο και να βρούμε κανένα παιχνίδι της προκοπής. Και εσείς ποντάρετε λιγότερα χρηματάκια, παίξτε έτσι για να περνάει η ώρα σας και μην επενδύετε αρκετά χρήματα, γιατί δεν είναι γενικώς. Δεν πρέπει να επενδύετε στο στοίχημα. Η μόνη σοβαρή και καλή επένδυση είναι η δουλειά μας, παιδιά, και τα έτοιμα και τα σταθερά χρήματα. Τα υπόλοιπα είναι αφισβητούμενα. Πάμε λοιπόν. Ξεκινάμε με play-offs ανόδου. Ιταλία, 7-25, Union Brescia, Salernitana. Είναι η αναμέτρηση, είναι το δεύτερο παιχνίδι των play-offs ανόδου. Το πρώτο είχε λήξει 1-1. Πιστεύουμε ότι και εδώ 2-3 τέρματα είμαστε μέσα. Είναι σφιχτά παιχνίδια αυτά. Δεν ομάδες βγαίνουν πολύ μπροστά. Το 1-1 επίσης του πρώτου παιχνιδιού αυτό προϋποθέτει. Θα πάμε στα 2-3 γκολ με την απόδοση το 1-88. Πάμε στο δεύτερο παιχνίδι από την ίδια κατηγορία, 7-26, Κατάνια Άσκολη, αναμέτρηση. Το πρώτο παιχνίδι εδώ, η Άσκολη επικράτησε 4-0, καθαρό σκορ, καθαρό προβάδισμα. Δεν νομίζω ότι ανατρέπει τίποτα η Κατάνια. Το πιθανότερο είναι να ξανακερδίσει η Άσκολη, και αν δεν κερδίσει μπορεί να μείνει στην ισοπαλία. Θα πάμε λοιπόν χ2 διπλή ευκαιρία και over 1,5, έτσι για να το καλύψουμε λίγο, με απόδοση 2. Και πάμε στην τρίτη και καλή μας επιλογή η σημερινή, είναι ο τελικός του Conference League ανάμεσα στην Crystal Palace και τη Ράγιο Βαγεκάνο που ανέφερα και νωρίτερα. Κωδικός 727. Εδώ λοιπόν δεν αναμένουμε ανοιχτό σκορ, θα μπορούσαμε να το παίξουμε ένα goal-goal, συγγνώμη, είτε 2-3 τέρματα. Επιλέξαμε το 2-3 τέρματα εμείς με απόδοση στο 1-90. Να πούμε ότι ο τελικός διεξάγεται, όπως είπαμε νωρίτερα, στη Λειψία και είναι ένα ενδιαφέρον παιχνίδι. Με φαβορεί βεβαίως περισσότερο θα έλεγα την Crystal Palace, αλλά και η Ράγιο Βαγεκάνο έχει ένα προπονητή έξυπνο εκεί, και η ομάδα για να φτάσει μέχρι εδώ σημαίνει ότι κάτι κάνει καλά. Πάμε να το πούμε άλλη μια φορά. Union Brescia, Salernitana, 2-3 γκολ με απόδοση 1-88. 7-26, Κατάνια Άσκολη, χ2 διπλή ευκαιρία και over 1,5 με απόδοση 2. Και 7-27, Crystal Palace, Ράγιο Βαγεκάνο, 2-3 γκολ με απόδοση 1-90. Αυτά. Θα ευχηθώ καλή επιτυχία και πάμε στο πρώτο το μοναδικό διαφημιστικό διάλειμμα, και σε λίγο, πολύ λίγο, επιστρέφουμε.

0: 943 Interveten Sports.
1: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
4: Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη 5 με 6 το απόγευμα στον 943 Interveten Sports. Έμπειροι αναλυτές και διαβασμένοι παίκτες δίνουν τις προτάσεις τους στον Νίκο Κατσάτσο και στους ακροατές του σταθμού για να γίνει ο κουβάς μακρινή ανάμνηση. Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη 5 με 6 το απόγευμα από τον 943 Interveten Sports.
5: Η ώρα είναι 5:30.

Είμαστε εδώ φίλοι και φίλοι, επιστρέψαμε και να πούμε σε αυτό που λέγαμε νωρίτερα για την αναδιάρθρωση η οποία δεν έγινε τελικά δεκτή, δεν πέρασε. Οι ομάδες που τάχτηκαν απέναντι ήταν ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο Άρης, ο Ατρόμητος, ο Βόλος, ο Όφη και η Κηφισιά. Και όπως είπαμε απαιτούνταν τα 3/4 των ψήφων για να περάσει, γεγονός που δεν έγινε. Και φυσικά προχωράμε έτσι όπως ήταν το φετινό φορμάτι. Είπαμε νωρίτερα ότι παιχνίδια τα ψάχνουμε με το σταγονόμετρο, τα καλά παιχνίδια, αλλά κάντε υπομονή μέχρι τις 11 Ιουνίου, εκεί θα ξεκινήσει το παγκόσμιο κύπελο, εκεί θα έχουμε παιχνιδάκια και θα κάνουμε το φαλμόλτρο, όπως το λέμε καλά ρε Μιχάλη. Λοιπόν, και θα δούμε θέαμα καλό, σπουδαίες ομάδες και μεγάλες. Τα παιχνίδια γίνονται στο Μεξικό, στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά. Και για πρώτη φορά γίνεται και με περισσότερες ομάδες και γενικότερα και σε τρεις διαφορετικές χώρες.

Για πρώτη φορά λοιπόν θα υπάρχουν 48 ομάδες στο Μουντιάλ και σε τρεις διαφορετικές χώρες. Όπως είπαν, ξεκινά 11 Ιουνίου και ολοκληρώνεται 19 Ιουλίου. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, ένας μήνας και 8 μέρες, φοβερή δράση, θέαμα και στοιχηματικές προτάσεις εκεί. Να έχετε να παίζετε εκεί με παιχνίδια σημαντικά. Όχι Σκανδιναβία, τα οποία είναι τα υπόλοιπα που θα ασχολούμαστε εμείς μέχρι τότε.

Πάντως παρακολουθώ εδώ τον καιρό για τις μετεπόμενες μέρες. Τετάρτη σήμερα είπαμε 29-18, 29 θερμοκρασία, την Πέμπτη 29 πάλι, την Παρασκευή 28, το Σάββατο 28, 29 την Κυριακή, 29 τη Δευτέρα, 29 την Τρίτη. Κάπου φαίνεται ότι σταθεροποιεί το καιρό. Σε αναφέρομαι και στο τριήμερο που έρχεται το Σαββατοκύριακο, το επόμενο, για όσους από εσάς φύγετε και βγείτε εκτός Αθηνών. Βεβαίως αυτά που λέω ισχύουν για την Αττική. Μέγιστες θερμοκρασίες, έτσι.

0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα, μαντέψτε. Ποια ή ποιον θα υποδεχτώ εδώ στο 943 Intervention Sports. Τίποτα, δεν ακούω τίποτα. Σοφία Λυσιώβα, λοιπόν. Καλησπέρα, Σοφία.
1: Καλησπέρα. Εντάξει, δεν χρειάζεται, είμαι και ροκστάρ. Πάντως, περιμένουμε τώρα εξελίξεις στη ΓΑΜΑ Εθνική, στην υπόθεση που περιμένουμε όλοι να δούμε τι θα γίνει. Την Πέμπτη θα εκδικαστεί αύριο στην ουσία της υπόθεσης. Γιατί την προηγούμενη εβδομάδα δεν εκδικάστηκε η ουσία της υπόθεσης. Αλλά εάν είναι νόμιμη ή όχι η παρέμβαση του Άρη Πετρούπολη.
0: Σοφία, όμως δεν μ' άφησε να ολοκληρώσω προηγουμένως την εισαγωγή μου. Ήθελα να πω η Σοφία Λυσιώβα, η ηγέτιδα τη Super League 2. Μην τα καταπίνουμε τα μισά.
1: Εντάξει, συγγνώμη, δεν ήξερα.
0: Πάμε τώρα.
1: Λοιπόν, για δικαιολογία στον τίτλο, λοιπόν, να πούμε ότι περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η ομάδα που θα ακολουθήσει ουσιαστικά τη Ζάκυνθο στη Super League 2. Θα είναι ο Άρης Πετρούπολης ή ο Πύργος. Την Πέμπτη θα εκδικαστεί στην ουσία της υπόθεση. Ελπίζουμε να βγει άμεσα η απόφαση, γιατί κατά 90% θα όποια ομάδα θεωρηθεί στιγμένη θα καταθέσει έφεση, όπως θα πάμε και στην εφέση. Για να ξεμπερδεύουμε κάποια στιγμή με αυτό, να μπορέσει να κάνει και η Super League 2 μια συνέλευση να βάλει τα θέματα επιτάπητος. Στη ΓΑΜΑ Εθνική, επίσης, γιατί το περιμένουν πια από αυτές τις δύο ομάδες θα πάρει την άνοδο, για να σχηματιστούν και οι όμιλοι. Από εκεί πέρα, είπατε και πριν για την αναδιάρθρωση, είπε όχι η Super League, οπότε πάμε στο πλάνο που έχουμε. Και αμέσως μετά το όχι, τέλος πάντων, και την οριστικοποίηση της Super League με 14 ομάδες χωρίς ΑΕΛ και Πανσεραϊκό, η ΑΕΛ έβαλε πολιτήριο. Η διοίκηση ΑΕΛ του Αχιλέα Νταβέλη εξέτασε μια ανακοίνωση που λέει ότι από σήμερα πωλείται η ΠΑΕ. Κάνει μια αναφορά τα χρήματα που έχει βάλει και σε όλα αυτά που έχουν γίνει όσα χρόνια είναι η οικογένεια Νταβέλη στην ομάδα. Deadline για τις προσφορές και το ενδιαφέρον έχει θέσει την 17η Ιουνίου. Το προηγούμενο διάστημα είχε εκφραστεί το ενδιαφέρον έτσι, σε φιλολογικό επίπεδο ενός σχήματος υπό τον κύριο Δελόπουλο που ενδιαφέρεται να ασχοληθεί με τα διοικητικά της ΠΑΕ. Φαντάζομαι ότι τώρα που άνοιξε η πόρτα θα καταθέσουν μια επίσημη πρόταση και θα αρχίσουν συνομιλίες. Και να δούμε αν θα υπάρξει κάποιο άλλο ενδιαφερόμενο μέρος για την ΑΕΛ, γιατί η Λάρισα είναι μια ομάδα με ιστορία, με κόσμο, με δυναμική. Οπότε θα δούμε τι θα γίνει. Πάμε τώρα στον Πανιόνιο, ο οποίος προχωράει το σχεδιασμό του και φαίνεται ότι υπάρχει συμφωνία με τον Χουάν Φεράντο για τον πάγκο. Ο Χουάν Φεράντο είναι ένας προπονητής που ξέρει καλά τη χώρα μας.
0: Σοφία, ξέρουμε που θα πάει ο Αλέκος ο Βοζνιάδης την επόμενη χρονιά, για να δούμε και την ομάδα που θα ανέβει.

0: Είναι ένα πολύ δυνατό πρωτάθλημα, 16 ομάδων, 30 αγωνιστικών, και οι ομάδες που θα συμμετέχουν θα είναι ιδιαίτερα δυνατές. Δηλαδή γνωρίζουμε ήδη κάποιες που ξέρουμε ότι θα πρωταγωνιστήσουν, δηλαδή με αυτή την έννοια όλες τις γνωρίζουμε σχεδόν, αλλά ομάδες όπως η Λάρισα, ο Πρασαρικός που φοβάστηκαν, ο Πανιώνιος, η Νίκη Βόλου και η Αναγέννηση Καρδίτσας που διεκδίξαν φέτος την άνοδο. Θα είναι ομάδες που θα διεκδικήσουν εκ νέου την άνοδο. Υπάρχουν ομάδες όπως η Καλυθέα που και αυτή θέλει να επιστρέψει κάποια στιγμή στα σαλόνια. Θα δούμε, θα είναι πολύ δυνατό το πρωτάθλημα και θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Και εφόσον θα είναι σε έναν όμιλο, δεν θα έχουμε και πολλά σενάρια. Θα είναι κάθε μάτς μάχη.
1: Μάλιστα. Ναι, αυτό αναμένουμε και θα δούμε. Τώρα έχουμε κάτι άλλο από γάμα εθνική, τίποτα, όχι έτσι?
0: Όχι, όχι. Είπαμε, περιμένουμε τώρα αύριο την εκδίκαση, να βγει άμεσα η απόφαση. Θα πάμε και στην αίθεση για να καταφέρουμε να ολοκληρωθεί ο χάρτη.
1: Ωραία.
0: Να είσαι...
1: Δευτέρα και Τετάρτη την ερχόμενη να είσαι στα μπα εδώ. Ο Μιχάλης ο Ηλιάς θα μιλήσει μαζί του και θα έχει όλη την δισογραφία τη Super League 2 και τη ΓΑΜΑ Αθηνική στο πιάτο εδώ.
0: Βεβαίως, και να πω ότι ο Μιχάλης με αφήνει να μιλάω και περισσότερο. Με αφήνει να παραλυρώ.
1: Λοιπόν, γι' αυτό πολύ λοιπόν η χαρά σου εσύ τώρα για την Δευτέρα και Τετάρτη. Εδώ θα τα πει όλα. Εντάξει, Σοφία.
0: Βεβαίως. Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά, Σοφία. Καλή συνέχεια. Γεια. Και να πούμε ότι ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος μένει στον Παναθηναϊκό, ανανέωσε λοιπόν για 13η σεζόν. Ο πετυχημένος coach λοιπόν εδώ συνεχίζει, γιατί άλλωστε να αλλάξει όταν έχει κάνει σημαντικά πράγματα και βήματα προόδου αρκετά στον Παναθηναϊκό στο βόλεϊ.

Λοιπόν, επίσης, πρόστιμο 8.000 ευρώ από την Ευρωλίγκα στον Ολυμπιακό για φωτοβολίδες στον τελικό με τη Ρεάλ. Επίσης, ό,τι αφορά τους φίλους της ΣΑΕ, ξεκινάει η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της ΣΑΕ, τι ισχύει με τα πακέτα σε Ελλάδα και Ευρώπη.

0: Αρχίζει λοιπόν αύριο 5η, 28 Πέμπτη, στις 4 το απόγευμα, αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά, χωρίς αυτοπρόσωπη παρουσία, ουρές και ταλαιπωρία. Μάλιστα στους κατόχους της σεζόν που ολοκληρώθηκε έχει αρχίσει ήδη αποστολή email με αναλυτικές οδηγίες και link για την ανανέωση των, του διαρκεία τους. Θα μπορούν επίσης να αποκτήσουν και το εισιτήριό τους και σε ψηφιακή μορφή άμεσα και να το κατεβάσουν από το gov.gr. Όπως προβλέπετε από το ισχύουσα νομοθεσία και την διαδικασία εισόδου στα γήπεδα. Θα ενημερωθείτε εσείς φίλοι της ΑΕΚ, ξέρετε άλλωστε το δρόμο για να πάρετε και να ανανεώσετε τα διαρκεία, το διαρκεία σας. Να θυμίσω ότι κοντά μας έχουμε και τα καταστήματα καλλιτικών Λαμποτέ στις περιοχές Ραφίνα και Αρτέμιδα. Και όπως έχω προαναγγείλει, κοντά μας έχουμε εδώ στον 943 Ντερβέτεν Σπορτ, στον πρώην διεθνή τερματοφύλακα του Ολυμπιακού, της ΑΚ και άλλων ομάδων, τον Χρήστο Αρβανίτη, να κάνουμε μια ωραία ποδοσφαιρική κουβέντα. Κύριε Αρβανίτη, καλό απόγευμα.
1: Επίσης.
0: Τι κάνετε, είστε καλά?
1: Μια χαρά, δόξα τω Θεώ.
0: Ωραία, ετοιμάζεστε για εκτός Αθηνών. Τα είπαμε εκτός αέρα αυτά, δεν χρειάζεται εδώ. Αλλά έχει καλό καιρό, έλεγα νωρίτερα. Αυτό έλεγα στους φίλους ακροατές. Μέχρι το επόμενο τριήμερο, μέχρι τη Δευτέρα, Τρίτη, φαίνεται να είναι καλός ο καιρός. Οπότε αξίζει να πάμε και λίγο εκτός και στην Ήπεθρο.
1: Βέβαια.
0: Έτσι.
1: Είναι ό,τι καλύτερο.
0: Έτσι. Λοιπόν. Θέλω να κάνουμε μια αποτίμηση λιγάκι του πρωταθλήματος. Δεν μιλήσαμε μαζί, έχουν ολοκληρωθεί όλα. Έχουμε κυπελούχο Ελλάδας, έχουμε πρωταθλήτρια Ελλάδος.

0: Έχουμε ομάδες που βγήκαν στην Ευρώπη, ποιος πήρε το καλό εισιτήριο και ποιο όχι. Θέλω από σας την άποψή σας, πώς είδατε αυτό το πρωτάθλημα, και θα μιλήσουμε μετά για την περιβόητη αναδιάρθρωση, το βασικό θέμα που έχω σήμερα, που δεν πέρασε από τη Super League, γιατί επειδή έξαν 5 ομάδες μαζί και αυτόν και ο ΠΑΟΚ να αλλάξει το φορμάτ αυτό και να μην ισχύουν ούτε play-off ούτε play-out και να είναι 16 ομάδες. Αλλά αυτό μετά, κύριε Αρβανίτη. Πώς είδαμε το πρωτάθλημα, ξεκινάμε από εκεί. Δίκαια η ΑΕΚ πρωταθλήτρια.
1: Ναι, εντάξει, πιστεύω ότι η ΑΕΚ κέρδισε Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ στα play-off και δεν έχασε από κανένα. Οπότε πιστεύω ότι δίκαια πήρε το πρωτάθλημα.
0: Και στην κανονική περίοδο όμως ήταν σταθερή η ομάδα, έτσι,
1: ναι,
0: απόδοση.
1: Ήταν μια σταθερή ομάδα. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ξεκίνησε, θα έλεγα, καλά, αλλά μετά από το δεύτερο γύρο έκανε μεγάλη κοιλιά και ήταν και είχε και τραυματισμούς πάρα πολλούς παικτών, οπότε μπήκε στα play-off νομίζω με τους χειρότερους αιωνούς και με το θάνατο του πατέρα του Λουτσέσκου και με τραυματισμούς. Ο Παναθηναϊκός, εντάξει, ο Παναθηναϊκός μπήκε στην πεντάδα στο τέλος, δεν είχε τη δυναμική να κάνει κάτι. Mm-hmm. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο, αλλά ήταν και κατά κάποιο τρόπο ήταν και ρυθμιστής στην τελική κατάταξη. Mm-hmm. Ερμηστής έκανε τη μεγάλη ζημιά στον ΠΑΟΚ Τσιτούμπα, τον κέρδισε εδώ, δηλαδή μόνο στον ΠΑΟΚ έκανε μεγάλη ζημιά.
0: Ναι, εδώ ήρθαν ισοπαλία με τον ΠΑΟΚ κάτω, ισοπαλία, ναι, και πάνω.
1: Ισοπαλία και πάνω, αυτή είναι 4 βαθμοί.
0: Ναι.
1: Και ειδικά το πρώτο παιχνίδι ήταν πολύ σημαντικό, διότι αν είχε ξεκινήσει ο ΠΑΟΚ με μια νίκη, ίσως ήταν άλλοι 2 βαθμοί, η άλλα η ψυχολογία.
0: Σωστό. Και στο τελευταίο παιχνίδι, αυτό που λέγαμε νωρίτερα, προηγεί το ΠΑΟΚ 2-0 και δεν κατάφερε να το κρατήσει. Είχε ευκαιρίες, αλλά έμεινε στο 2-2 και έτσι.
1: Αυτό ήταν το τραγικότερο στα play-off. Δηλαδή να έχει τη δεύτερη θέση και να είσαι 2-0 και να έχει 2-2. Και ακριβώς ο ΠΑΟΚ έβγαλε όλα τα προβλήματα που είχε στη διάρκεια των play-off, γιατί είχε πάρα πολλά προβλήματα.
0: Φάνηκε
1: το
0: όμως.
1: Το μόνο που τον διέσωσε, mm-hmm, ήταν ότι κέρδισε τον Ολυμπιακό, τίποτα άλλο.
0: Ναι.
1: Αυτό που μένει είναι μόνο ότι κέρδισε τον Ολυμπιακό, τίποτα άλλο.
0: Άνευ όμως αξία στο τέλος, γιατί έχασε τη θέση την καλή, το Champions League, τη δεύτερη στα προκριματικά.
1: Βέβαια, ναι.
0: Γιατί το κίνητρο του μετά τον τίτλο ήταν αυτό.
1: Δηλαδή με αυτόν τον Παναθηναϊκό, αν τον κερδίζει 2-0 και στο τέλος να έρχεσαι ισοπαλία, είναι τραγικό. Και είναι από τη μία τραγικό και από την άλλη είναι ότι θα μπορούσε να χάσει κιόλας.
0: Ναι. Ναι.
1: Θα μπορούσε να χάσει. Θα μπορούσε βέβαια και να κερδίσει, γιατί έχασε.
0: Είχε ευκαιρίες ο ΠΑΟΚ, ναι.
1: Έχασε κάποιες ευκαιρίες που λέμε, από αυτές τις ευκαιρίες που δεν χάνονται, ας πούμε. Τέλος πάντων, ήταν σαν τις ευκαιρίες που έχασε η ΑΕΚ με τη Ράγιο Βαγεκάνο, εκτός έδρας.
0: Ναι.
1: Ήτανε αυτά που λέμε στο ποδόσφαιρο, δεν χάνονται. Και να πάμε και στον Ολυμπιακό, ο οποίος ο Ολυμπιακός, εάν εξαιρέσεις το ξεκίνησε στα play-off με μία ήττα μέσα στο Καραϊσκάκι, δεν ήταν κακό στα play-off με τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Έκανε πάρα πολύ και με τον ΠΑΟ στην ισοπαλία, έκανε πολύ καλό παιχνίδι στο Καραϊσκάκι. Mm-hmm. Αλλά είχε αυτή την αστάθεια, παιδί μου, στο πρωτάθλημα. Δηλαδή εκεί που ήταν πολύ καλός, εκεί ήταν μέτριος, εκεί ήταν κακός. Πιστεύω ότι μετά το Champions League λίγο ξεφούσκωσε.
0: Ναι.
1: ξεφούσκωσε από ενέργεια, ξεφούσκωσε από κίνητρο. Αν μου πεις ότι δεν είχε κίνητρο να πάρει το πρωτάθλημα.
0: Ισχυρίζετε και εσείς, κύριε Αρβανίτη, αυτό που λένε, πολύ μεγάλο ρόλο έπαιξε η πτώση του LKB επιθετικά, δεν είχε, υπήρχε εκφραστής του γκολ.
1: Ναι, πιστεύω ότι ο LKB όταν γύρισε από το αφρικανικό πρωτάθλημα και τα λοιπά ήταν άδειος.
0: Ναι.
1: Εντελώς άδειος. Και μην ξεχνάμε ότι ο LKB ήταν και η έκφραση του Ολυμπιακού στον γκολ, έτσι.
0: Ναι, αυτό ακριβώς.
1: Ο LKB έκανε τα γκολ. Από τη στιγμή που ο LKB σταμάτησε να σκοράρει και δεν ήταν και μέσα σε παιχνίδι, δεν ήταν μέσα στο παιχνίδι, φαινόταν ότι δεν μπορούσε, ότι ήταν και δηλαδή. Εμένα μου έκανε εντύπωση, εγώ ήμουνα, δηλαδή έλεγα πάντα ότι ο LKB είναι ο εκφραστής της επίδεσης του Ολυμπιακού. Δεν περιμένω εγώ από τον LKB να κάνει αυτό που κάνει ο Ποντέσε ή αυτά που κάνει, ξέρω εγώ, ο άλλος, ο χαφ του Ολυμπιακού, ο εξτρέμ, με την κοτσίδα, πώς το λέω. Το ξεχνάω τώρα, τέλος πάντων.
0: Για τον Ζάσον Μάρτης λέτε.
1: Το Μάρτης.
0: Ναι.
1: Εγώ περιμένω από τον LKB μέσα στο τετράγωνο να κάνει κόλ. Και όπως μας είχε συνηθίσει, όταν η μπάλα πήγαινε εκεί, ο άνθρωπος ήταν εκπληκτικός, την μπάλα στο πλεκτό με όλους τους τρόπους. Δηλαδή με πόδια, με κεφάλι, με τα πάντα.
0: Τώρα,
1: αυτό το βλέπεις ότι δεν είχε την ενέργεια αυτή όπως είχε άλλες φορές.
0: Πάντως, κύριε Αρβανίτη, για τον LKB που μιλούσαμε νωρίτερα, θα έχει και συνέχεια τώρα, γιατί είναι στο παγκόσμιο με το Μαρόκο, θα συμμετέχει κανονικά εκεί, πιθανότατα στο πρώτο γύρο θα περάσει το Μαρόκο με βάση αντιπάλων που έχει, οπότε στα προκριματικά πάλι δεν θα ξεκουραστεί ανάλογα, θέλω να πω, και θα είναι κακό για τον Ολυμπιακό για τα προκριματικά του Champions League που θα δώσει αρχές Αυγούστου.
1: Ναι, είναι ένα θέμα.
0: Τώρα.
1: Αυτό το έχουν όλοι όμως. Εντάξει, τώρα δεν.
0: Ναι, λέμε για την περίπτωση του Ολυμπιακού που πονούσε εκεί πέρσι και θα πρέπει να βρει τρόπο, γιατί από ό,τι ακούγεται και ο Ταρέμι θα φύγει.
1: Για μένα, καταρχάς, ήταν πολύ μεγάλο λάθος που έφυγε ο Ουκρανός.
0: Ναι.
1: Ο Ουκρανός θα μπορούσε να αναπληρώσει τον LKB σε αυτή την περίοδο πάρα πολύ καλά.
0: Λοιπόν, τώρα, σε ό,τι αφορά τον Παναθηναϊκό, είπαμε νωρίτερα κάποια πράγματα. Ο Ράφα Μπενίτεθ, σας έκανε εντύπωση το πέρασμά του, άφησε κάτι, έφυγε, κακώς έφυγε. Τι λέτε εσείς, κύριε Αρβανίτη?
1: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Ήρθε βέβαια, ήταν μια μεγάλη προσωπικότητα η οποία έρθε στην Ελλάδα με το ρόστερ, με το βιογραφικό το οποίο είχε από πίσω του. Αυτό κάνει καλό, πολύ καλό σε μια χώρα όπως είμαστε εμείς, με
0: να ανεβάζει επίπεδο και να ακουγόμαστε περισσότερο, ναι.
1: Το πρωτάθλημα που έχουμε και τα λοιπά και τα λοιπά. Έκανε στην αρχή, ήταν πάρα πολύ, ανέβασε την ομάδα, της έδωσε μια ενέργεια, ειδικά έξω στην Ευρώπη είχε μια πολύ καλή ανταπόκριση, αλλά εγώ πιστεύω ότι ό,τι εργαλείο έχεις, με αυτά παίζεις.
0: Μάλιστα. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός είχε κάνει μεταγραφές όμως, κύριε Αρβανίτη. Δεν μπορεί να το πει κάποιος. Μεταγραφές πολλές και ποιότητες, αλλά δεν εκμεταλλεύτηκε το ψυχολογικό ανάλογα, λένε πολλοί. Εσείς το συμμερίζεστε αυτό?
1: Όχι, εγώ δεν πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός είχε ρόστερ τέτοιο που να μπορείς να χτυπήσει τον ΠΑΟΚ, τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ. Δεν πιστεύω.
0: Καλά, είχε χάσει από την αρχή το τρένο για αυτό τον τίτλο. Τώρα,
1: δεν το πιστεύω. Δεν πιστεύω την αξία αυτή που την οποία αναφέρουν και λένε και τα λοιπά. Σε καμία περίπτωση.
0: Τώρα για το καινούριο
1: το δάνειο. Είναι υποδιέστερος σε υλικό, έτσι.
0: Ναι,
1: σε
0: ναι.
1: Υλικό. Ωραία. Και ο προπονητής δεν μπορεί να κάνει και θαύματα, εντάξει.
0: Ωραία. Τώρα, για το δανό.
1: Και δεν είχε και το χρόνο.
0: Ναι.
1: Δεν είχε και το χρόνο να κάτσει να δουλέψει. Τώρα δεν ήταν. Σε ένα χρόνο δεν πάει να κρίνει έναν προπονητή.
0: Τώρα ο αντικαταστάτης, ο Δανός, ο Γιάκομ Νίστρομ, 38 χρονών, από την Κοπεχάγη είχε κάνει μια θητεία με δύο χρόνια συνεχόμενα. Έχετε εικόνα για αυτόν? Πιστεύετε ότι μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα στους πράσινους?
1: Θα εξαρτηθεί από τι παίκτες θα έχει να δουλέψει. Εγώ αυτό βλέπω.
0: Τα μεταγραφές θα γίνουν.
1: Με το υλικό που έχει αυτό, δεν νομίζω να πάει παραπάνω.
0: Θα γίνει και μεταγραφές, δεν θα μείνει. Εδώ σίγουρα ο Παναθηναϊκός υπολογίζει αυτό... 7-8 μεταγραφές το λιγότερο.
1: Αυτό λέω. Με το υλικό που έχει, τι να κάνει άνθρωπο.
0: Τώρα, η θέση που αγωνιστήκατε όλα τα χρόνια με επιτυχία, κύριε Αρβανίτη, ήταν η θέση νούμερο 1 του τερματοφύλακα. Θέλω να μου πείτε, πριν πάμε στην αναδιάρθρωση που θέλω να κλείσουμε με αυτό, έχουμε τερματοφύλακες και η Ελλάδα διακρίνεται για τους τερματοφύλακες. Ποιον ξεχωρίζετε εσείς, τον Οδυσσέα τον Βλαχοδήμο, τον Κώστα τον Τζολάκη, τον Χρήστο Μανδά, τον Αντώνη τον Τσιφτσί που είναι στην Εθνική και ή κάποιον άλλον?
1: Αυτούς που ανέφερες, νομίζω είναι κορυφαίοι.
0: Καλώς τους έχει μαζί του ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς της Εθνικής.
1: Βέβαια. Είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει στην Ελλάδα και έξω.
0: Ωραία. Και επειδή πάμε στο τελευταίο θέμα που έχω προαναγγείλει για την αναδιάρθρωση, θα έχετε ακούσει, φαντάζομαι, ότι οι πέντε ομάδες, ο Πανετολικός, ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΛ, ο Πανσεραϊκός και ο Αστέρας, ζητούσαν με έτοιμά τους στη Super League να γίνει αναδιάρθρωση μέσω νομοθετικής παρέμβασης του κράτους για να ισχύσει άμεσα, διαφορετικά δεν μπορούσε να γίνει, να καταργηθούν play-offs και play-out και να γίνουν οι ομάδες 16. Το φορμάτ αυτό που υπηρετούμε τώρα είναι ικανό, είναι ιδανικό, πιστεύετε, για το καλό του ποδοσφαίρου ή όχι? Και έπρεπε να γίνει η αλλαγή.
1: Εμένα δεν μ' αρέσει.
0: Σας άρεσε?
1: Όχι, δεν μ' αρέσει.
0: Α, δεν σας αρέσει τα play-off και play-out?
1: Όχι, δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει γιατί θεωρώ ότι μια ομάδα η οποία μέσα σε όλο το ελληνικό πρωτάθλημα έχει κάνει μια διαφορά, έχει κερδίσει το πρωτάθλημα, να την ξαναβάζει σε διαδικασία να ξαναπαίξει με τους 4 πρώτους. Και αν έχει μια διαφορά πάνω από 10 πόντους, 11, τη μειώνει σχολά και την πάει με διαφορά τους μισούς. Αυτό τι είναι τώρα, δεν μπορώ να το καταλάβω. Αυτό τι είναι δίκαιο τώρα.
0: Η μείωση έχει να κάνει με τις άλλες θέσεις και όχι με τις πρώτες 4, όπως καταλαβαίνετε, γιατί εκεί δεν επηρέαζε τη βαθμολογία. Αλλά είχε όμως και εμπορικά παιχνίδια, είχε και θέαμα σημαντικό, κύριε Αρβανίτη. Αυτό στο ποδόσφαιρο δεν έχει αξία, πιστεύετε?
1: Έχει αξία, αλλά εγώ πιστεύω, εγώ αυτή τη στιγμή δεν μιλάω σαν θεατής.
0: Ναι.
1: Εγώ μιλάω σαν να ήμουν μια ομάδα. Δηλαδή, έχω κάνει μια αξιοζήλευτη πορεία στην Ευρώπη. Είμαι πρώτος στο πρωτάθλημα και με βάζεις ξανά στη διαδικασία να ξαναπαίξω άλλα 6 παιχνίδια.
0: Και
1: για ποιο λόγο, δεν κατάλαβα. Και άδικο και βέβαια είναι και για τις τελευταίες ομάδες.
0: Και επειδή ρώτησα το προηγουμένως για τους τερματοφύλακες.
1: Είναι στο τέλος του πρωταθλήματος.
0: Ναι, ναι.
1: Έχουμε αδειάσει. Έχουμε αυτός από την Ευρώπη, από το ελληνικό πρωτάθλημα και μετά με βάζεις σε μια διαδικασία. Οπότε... που δεν νομίζω ότι είναι και η καλύτερη, διότι μπορεί και ο χειρότερος να πάρει το πρωτάθλημα από τους 4.
0: Ναι, ναι.
1: Στην συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Ενώ το πρωτάθλημα έχει μια μεγάλη περίοδος, εμένα με βάζει να ξαναπέξει το πρωτάθλημα σε ένα διάστημα.
0: Κατά. Οπότε είστε κατά αυτού του
1: κόντρου. Εγώ είμαι κατά. Και όσον αφορά το θέμα, είμαι υπέρ, διότι θα βλέπω, ας πούμε, τέρμπι συνέχεια μεταξύ Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και τα λοιπά και πάω, και αυτό είναι κάτι που μου αρέσει
0: και κλείνουμε με τους τερματοφύλακες που ανέφερα νωρίτερα, τους τερματοφύλακες ο κορυφαίο και βασικό στην Εθνική, ποιον θα βάζατε, Βλαχοδήμο, Τζολάκη, Μανδά ή Τσιφτσί? Να κλείσουμε με αυτό. Κορυφαίο.
1: Αυτό έχει να κάνει με την κάστοτε...
0: Ποιος σας γεμίζει εσάς, γνωρίζετε θέση.
1: Κάστοτε εποχή και ποιος είναι, ας το πούμε, στην καλύτερη φυσική κατάσταση. Κοιτάξτε, η εθνική ομάδα, το έχω ξαναπεί, δεν είναι ομάδα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ΠΑΕ.
0: Κατανοεί, το γνωρίζουμε, αυτό το ξέρουμε.
1: Που μπορεί εγώ να είμαι καλός σε 3-4 παιχνίδια στην ομάδα μου, να μην είμαι καλό.
2: Ελλάδα Sports έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων. Η ώρα είναι 6.
3: Το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση
4: 97,3. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
2: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια

Ανάψε πάλι σφισμένη φωτιά στις τάχτες της αφλόγα. Παιχνιδίζω, ξαναγυρίζω. Τούσκασα απ' τις νύχτα στην αγκαλιά, σαν λάμψη το σκοτάδι της. Ξεσκίζω, ξαναγυρίζω.

Έριξα πλάνες και στοιχιά στη φωτιά και μόνος μου το δρόμο συνεχίζω. Ξαναγυρίζω. Πάγος η ψυχή μου στη λησμονιά, στον ήλιο της πατρίδας σου γυρίζω. Ξαναγυρίζω. Ξαναγυρίζω. Στον κτύπο σου τον ήχο να τραγουδήσω, στις φλέβες σου σαν αίμα να κυλήσω, και στο σφιγμόν σου το

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
3: Η ώρα είναι 7.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδόνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 0 42 283.

και το στόμα τη ξέρω. Ψηλά για κάδες και τα χέρια στο σακάκι. Ποιος κοιτάζει μες στα μάτια.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδόνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 0 42 283.

στάση εργασίας. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση εργασίας.

σε σκοτώσω θέλω. Να μην υπάρχεις θέλω. Να σε ξεγράψω θέλω. Οριστικά η γλώσσα σου

0: Τσίρκο δεν είναι μόνο τέντες και σκοινιά.
1: Είναι μια άλλη λέξη για τη γιορτή.
0: Όλα γίνονται ένα.
1: Ο ουρανός και η λάσπη. Ο άγγελος και το θηρίο.
0: Το σοβαρό και το γελίο.
1: Και το πιο σοβαρό απ' όλα, ο κλόουν.
0: Τσίρκο είναι μια κυβωτός του Νόε.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 10.

Στάση Εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση Εργασίας.

να έχει χρώμα η μοναξιά. Στο χαρτί να ζωγραφίσω, να την κάνω θαλασσιά και αγέρα πελαγίσω.

Thank you.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

Κάτσουμε όλοι δυνατούς.

0: Απόψε δεν θα κοιμηθώ.
1: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 3.
4: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.